0: Η ώρα είναι 4.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Είναι τα χάδια σου επάνω στο κορμί, σαν αστραπές κι ανοίγουνε οι ουρανοί.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: 10 με 12. Έχει και καλό Feng Shui.
2: Τεχνολόγια!
3: Ναι, είχε σχέση με μαλλιάδα Feng Shui.
1: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στο 943 Intervetten Sport.
3: Με τη Λένα Καραλή.
1: Και τον Ενοχλητικό.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervet & Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: 9.43 Interveten Sports.
0: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί. Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Και έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 9.43 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας, κύριε Βασίλη Γερασίμου. Καλημέρα σας. Φίλες και φίλοι, πρώτο Σαββατοκύριακο του 2000, εννοώ όχι του χρόνου, έτσι προς Θεού, του καλοκαιριού του 2026. Τι ήταν αυτό, πάει καρέκλα. Δήμο, μας ακούει.

0: 2026 και είμαστε εδώ, Βασίλη Γερασί μου και εγώ, για να σας ενημερώσουμε για τα πράγματα που τρέχουν, την επικαιρότητα δηλαδή, με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Θα σταθώ σε ένα γεγονός. Δεν ξέρω, το έχω σχολιάσει πολλές φορές και θα το πω ξανά. Είπε πρόσφατα, το λέει πολλές φορές, ναι, η κυρία Καριστιανού, είπε πρόσφατα ότι θέλει ο ελληνικός λαός να της δώσει αυτοδυναμία να σχηματίσει κυβέρνηση. Όλοι θέλουμε να έχουμε αυτοδυναμία. Και ο Βασίλης και εγώ και όλοι σας. Από την άλλη πλευρά είπε ότι για να έχει κυβέρνηση η χώρα την επόμενη των εκλογών πρέπει ο ελληνικός λαός να της δώσει αυτοδυναμία. Δηλαδή, κυρία Καριστιανού, άμα εσείς δεν έχετε αυτοδυναμία και δεν σχηματίσει την κυβέρνηση, η χώρα δεν θα έχει. Ε, μάλιστα. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν υπάρχει κάποιος επιτέλους κάπου εκεί μέσα στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού που να της λέει, ε, μέχρι εδώ που πας. Μαρία, ξυπόλυτη δεν πας πουθενά. Ξυπόλυτη στα αγκάθια, αλίμονός σου. Ζητάει λοιπόν, εκτός από αυτά, και ένα debate. Ναι. Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι εφόσον δεν έχει κόμμα ακόμα, γιατί ναι, είναι κόμμα, έχει σχηματιστεί, υπάρχει στον Αριοπάγο, δεν τα έχει ανακοινώσει ακόμα επίσημα ο Αριοπάγος, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Debate μόνο ζητούν οι αρχηγοί των κομμάτων που βρίσκονται στη Βουλή. Και αν συμφωνήσουν όλοι μαζί, Βασίλη Γερασίμου, τότε γίνεται debate. Διαφορετικά, πόσες φορές το έχουμε ζήσει αυτό, πολλές. Εν πάση μας περιπτώσει. Και να πω και κάτι στην κυρία Καριστιανού, γιατί ίσως να μην της τα λένε εκεί και είναι κρίμα, γιατί είναι μια αξιόλογη γυναίκα, γιατρός, επιστήμονας, αλλά δεν ξέρει η πολιτική πώς να το κάνουμε. Δεν ξέρει. Για να γίνεις πρωθυπουργός πρέπει να κάτσεις δίπλα σε έναν έμπειρο πρώην πρωθυπουργό, ξέρω εγώ, να μάθεις διπλωματία, να μάθεις πολιτική, σπουδάζονται όλα αυτά, δεν πάνε έτσι. Δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη κάποιος πρωθυπουργός, πώς να το κάνει. Και ακόμα, όταν είσαι στην κορυφή, ψηλά, μήπως έχεις φαλιαρά. Μήπως, εάν λοιπόν είσαι στην κορυφή, εκεί ψηλά, ο αέρας, οι αέριδες εκεί πάνω, είναι πολύ δυνατοί. Και καταλαβαίνεις ότι μπορεί να σε παρασύρει κάποιος. Και όταν πες από εκεί, εάν δεν ξέρεις καλή ισορροπία, ο κρότος που θα κάνεις, πώς θα είναι ρε Βασίλη?
1: Μπούμ.
0: Μπούμ λέει. Θα είναι δυνατός. Θα είναι δυνατός. Δεν θα υπάρχει τέτοιος. Τα λέω όλα αυτά με αγάπη για την κυρία Καριστιανού. Όχι για την πολιτικό Καριστιανού. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτικός Καριστιανού. Με ενδιαφέρει η μάνα Καριστιανού. Η οποία, κυρία Καριστιανού, είπε μια δήλωση, έκανε, δεν θέλω να τη σχολιάσω, ρε, τη σχολίασα και με πόνο κιόλας, ότι δεν θέλει να τη λυπούνται. Και βέβαια δεν θέλει να τη λένε βαρυπενθούσα.
1: Χαροκαμένη,
0: όπως το λέει ο Βασίλης, χαροκαμένη. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να λες όταν έχεις χάσει το παιδί σου τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων. Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Ο κύριος Τσίπρας καλά τα κατάφερε μέχρι τώρα. Διέλυσε τους πάντες. Διέλυσε τη Νέα Αριστερά. Δεν υπάρχει στη Βουλή η Νέα Αριστερά. Διαλύει και τον ΣΥΡΙΖΑ. Εάν δεν υπήρχαν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ κάποια στελέχη που κρατάνε ισορροπίες, όπως είναι ο Πολάκης, δεν θα έλεγα ποτέ ρε παιδί μου ότι, μάλλον δεν θα έλεγα ποτέ υπέρ του Πολάκη, να που λέω υπέρ του Πολάκη ο Βασίλη. Λοιπόν, υπάρχουν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ Πολάκης, Δούρου και ο Παπάς, και αυτοί κρατάνε τον ΣΥΡΙΖΑ. Διαφορετικά από χθες θα είχε βάλει λουκέτο ο κύριος Φάμελος. Βέβαια ελέγχει την Κεντρική Επιτροπή, θα τη δούμε τι θα γίνει σήμερα, γιατί χθες είχε το Πολιτικό Συμβούλιο, σήμερα έχει τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Είδομεν για όλα αυτά. Και από την άλλη πλευρά και το ΠΑΣΟΚ δεν είναι στα καλύτερά του, και δεν είναι γιατί, διότι υπάρχουν πολλές φατρίες και εκεί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι μιλάνε, λένε πολλά πράγματα, άλλο στο μακρύ του, άλλο στο κοντό του, ο δήμαρχος της Αθήνας θέλει να φύγουν να πάνε στο Τσίπρα, δηλαδή τέτοια πράγματα. Άλλωστε ο κυρίος δήμαρχος της Αθήνας προέρχεται από το Τσιπρέικο, καταλάβατε, δεν ήταν καθαρόαιμος του ΠΑΣΟΚ, πώς να το κάνουμε. Τέλος πάντων, κανένας. Έχεις δίκιο, Βασίλη. Έτσι έχει η επικαιρότητα που τρέχει με ηλιγκιώδη ταχύτητα και είμαστε και εμείς υποχρεωμένοι να την προλαβαίνουμε, τρέχοντας βέβαια με μεγαλύτερη ταχύτητα. Α, και ο Αντώνης Σαμαράς κάτω στην Κρήτη είπε ορισμένα πράγματα, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει το κόμμα του όταν εκείνος κρίνει. Δηλαδή τι θέλει να κάνει, είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τι έκανε ο Αντώνης, τι κάνει, θα το ανακοινώσει λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές. Γιατί? Διότι θα είναι ζεστό, θα είναι κοντά και δεν θα έχει παρέλθει ο χρόνος όπως με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπως με το κόμμα του Αλέξου Τσίπρα, που εάν παραμείνουμε μέχρι και τέλος της τετραετίας θα έχει ξεχαστεί, θα είναι στα ασύντητα. Καταλάβατε, είναι έξυπνο αυτό που κάνει ο Αντώνης ο Σαμαράς. Από την άλλη πλευρά η Νέα Δημοκρατία φωνάζει λέγοντας του, παραγγέλνοντας τον Αντώνη τον Σαμαρά που είναι παιδί δικό της, πως δεν πρέπει αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο να σχηματίσει κόμμα, να κάνει κόμμα. Δεν ξέρω αν ο Αντώνης τα ακούει αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει για να μην το έχει ακόμα ανακοινώσει κάποιος ή κάπως τα πράγματα είναι για αυτόν όχι δύσκολα, αλλά θέλει να δει τι θα συμβεί και πώς θα λειτουργήσει αυτό το εγχείρημά του, το νέο. Ας ακούσουμε τώρα μια μουσική ανάσα να πάρουμε, ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και σε λίγο ο πρώτος καλεσμένος για την επικαιρότητα. Εσείς εδώ, κοντά.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα συνομιλήσουμε και θα κουβεντιάσουμε μαζί του για την επικαιρότητα με τον σύμβουλο πολιτικό, ιστορικό, στρατιωτικό, μιας και είναι στρατηγός, με τον καλό μου φίλο τον Σπύρο τον Μελεγράτη. Στρατηγέ μου, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Κοντονή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις φιλοφρονήσεις, αλλά low profile, όπως λέμε στην ελληνική.
0: Εντάξει, να είστε low profile, αλλά εν πάση περιπτώσει οι αλήθειες να λέγονται, έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως εγώ. Εγώ σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή που θέλω να τη θεωρείτε και είναι δική σας.
1: Ευχαριστώ, κύριε Κοντονή, και σε εσάς και στους γραδές μας.
0: Στρατηγέ μου, να ξεκινήσουμε με τα κορίτσια που είδα χθες που πήγαν στο στρατό. Τι σημαίνουν όλα αυτά?
1: Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία, κύριε Κοντονή.
0: Νομίζω ότι την είχαμε συζητήσει και είχατε κι εσείς σταθεί υπέρ αυτής της πρωτοβουλίας. Δεν ξέρω κιόλας.
1: Ασφαλώς. Δεν πρόκειται για μια νέα, τουλάχιστον, πρωτοβουλία του Υπουργείου Άμυνας, αλλά πρόκειται για επικαιροποίηση της όποιας κατάστασης συμβαίνει στις ενόπλες δυνάμεις και δει τον γυναικείο πληθυσμό. Πλέον, σε εθελοντική βάση, θα μπορούν να κατατάσσονται και γυναίκες στο στράτευμα, όπως βέβαια οι άνδρες, θα υπηρετούν περίπου έναν χρόνο, όσο και ο αντίστοιχος ανδρικός πληθυσμός.
0: Αν θέλει κάποια από αυτές να γίνει μόνιμη?
1: Παρέχονται, κύριε Κοντονή, τουλάχιστον κάποια κίνητρα, για αυτό που μόλις τώρα υπονοήσατε, για την μετέπειτα ή μετά την αφυπηρέτησή τους, μπορούν να καταταχθούν με αυξημένα κριτήρια είτε ως μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης ή ακόμα να ακολουθήσουν και τον χαρακτήρα του αξιωματικού ως δόκιμη έφεδρη αξιωματική του γυναικείου πάντοτε πληθυσμού.
0: Ναι, ναι. Μπορούν να φοιτήσουν σε κάποια σχολή στρατιωτική ή να δώσουν εξετάσεις, βέβαια, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος?
1: Σαφώς. Η υπηρέτηση στις ένοπλες δυνάμεις από πλευράς γυναικείου πληθυσμού, έλεγα προηγουμένως, κύριε Κοντώνη, δεν είναι νέα. Έρχεται από τη δεκαετία του 80, όταν οι πρώτες γυναίκες εισήλθαν στο στράτευμα και μάλιστα σε κάποιες υπηρεσίες που μέχρι τότε δεν ήταν γνωστές, παραδείγματος χάρη ως τηλεφωνήτριες. Από εκεί και μετά έχουν αλλάξει άρδια τα πράγματα και τα γεγονότα, έχουν σαχθεί και στις στρατιωτικές, στις παραγωγικές χώρες των ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή σχολή Ευελπίδων, σχολή ναυτικών δοκίμων, σχολή Ικάρων, και γυναικείες και γυναικείος πληθυσμός είναι αξιωματικοί, υπηρετούν αυτή τη στιγμή αξιωματικοί στον ελληνικό στρατό και όχι μόνο, επίσης και ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης δεν υπάρχει κανένα κόλλημα να ενταχθούν στον αντίστοιχο.
0: Μέχρι τι βαθμό φτάνουν, στρατηγέ μου?
1: Εφόσον
0: είναι αξιωματικοί.
1: Εφόσον
0: έχουν βγάλει τη σχολή και τα λοιπά, ναι.
1: Μπορούν να φτάσουν στον ανώτατο βαθμό, κύριε Κοντονή.
0: Και μπορεί να δούμε γυναίκα αρχηγό ενόπλων δυνάμεων ή είναι νωρίς ακόμα?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι στην κρίση της υπηρεσίας και στην κρίση των αρχηγών ή των επιτελείων και του Υπουργείου Άμυνας. Βεβαίως μπορούμε να δούμε και γυναίκα στις ενόπλες δυνάμεις. Μην ξεχνάτε ότι σε άλλες χώρες υπάρχει και γυναικείος πληθυσμός στα ανώτατα επίπεδα. Θυμάμαι τώρα ακριβώς ότι...
0: Ναι, εγώ ξέρω, ας πούμε, ξέρω στην Αμερική έχουμε γυναίκα που είναι αρχηγός αστυνομίας. Λέω τώρα.
1: Σαφώς. Όταν βρέθηκα σε κάποια στιγμή στην εκείθεν του Ατλαντικού Ακτή, δηλαδή στο National Defense College, στο National Defense University των Ηνωμένων Πολιτειών, University παρακαλώ, είναι στρατιωτικό πανεπιστήμιο το οποίο ασχολείται με θέματα defense, δηλαδή άμυνας. Εκεί ο διοικητής δεν ήταν ο διοικητής, ήταν η διοικητής και μάλιστα βαθμού αντιστρατηγού.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν τα κορίτσια μας έχουν πάει στα καλύτερα χέρια από ό,τι είδα χθες στην τηλεόραση.
1: Πρόκειται για μια νέα επίσης πρωτοβουλία του Υπουργείου Άμυνας και δια του Γενικού Επιτελείου Στρατού και του ΓΕΘΑ βεβαίως. Από εκεί προέρχονται όλες αυτές οι πρωτοβουλίες. Εν τη ευρία έννοια σε επίρρωση τουλάχιστον.
0: Και τις καλωσόρισε ο ίδιος ο αρχηγός, γιατί ή ήταν λάθος
1: ο αρχηγός στρατού, μάλιστα, βρέθηκε στην περιοχή εκεί, στη Λαμία συγκεκριμένα, στο αντίστοιχο κέντρο εκπαίδευσης, όπου θα εκπαιδευτεί ο γυναικείος πληθυσμός 22 του μηνός Ιουνίου. Έχουμε την ροκομοσία, κύριε Κοντονή.
0: Η εκπαίδευση, γυναικών... στρατηγέ μου, είναι αυτή που έχω υποστεί εγώ τόσα χρόνια πριν.
1: Ασφαλώς.
0: Τόσο σκληρή που είμαστε εμείς τότε, στην Κόρινθο εκεί, πού.
1: Επιτρέψτε μου να αναφέρω το εξής, ότι αυτό ήταν απόρρια της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Άμυνας και συγκεκριμένα ενός νόμου που ψηφίστηκε μόλις τώρα, δηλαδή σχεδόν τώρα, στις 10 του μηνός Ιανουαρίου δηλαδή, και απόφαση αντίστοιχη του Γενικού Επιτελείου Στρατού, η οποία κάνει πράξη αυτό που μόλις ψηφίστηκε στην χώρα μας, η νομοθετική πρωτοβουλία που προβλέπει την είσοδο και του γυναικείου πληθυσμού για εκπαίδευση στις ένοπλες δυνάμεις. Επίσης, επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι τα κέντρα εκπαιδεύσεως πλέον δεν θα λειτουργούν ή όπως λειτουργούσαν στο παρελθόν. Αναφερθήκατε προηγουμένως, κύριε Κοντονή, ίσως μετάσει τουλάχιστον να θυμάστε το παρελθόν. Θα λειτουργούν με τον χαρακτήρα της αυξημένου χαρακτήρα εκπαίδευσης. Παραπάνω εβδομάδων, ναι. Και θα αποδίδεται πλέον στο στράτευμα ένας ικανός.
0: Άρα δεν θα ξεχωρίζουν οι γυναίκες από τους άνδρες, θα είναι η ίδια εκπαίδευση.
1: Όχι, η ίδια εκπαίδευση, αλλά με τη διαφορά ότι μετά από εκεί θα παρέχονται ορισμένα εχέγγυα, ορισμένα κριτήρια, ορισμένες παροχές, ας μου επιτραπεί η έκφραση, που θα μπορούν να εκμεταλλευτεί ή θα μπορεί να εκμεταλλευτεί ο γυναικείος πληθυσμός. Σας είπα προηγουμένως μερικές. Υπάρχουν και άλλες, οι οποίες αφορούν το βιογραφικό τους. Παράδειγμα, ότι θα προτιμώνται σε κάποιες δομές, κυρίως των ενόπλων δυνάμεων.
0: Σε γραφεία και λοιπά, αυτό μου λέτε τώρα.
1: Ναι, θα έχουν δηλαδή τα ανάλογα παραπάνω μόρια από κάποιους άλλους ή από κάποιες άλλες.
0: Θα πληρώνονται ή θα είναι όπως και ο στρατός και μάλλον ο φαντάρος.
1: Η εκπαίδευσή τους δεν θα ξεχωρίζει από τον...
0: Όχι, για αν πληρώνονται, λέω, θα πληρώνονται διαφορετικά.
1: Όχι, ό,τι ισχύει.
0: Ό,τι ισχύει για τον, ναι, ωραία.
1: Θα ισχύει και για τις...
0: Τα μόρια μόνο που θα είναι διαφορετικά, διότι θα έχουν μόρια ως...
1: Παρέχονται, επαναλαμβάνω, κάποια κίνητρα για να έρθει και ο γυναικείος πληθυσμός. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, υπαυξάνει την...
0: Πάντως τις είδα όλες να είναι χαρούμενες, δεν πήγαινανε με το αυτό.
1: Όχι, ήταν όλες χαρούμενες από ό,τι φαίνεται και μάλιστα υπερκαλύφθηκε πάρα πολύ το ποσοστό το οποίο ζητούσε ο στρατός ως αρχική τουλάχιστον εκπαίδευση για τις συγκεκριμένες κυρίες. Ήταν πολύ περισσότερο. Ευελπιστούμε στο άμεσο μέλλον να συνεχιστεί και τουλάχιστον να υπερκαλυφθεί το ανάλογο ποσοστό και πάλι το οποίο θα ζητείτε για να καταδικήσετε στις ένοπλες δυνάμεις.
0: Εάν εσείς ήσασταν διοικητής εκεί στη Λαμία, θα ξεχωρίζατε τις γυναίκες από τους άλλους στρατιώτες?
1: Κύριε Κοντονή, δεν ξεχωρίζουν οι γυναίκες από τους άντρες στην εκπαίδευση.
0: Όχι, δεν λέω για την εκπαίδευση. Εγώ λέω για τις άδειες, ας πούμε, ξέρω εγώ. Εξόδου.
1: Όχι, διότι όχι. Η εκπαίδευση προβλέπεται να είναι ίδια. Επαναλαμβάνω, ακριβώς ίδια. Και μην ξεχνάτε.
0: Οι άδειες εξόδου θα είναι ίδιες.
1: Σαφώς. Η μόνη διαφορά είναι ότι εκπαιδεύονται ως σώμα γυναικείος πληθυσμός σε συγκεκριμένο, ας το πούμε, δημόσια λόγω εκπαίδευση.
0: Ναι, κατάλαβα. Σκοπιές. Σκοπιά.
1: Επαναλαμβάνω, ό,τι προβλέπεται για τους...
0: Εντάξει, κρατάω αυτό, το ό,τι προβλέπεται για τον ανδρικό πληθυσμό.
1: Με τη διαφορά, ότι εκεί η εκπαίδευση θα είναι λίγο διαφορετική και μπορεί και σε κάποια άλλα αντικείμενα επιπλέον, τα οποία έχουν τάση ή έχουν δυνατότητες περισσότερο από το γυναικείο πληθυσμό οι γυναίκες. Παραδείγματος χάρη, μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν για να... χειρίζονται τα περίφημα drones. Ξέρετε,
0: των
1: εσυλλέκτων πλέον.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι εκείνοι που είχατε υποστεί και εσείς.
0: Αχ, τα εξαμήλια. Τα ξέρετε τα εξαμήλια, στρατηγέ μου?
1: Βεβαίως, ξέρω.
0: Με σακίδιο, με όπλο.
1: Βεβαίως, τα ξέρω. Και
0: όμως αυτό ήταν για μένα μια σπουδαία εκπαίδευση. Άσχετα να μετά πήγα στο Πεντάγωνο, όπως ξέρετε, πήγα στη Χαλκίδα στη σχολή πολέμου και μετά πήγα στο Πεντάγωνο.
1: Πεζικού εννοείται.
0: Πεζικού, ναι, πολέμου και λόγω πολέμου. Καλάβατε.
1: Η εκπαίδευση, κύριε Κοντονή, το τονίζω αυτό, των νέων ή αυτών που κατατάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις πλέον, έχει πάρει μαθήματα τα lessons learned από τους πρόσφατους πολέμους, βλέπε Ουκρανία, βλέπε Μέση Ανατολή, και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά.
0: Βέβαια δεν μπορούσε, ναι.
1: Και έχει ουσιαστικά τροποποιηθεί επί τα βελτίω. Δηλαδή είναι ακόμη καλύτερη και δεν είναι πάντως ίδια από την έναρξη του χρόνου με ό,τι γνωρίζεται στο παρελθόν. Προκαλώ κάποια στιγμή, εάν θέλετε, να πάμε σε ένα κοντινό τέτοιο κέντρο εκπαιδεύσεως, να δείτε από κοντά.
0: Και βέβαια να πάμε στα δικαί μου και να, και να γράψουμε και μια εκπομπούλα από εκεί να την κάνουμε με τα κορίτσια κλπ.
1: Είναι τελείως διαφορετική.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Θα το κάνουμε, βεβαίως. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στην άλλη επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα που έχω πει και επαναλαμβάνω διαρκώς, τρέχει με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Τι γίνεται στον πόλεμο?
1: Υπάρχει μια παλαιότερη ρίση, κύριε Κοντονή, η οποία έλεγε ουδέν νεότερον από το ανατολικό μέτωπο, το δυτικό μέτωπο, αν θυμάστε.
0: Και αυτή ήταν η ευχάριστη ρίση.
1: Ακριβώς, ένα βιβλίο. Εν πάση περιπτώσει, κύριος είδε, θα μου επιτραπεί η έκφραση, το τι γίνεται στον πόλεμο. Ο πόλεμος, αφού ό,τι φαίνεται, εν δυνάμει συνεχίζεται με μικρές παύσεις, δηλαδή ένθετη κακήθεν υπάρχουν πλήγματα πλέον στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Είδα σήμερα το πρωί-πρωί, έχω το κακό ιδίωμα να ξυπνάω λίγο νωρίς, κύριε Κοντονή.
0: Εγώ στις 3 πάντως σηκώνομαι κάθε μέρα.
1: Όχι τόσο πολύ, αλλά αρκετά νωρίς.
0: 3 με 4.
1: Το τι συμβαίνει. Η Σέντγκομ λοιπόν έβγαλε, η Center Command, δηλαδή αυτή η αμερικανική διοίκηση, η οποία είναι υπεύθυνη για τα τεκτενόμενα στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Έχει τα στρατηγεία της εκεί, στο Κατάρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στο Μπαχρέιν. Τα προθυμένα στρατηγία της ή κάποια από τα στρατηγία της έβγαλε λοιπόν ανακοίνωση η οποία λέει ότι χτύπησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάποια μορφής UAV, εννοούμε μη επανδρομένα οχήματα, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελήσουν απειλή για τις δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή και της εμπορικού χαρακτήρα, δηλαδή τα εμπορικά πλοία, αλλά πολύ περισσότερο τις αμερικανικές ή τις άλλες συμμαχικές δυνάμεις. Χθες που χθες ξέρετε ότι στις 3 του μηνός επλήγει το αεροδρόμιο του Κουβέιτ από πλευράς Ιρανών, ως απάντηση των πληγμάτων που επέφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα πλοίο, εμπορικό πλοίο που πλησίασε, παρακαλώ, το νησί Χαρακ για να ανεφοδιαστεί σε καύσιμα. Δηλαδή να φύγει καύσιμο από την ιρανικό καύσιμο που στις διεθνείς αγορές. Εδώ ανοίγει παρένθεση, κύριε Κοντονή, έχουν επισημανθεί τέτοιες προσπάθειες του ιρανικού καθεστώτος, δηλαδή φορτώνοντας από το νησί Χαρακ, ενώ το ιρανικό νησί είναι η δίωδος, η έξοδος του ιρανικού πετρελαίου, του γκρίζου και μαύρου χρυσού από το Ιράν προς τις διεθνείς αγορές, και στη συνέχεια να το μεταφορτώνεις εντός του Περσικού κόλπου σε κάποιο άλλο σκάφος αντίστοιχο, το οποίο δεν υπόκειται στους περιορισμούς και από εκεί, ξέρετε, πηγαίνουν στις διεθνείς αγορές αυτά τα καύσιμα.
0: Αυτό το
1: εγνώριζαν οι Αμερικάνοι, επομένως έπληξαν με ένα πυραυλοχείο Fire το πλοίο το συγκεκριμένο, εκεί που είναι το μηχανοστάσιο του, ούτως ώστε να ακινητοποιηθεί. Σε ανταπόδοση έπληξαν οι Ιρανοί και το Κουβέιτ, δηλαδή το αεροδρόμιο του Κουβέιτ, αλλά και το Μπαχρέιν, εκεί που είναι η περιοχή που στεγάζονται οι διευκολύνσεις οι ναυτικές του 5ου στόλου των ΗΠΑ εντός του Περσικού κόλπου, αλλά και άλλες περιοχές. Τι ακριβώς συμβαίνει, επιτρέψτε μου ταχύτατα να αναφέρω στην εκπομπή σας και για τους ακροατές μας.
0: Στην εκπομπή μας, στρατηγέ, στην εκπομπή μας.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Κοντονή. Εδώ ισχύει αυτό που ονομάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία ο τριγωνικός εξαναγκασμός.
0: Δηλαδή,
1: χτυπάμε τον πλέον αδύναμο, βλέπε μοναρχίες του κόλπου, βλέπε Κουβέιτ, πολύ μικρό σαν κράτος. Εκείνες λοιπόν τις μοναρχίες του κόλπου, τον τρίτο συμμετέχοντα έστω έμεσα και άμεσα στην ελόγω σύγκριση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, ο οποίος όμως τρίτος μπορεί και επιφέρει, τουλάχιστον μπορεί να πιέσει τον βασικό πρωτεργάτη ή τουλάχιστον αυτόν που θέλουμε να στοχοποιήσουμε, τον μεγάλο που δεν μπορούμε να χτυπήσουμε, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Βλέπετε τι προσπαθούν να κάνει και το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Κουβέιτ, και πολλές φορές, από ό,τι λέει και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, οι συγκεκριμένες χώρες και μοναρχίες του κόλπου έχουν προσπαθήσει ή και προσπάθησαν ή και πέτυχαν μερικές φορές να μειώσουν την δραστηριότητα των ΗΠΑ στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Τώρα βλέπετε να έχουμε τέλος ή είναι λόγια?
1: Κύριε Κοντονή, αυτό που ήδη αναφέρεται εξαρτάται από το τι ακριβώς θα θελήσει να προβάλλει ως νίκη μέσα σε παρένθεση ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Εάν λοιπόν υπογράψει κάποια μορφή συμφωνία που δεν περιλαμβάνει παραδείγματος χάρη τα πυρηνικά,
0: ναι,
1: ή κάτι ανάλογο με τη συμβολία του 2015 επί προεδρίας κυρίου Ομπάμα, ή τουλάχιστον παραμείνουν τα στενά παραδείγματος χάρη κλειστά ή τουλάχιστον με κάποιες μορφής διόδια, ή ακόμα περισσότερο δεν αμβληθεί η όποια απειλή έρχεται από το Ιράν μέσω των πυραυλικών συστημάτων που κατά κόρον έχει ή διαθέτει ή φαίνεται να διαθέτει στις ονομασόμενες πόλεις των πυράβλων, είναι υπόγειες πόλεις εντός παρενθέσεως του πόλεις που μπορούν και στεγάζουν ή αποκρύπτουν ή προστατεύουν τα πυραυλικά συστήματα του Ιρανικού καθεστώτος. Πλέον των 30 στα βουνά που τα ονομάζει γρανιτένια βουνά το Ιράν. Εάν λοιπόν αυτά δεν αμβληθούν, καταλαβαίνετε ότι θα έχει επέλθει μια συμφωνία η οποία μάλλον δεν θα είναι ευνοϊκή για τις ΗΠΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, αφόσον καταφέρουν οι ΗΠΑ και επικρατήσουν στη θέληση του Ιράν, νομίζω ότι θα έχουν επιτύχει οι ΗΠΑ στον σκοπό τους και βέβαια δεν θα απειλείται πλέον και το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Είδομεν, κύριε Κοντονή.
0: Ασφαλώς, εδώ είναι και ο ψώμεθα, αν θέλετε να βάλω.
1: Ο ψώμεθα εις Φιλίππους.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Με εκείνο το πύραυλο που έπεσε σε άλλη χώρα, που οι Αμερικανοί λένε, μάλλον δηλώνουν οι άλλοι ότι δεν προσπάθησαν οι Αμερικανοί να τον αναχαιτήσουν κτλ. Τι γίνεται, τι έχει γίνει εδώ?
1: Εννοείται στο Al-Udeid, δηλαδή.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Στο ΚΑΟΚ, τέλος πάντων, του Κατάρ.
0: Ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Υπάρχει περίπτωση να μην τον αναχέτησαν οι Αμερικανοί, οι οποίοι λένε όχι, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Δεν μας είπε τίποτα κανείς. Ξέρω εγώ.
1: Το παιχνίδι, ας μου επιτραπεί η έκβαση, το παίγνιο της αντιμετώπισης των βαλιστικών πυράβλων ή των ενέργειων στόχων γενικά, κύριε Κοντονή, έχει ως εχέγγυο ή τουλάχιστον στηρίζεται πολύ και στην παιχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, όταν εκτοξεύεται ένας πύραυλος εχθρικός, εννοείται, είτε προς το Ισραήλ είτε από πλευράς Ιράν προς τις μοναρχίες του κόλπου, από και μετά με ένα τεράστιο σύστημα, παρακολούθηση, εννοούμε ραντάρ, μερικά από αυτά βρίσκονται και στο διάστημα, παρακολουθείται η τροχιά του πυράβλου και τουλάχιστον όταν φτάνει να γίνει απειλή για τη συγκεκριμένη χώρα, αναλαμβάνουν να παίξουν ρόλο οι αντιεροπορικές συστοιχίες, είτε αυτές είναι τύπου ΘΑΑΝΤ για μακρόβελνεκούς αμερικάνικους συστήματος, είτε είναι ΑΡΟ για τα ΑΡΟ-2 και ΑΡΟ-3 για το Ισραήλ και ούτω καθεξής, μεταξύ των οποίων και τα περίφημα Πάτριο που πολύ καλά γνωρίζουμε και εμείς. Ούτων δοθέντων λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη, τουλάχιστον εκείνο το σύστημα του αντίστοιχης πυροβολαρχίας δεδομένου πυλικού συστήματος, πυραυλικού αντιεροπορικού συστήματος, καταγράφει την τροχιά, η οποία εάν και εφόσον δεν απειλεί εγκαταστάσεις κύριες, ενδεχομένως να αφήσει να περάσει ο πύραυλος και να πλήξει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ένα χωράφι ή κάτι άλλο το οποίο δεν είναι κρίσιμης εγκατάστασης ή κρίσιμο στοιχείο για την όλη αμυντική προσπάθεια, ναι, των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Τώρα, ένα άλλο που θέλω βέβαια να το κουβεντιάσουμε αύριο αυτό. Είδατε ένα ντρόν εξεράγει. Χτύπησε σε άλλη χώρα, σαν και αυτό που είχε έρθει εδώ σε εμάς. Και είχαμε τραγικά αποτελέσματα.
1: Εννοείται στο Κουβέιτ.
0: Ακριβώς.
1: Στο Κουβέιτ, κύριε Κοντονή, φαίνεται ότι χρησιμοποίησαν οι Ιρανοί τα περίφημα Σαχέντ. Μην φανταστείτε καμία τεχνολογία εχμής. Παλιότερα υπήρχαν κάποια μηχανάκια τα οποία είχαν βενζινοκινητήρα.
0: Ναι, ναι,
1: κάτι ανάλογο είναι και το προωθητικό σύστημα του Σαχέντ. Και μάλιστα αυτά τα Σαχέντ, τουλάχιστον κατασκευάζονταν μέχρι πρότινος με έναν κινητήρα γερμανικής κατασκευής παλαιότερο, Λίμπαχ, η προμήθεια τώρα των Ιρανών έρχεται από την Κίνα και έχουν καταφέρει με reverse engineering, από τη μηχανική δηλαδή, να το κατασκευάζουν και στην, το βιζινοκινητήρα πάντοτε, και στο Ιράν. Αυτό λοιπόν το προωθητικό σύστημα είναι εκείνο που είναι η τεχνολογία του περίφημου Σαχέτ, που είναι ένα μονόδρομο UAV, δηλαδή μη επανδρομένο αεροσκάφος, το οποίο είναι suicide, δηλαδή αυτοκτονίας.
0: Ναι, ναι, είναι όπως παλιότερα που ήταν κάποιος ζωμένος με εκρηκτά, έμπαινε μέσα, αυτοκτονούσε ο ίδιος, σκότωνε και καμιά δεκαπενταριά.
1: Έρχεται λοιπόν από τον αέρα και αυτά τα συγκεκριμένα drones έπληξαν το αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας μαλακός στόχος. Δυστυχώς εκεί, εκτός από τα πλήγματα στο αεροδρόμιο, είχαμε και τον θάνατο ενός Ιρανού κατοίκου της Ινδού κατοίκου του Κουβέιτ, ειδικής
0: καταγωγής. Μάλιστα, στρατηγέ μου, να τα πούμε αύριο με αναλυτικότερα όλα αυτά.
1: Ασφαλώς, κύριε Κωνσταντίνη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.
0: Καλή σας ημέρα, στρατηγέ μου, κύριε Πελεκράτη. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Και εγώ.
2: Intervetten Sports.
3: 9.43 Intervetten Sports.
2: Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 9.43 Intervetten Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτήν την Κυριακή στις 10 το βράδυ, Ελλάδα-Ιταλία. Από τον 943 Intervetten Sports.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
1: Η ώρα είναι 7:30.

0: Φίλες και φίλοι, και τώρα, ύστερα από μια πολύ ωραία μουσική ανάσα που φρόντισε γι' αυτό ο Βασίλης ο Γερασίμου, βέβαια σε μουσική και τραγούδια του.
1: Ναι, κάμασε τώρα, Αλέξανδρος.
0: Του Αλέξανδρου, έτσι. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερών, των σημερών εφημερίδων, για να πάρετε μία γεύση από την επικαιρότητα και όπως την είδαν και την βλέπουν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και πώς την παρουσιάζουν στην εφημερίδα που εργάζονται. Πάμε λοιπόν στα πρωτοσέλιδα των σημερών, επαναλαμβάνω, εφημερίδων Σάββατο. Ο μήνας έχει 6, είναι Ιούνιος, είναι καλοκαίρι και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Το ίντερνετ εδώ δεν μας τα λέει και τόσο καλά, αλλά θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε, Βασίλη Γερασίμου, έτσι. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Πάμε λοιπόν σε αυτά τα πρωτοσέλιδα και θα αναφερθούμε στην πρώτη εφημερίδα που είναι η Ναυτεμπορική. Η Ναυτεμπορική λοιπόν στο πρωτοσέλιδό της γράφει: ελκυστικότερη η εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Είναι ένα οικονομικό θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ, ιδιαίτερα τους επιχειρηματίες. Πώς μπορούν να μπουν μέσα στο χρηματιστήριο. Και η εφημερίδα γράφει ότι είναι ελκυστικότερη πλέον η όποια εκείνη θέση και απόφαση η εισαγωγή. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται με τα κηλικία, που είναι βασικό θέμα. Η κηλικία στα σχολεία, που είναι βασικό θέμα στην εφημερίδα Απογευματινή, με στοιχεία είναι μία έρευνα που κάνει. Και σε άλλα σημεία, οχυρώνεται ο Εύρος, θωρακίζεται η χώρα. Το πρώτο εμβόλιο αποκλειστικά από άτομο τεχνικής νοημοσύνης. Τα ακούς, κύριε συνάδελφε? Ναι. Μέχρι και εμβόλιο θα γίνεται. Μάλιστα. Και από την εφημερίδα Απογευματινή πάμε να δούμε τι λέει και η Δημοκρατία. Μεγάλες αλήθειες από Σαμαρά γράφει η εφημερίδα και σχολιάζει γράφοντας ο συνάδελφος: οραματική ομιλία, προσέξτε τι, για την Άλλη Ελλάδα. Ίσως είναι το κόμμα του, έτσι να λέγεται, Άλλη Ελλάδα, εάν και εφόσον το ανακοινώσει. Ο Αντώνης Σαμαράς σήμερα στις εφημερίδες και ιδιαίτερα στην εφημερίδα Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα. Και από την Δημοκρατία πάμε να δούμε τι λέει και η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Η Ελεύθερη Ώρα σημειώνει, έχει πάντοτε περίεργους τίτλους, σημειώνει σήμερα: ήταν στραβό το κλίμα, η εθνοκαπηλεία του Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Και από την Ελεύθερη Ώρα να δούμε τι γράφει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Μειώθηκε, γράφει η εφημερίδα, κατά 61% ο χρόνος αναμονής και αναφέρεται σε 2,5 ώρες έπεσε η αναμονή στο ΚΑΤ στα 80 λεπτά στο πέδον Αγία Σοφία, στις 3 ώρες και 40 λεπτά ο μέσος όρος στο ΕΣΥ. Το σύστημα έχει εγκατασταθεί σε 100 και λειτουργεί ήδη σε 64 νοσηλευτικά ιδρύματα. Είναι ένα θέμα τεράστιο αυτό που φρόντισε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και βέβαια λειτουργεί άψογα όπως είδατε. Και σε ένα άλλο σημείο, ένας ιερέας παίζει βυζαντινό μέταλ. Τι είναι αυτό? Μουσική, ε?
1: Ροκ
0: μουσική.
1: Ναι.
0: Μα, ωραία. Και τον έχει μια τεράστια φωτογραφία η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος στην πρώτη σελίδα. Και από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος πάμε να δούμε τι λέει και η Εστία, έτσι για να πάρετε μια γεύση από όλες τις εφημερίδες. Η εφημερίδα σημειώνει: σκεπτικισμός για τη Δύση, διαφωνία για τον πόλεμο στο Ιράν. Στην πρώτη πάντα σελίδα η Εστία. Και από την Εστία πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες εφημερίδες. Η εφημερίδα των συντακτών υπογραμμίζει χαρακτηριστικά. Διασταυρούμενα πυρά, γράφει η εφημερίδα, στην κυβέρνηση και αναφέρεται σε όποιες εκείνες διαφωνίες υπάρχουν στο κυβερνόν κόμμα, η εφημερίδα των συντακτών σήμερα στην πρώτη σελίδα της. Πάμε να δούμε τι λέει και η Καθημερινή. Η Καθημερινή σημειώνει στο βασικό της θέμα: στο κτηματολόγιο υπολεοδομίας στο ΣΤΕ οι δήμαρχοι. Άμπα. Και σε άλλο σημείο, όχι Πούτιν σε συνάντηση με Ζελένσκι. Για να δούμε, θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος? Τι γίνεται, ρε παιδί μου? Άσου. Και από την εφημερίδα Καθημερινή πάμε να δούμε τι γράφει η εφημερίδα Λόγος, που λέει ο Λόγος, μου λέει ο Βασίλης ο Γερασίμου. Για να δούμε τι λέει ο Λόγος, Βασίλη. Έχει τρία βασικά θέματα, όπως πάντοτε. Έρχεται μήνυ, σημειώνει η εφημερίδα, ανασχηματισμός. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Και σε άλλο σημείο γράφει: οι πολυεθνικές δεν μπορούν σε περίοδο τέτοιας δυσκολίας να πουλάνε με περιθώριο κέρδους έως και 120%, λέει ο κύριος Θοδωρικάκος. Και σε άλλο σημείο, οι τράπεζες ανοίγουν ξανά τη στρόφιγγα για τον τουρισμό. Η εφημερίδα Λόγος στην πρώτη σελίδα. Και από το Λόγο πάμε στο Ριζοσπάστη. Για να δούμε τι λέει ο Ριζοσπάστης. Λοιπόν, διαβάζουμε. Ας πάμε να δούμε τα νέα πρώτα και μετά στο Ριζοσπάστη. Τα νέα σημειώνουν στο βασικό του θέμα στην πρώτη σελίδα, έχοντας βέβαια και μια μεγάλη φωτογραφία. Πώς θα απαντήσουμε στην Τουρκία αν προκληθούμε? Και σημειώνει η εφημερίδα λέγοντας τα εξής: εξετάζονται όλα τα δυνατά σενάρια, από θαλάσσια πάρκα στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης. Το λόμπινγκ της Αθήνας σε Βρυξέλλες και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, η προειδοποίηση στην Άγκυρα από το Βερολίνο για ευρωπαϊκές κυρώσεις. Γιατί δεν θα ανακοινωθεί τίποτα έως τις 7 Ιουλίου? Τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Ερντογάν σύμφωνα με τις πληροφορίες και πότε εκτιμάται ότι θα ψηφιστεί? Η εφημερίδα. Τα νέα στην πρώτη σελίδα. Και από τα νέα να πάμε να δούμε τι λέει ο Ριζοσπάστης στην πρώτη σελίδα. Διαβάζουμε λοιπόν. Αποκάλυψη του Ριζοσπάστη, με κόκκινα γράμματα. Κουκουλώνουν τους κινδύνους επέκτασης του ιμπεριαλιστικού πολέμου στη Μεσόγειο και στις ελληνικές θάλασσες. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Και από το Ριζοσπάστη πάμε να δούμε τι λέει η Εσπρέσο. Α, εδώ έχουμε ένα διαφορετικό θέμα. Θα αρέσει. Θα αρέσει ενδεχομένως. Βασίλη, θα σου αρέσει αυτό. Απιστίες χάπια. Απιστίες και χάπια. Μη χειρότερα, εγώ δεν θέλω να πάρω θέση, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Το αφήνω στην κρίση σας. Και από την εφημερίδα Εσπρέσο να δούμε και τις υπόλοιπες, αν υπάρχουν υπόλοιπες. Σήμερα, ναι, είναι η εφημερίδα Κόντρα. Και στην εφημερίδα Κόντρα διαβάζουμε λοιπόν. Για να δούμε. Τολμηρός νόμος ανάσα για οφειλέτες. Στα 1.600 ευρώ ανεβάζει, γράφει η εφημερίδα. Ο Πιερακάκης το ακατάσχετο όριο. Α, καλό είναι αυτό, πάρα πολύ καλό, ιδιαίτερα για τους επιχειρηματίες. Και από την εφημερίδα αυτή πάμε να δούμε τι γράφουν και οι υπόλοιπες, εάν μπορέσουμε. Λοιπόν, ναι, πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα On Time. On Time, μάλλον η Political. Για να δούμε. Σημειώνει χαρακτηριστικά στην πρώτη σελίδα της: έτοιμη η Νέα Δημοκρατία, λέει η εφημερίδα, για προεκλογική εκστρατεία. Μάλιστα, για να δούμε τι θα γίνει τελικά. Και σκληρό ροκ για πολιτική εκστρατεία και για σκληρό ροκ. Φίλες και φίλοι, σας διαβάσαμε και τις σημερινές εφημερίδες, έτσι για να πάρετε μία γεύση πόσοι συνάδελφοι είδαν και πώς παρουσιάζουν στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων τους την επικαιρότητα. Μουσική ανάσα και εδώ είμαστε.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε και τα προσέλιδα των σημερινών αθλητικών εφημερίδων. Διαβάζουμε λοιπόν. Love Sport, τα παρακαλώ, καλή είναι φέτα, μπράβο. Μασούσε σίδερα. Ποιος? Α, ο Παναθηναϊκός. Τι έχασε ο Ολυμπιακός? Στο μπάσκετ. Α, ναι. Γράφει η εφημερίδα Live Sport, πάμε στη Sport Day, λέει. Άμυνα 7 αστέρων. Α, τόσο καλή άμυνα έχει ο Παναθηναϊκός. Πάμε και στην εφημερίδα Πρωταθλητής, τρομοκρατία. Τι είναι αυτό? Γιατί? Τι συμβαίνει? Τι λέει, Βασίλη? Α, αναφέρεται στο κύριο Γιανακόπλο συγκεκριμένα. Όλα πήγαν λάθος, γράφει η εφημερίδα Πρωταθλητής στην πρώτη σελίδα. Η γνωστή, λέει, ζούγκλα και το απίστευτο θράσος, ο Πρωταθλητής. Πάμε στην ώρα, αθλητική ώρα. Ανακοινώνει Μάρκο, προχωρά με Λούκα. Τι είναι αυτά, Βασίλη, λέγε. Ο Λούκα ποιος είναι?
1: Γιώβιτς.
0: Ε?
1: Γιώβιτς.
0: Α, ο προπονητής. Α, ο Γιώβιτς. Α, ναι, ναι, θα φύγει αυτός. Όχι, όχι, δεν ήταν με υποσχετική.
1: Όχι, θα γραφεί.
0: Ο Μάρκο.
1: Μάρκο Νίκολς, να θα μείνει.
0: Μάλιστα. Και κλείνουμε, φίλες και φίλοι, με την εφημερίδα Το Φως των Σπορ. Έχει μια τεράστια φωτογραφία ενός παίχτη του Ολυμπιακού, δεν ξέρω πώς τον λένε, ο Βασίλης ίσως τον ξέρει, με το γέννη του. Επιθετικό κράχ και 1-1. Όλο και πιο κοντά σε ένα ποδοσφαιριστή ο Ολυμπιακός. Τώρα ποιος είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής, μακάρι να ξέρω, ο Βασίλης το ξέρει, εγώ δεν μπορώ. Έχω πάψει να κάνω το ρεπορτάζ το αθλητικό, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν τα ξέρω και τόσο καλά. Όμως αμέσως τώρα θα πάμε σε μουσική ανάσα. Σε λίγο θα έχουμε καλέσει και θα είναι κοντά μας ο Γκίκας, Μαγιοκίνη, ο γιατρός μας, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, για να δούμε τι γίνεται με τις ιώσεις και με όλα αυτά που έρχονται, φίλες και φίλοι, με τις μέδουσες, με τις φύκες, με τα κουνούπια. Καλοκαίρι είναι, πρέπει να προφυλαχτούμε.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Και Έλα Λαμέ είναι 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveden Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
7: Over my dead body.
6: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
7: Και ποια θα σε αντέξει 2 ώρες, βρε κακομοίρη.
6: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
7: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
6: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
7: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
6: Και τι ώρα λες να πάμε.
7: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
8: Τεχνολόγια.
6: Ναι, είχε σχέση να μαλλιά δε feng shui.
7: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Interveten Sport.
6: Με τη Λένα Καραλή.
7: Και τον ενοχλητικό.
3: Η ώρα είναι 8.
9: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον γιατρό της Ιατρικής Σχολής βέβαια, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη. Τον είχαμε και προημερών κοντά μας και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ που είναι πάντοτε συνεπής στο ραντεβού. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Σας ευχαριστώ πολύ.
10: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
9: Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτά που λέγατε και χθες τηλεόραση, με τα κουνούπια, με όλα αυτά που έρχονται το καλοκαίρι και που εμείς πρέπει να προφυλασσόμαθα.
10: Μάλιστα, λοιπόν.
9: Σας το, το έκανα πιο ανοιχτό για να περιλάβετε τα πάντα.
10: Λοιπόν, το θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες είναι μια αναφορά που έχει κάνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ελέγχου Νοσών, ο ECDC, σχετικά με την ύπαρξη νέου είδους κουνουπιού στην περιοχή ευρύτερα της Ανατολικής Μεσογείου και στην Ελλάδα. Είναι ένα είδος του γένους Κούλεξ, να μην πούμε τώρα λεπτομέρειες.
9: Όχι βέβαια, ναι.
10: Είναι ένα είδος όμως που δυνητικά μπορεί να μεταδώσει.
9: Λέγατε χθες για τα αρσενικά, για τα θηλυκά και πώς μπορούμε να το καταλάβουμε. Σας θαύμαζα χθες, λέω, για να δω τι, πού θα το πάει ο Γκίκας.
10: Λοιπόν, είναι ένα είδος λοιπόν που δυνητικά μπορεί να μεταδώσει την ιαπωνική εγκεφαλίτιδα. Έναν ιό που βρίσκεται στην Ανατολική, Νοτιοανατολική Ασία. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα, οπότε είναι ένα πολύ θεωρητικό σενάριο. Είναι ένα είδος μελετών που γίνονται τα τελευταία χρόνια ώστε να δούμε ποιες νόσοι μπορούν κάποια στιγμή να έρθουν σε περιοχές της Ευρώπης.
9: Ναι.
10: Είναι τελείως θεωρητικό όμως, δεν υπάρχει ο ιός στην περιοχή. Είναι και δύσκολο να έρθει ένα τέτοιο ιός στην περιοχή.
9: Γιατί είναι δύσκολο?
10: Ορίστε.
9: Γιατί είναι δύσκολο?
10: Είναι δύσκολο γιατί ο ιός αυτός μολύνει καταρχήν γουρούνια και αγίες.

0: Γελάδες.
1: Α, μάλιστα.
0: Και αυτά είναι που, να το πούμε, είναι οι δεξαμενοί για να μολυνθούν τα κουνούπια. Δεν έχει παρατηρηθεί κάποια επέκταση ιδιαίτερη αυτού του συγκεκριμένου ιού σε άλλες χώρες. Δεν αποκλείεται να συμβεί, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο περιμένουμε, να το πω έτσι, να συμβεί κάποια στιγμή σύντομα.
1: Ναι.
0: Τώρα μπαίνουμε στο καλοκαίρι, έτσι έχουμε μπει ήδη στο καλοκαίρι, αναμένονται περισσότερα κουνούπια από όλα τα είδη των κουνούπιων που έχουμε στην Ελλάδα.
1: Μακριμάνικο, κύριε καθηγητά μου, μακριμάνικο.
0: Ναι. Ναι, είναι και η ζέστη βέβαια, έτσι.
1: Ναι, τι να κάνουμε
0: τώρα. Μακριμάνικο, αλλά υπάρχει και η ζέστη. Καλό είναι να προστατευόμαστε.
1: Σωστά. Το θηλυκό και το αρσενικό, τι ρόλο παίζουν, για πείτε μου. Και όχι σε μένα μόνο,
0: είναι ο κύκλος αναπαραγωγής.
1: Ναι. Και τα συμπήματα και των δυο είναι εξίσου επώδυνα ή όχι?
0: Κοιτάξτε, αυτό που έλεγα και χθες είναι ότι λόγω του κύκλου αναπαραγωγής το κουνούπι το οποίο τρέφεται με αίμα είναι το θηλυκό, το οποίο χρειάζεται το αίμα για να μπορέσει να ταΐσει τα αυγά του, να το πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με απλά λόγια. Άρα χρειάζεται, ανάλογα με το είδος, κάποια κουνούπια χρειάζονται μόνο ένα γεύμα, δηλαδή μόνο ένα τσίμπημα να κάνουν, αλλά χρειάζονται παραπάνω. Τα είδη που τσιμπάνε περισσότερο, δηλαδή χρειάζονται παραπάνω από ένα γεύμα, είναι και τα πιο επικίνδυνα, γιατί θα μολυθούν, το κουνούπι μολύνεται στο πρώτο γεύμα.
1: Σωστό.
0: Οπότε όσο περισσότερα γεύματα κάνουν, τόσο μεγαλύτερο, πιο πιθανό είναι να μολυνθούν και να το μεταδώσουν. Γι' αυτό λοιπόν κάποια είδη είναι έτσι και πιο επικίνδυνα όταν έρθουν. Ας πούμε το κουνούπι τίγρης, το αφρικανικό όμως κουνούπι τίγρης, είναι ένα από τα κουνούπια που ξέρουμε ότι θα κάνουν πολλαπλά γεύματα. Δεν έχουμε
1: εδώ
0: ακόμα.
1: Είναι η λέξη που λέμε, κύριε καθηγητά, αλίμονό μας.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε στην Ελλάδα το αφρικανικό κουνούπι τίγρη, έχουμε το ασιατικό κουνούπι τίγρη, που και αυτό κάνει πολλαπλά γεύματα, αλλά όχι τόσο. Για να προστατευτούμε, προσέχουμε τα στάσιμα νερά στα μπαλκόνια μας, στα αυλές μας, σίτες στα παράθυρα, αντικουνουπικά στο δέρμα, υπάρχουν δηλαδή ασφαλή αντικουνουπικά και αποτελεσματικά. Και αν υπάρχει
1: τι κακό δηλαδή μπορεί να κάνει ένα κουνούπι, για πείτε μου, σε έναν άνθρωπο υγιέστατο, ας πούμε, όχι να έχει, ξέρω εγώ, να είναι έμβλητος, πώς το λένε, να είναι τουλάχιστον από αυτούς που έχουν ασθένειες και να είναι με το κουνούπι να γίνει πιο επικίνδυνος?
0: Κοιτάξτε, τώρα οι ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπι στην Ελλάδα είναι ο γιος του Δυτικού Νείλου.
1: Α, μόνο αυτό.
0: Το οποίο είναι μια νόσος η οποία στον μεγαλύτερο ποσοστό δεν προκαλεί κάτι ιδιαίτερο, αλλά σε μικρό ποσοστό θα προκαλέσει μια εγκεφαλίτιδα. Κυρίως σε μεγάλους ανθρώπους θα την προκαλέσει. Τώρα,
1: πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η εγκεφαλίτιδα στους μεγάλους πάντα?
0: Κοιτάξτε, η εγκεφαλίτιδα γενικά του ιού του Δυτικού Νείλου δεν είναι ιδιαίτερα βαριά. Υπάρχει όμως μια πιθανότητα, μικρή βέβαια, να καταλήξει
1: και τόσο πολύ.
0: Συνήθως μιλάμε για άτομα άνω των 65-70 ετών, αλλά και πάλι, όπως σας είπα, το μεγαλύτερο ποσοστό που θα κολλήσουν τον ιό θα το περάσουν ελαφριά, πιθανόν να μην το καταλάβουν καν.
1: Ναι.
0: Έχοντας πει αυτό, να πούμε ότι το κουνούπι μολύνεται από φτηνά κυρίως, δηλαδή κυρίως κοράκια, καρακάξες που είναι μολυσμένες, οπότε αφορά περιοχές όπου υπάρχουν και αυτά τα φτηνά. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει και στην Αττική,
1: ναι,
0: όμως ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ τα πιο προηγούμενα χρόνια δεν το βλέπαμε. Πέρυσι, ας πούμε, είχαμε αρκετά κρούσματα του ιού. Αυτά σε μέσες άκρες. Τώρα για να κολλήσει κάποιος κάτι άλλο από το κουνούπι, στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιες νοσουσία. Πιο παλιά, πριν εκεί γύρω το 50-40-50, υπήρχε και η ηλονοσία. Δεν υπάρχει πια η ηλονοσία.
1: Ναι, πια. Θυμάμαι παλαιότερα, το έλεγε μάλλον η Σκορμένη και η Ραλαιμονιά, για την ηλονοσία. Ήταν το κινίνο, αν δεν κάνω λάθος, τότε.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτή είναι η, να το πούμε έτσι, η βασική θεραπεία που υπήρχε τότε. Η οποία δίνεται και σαν προφυλακτική αγωγή αν πάει κάποιος σε περιοχή που ενδυμεί η ελονοσία, για παράδειγμα στην Αφρική. Στην Ελλάδα δεν έχουμε. Έχουμε κατά καιρούς εισαγόμενα κρούσματα και γύρω στο, νομίζω από ό,τι θυμάμαι, και γύρω στο 10-11, αν δεν είχαμε μία μικρή μετάδοση, ναι, στην περιοχή της Λακωνίας, όπου είχαν έρθει κάποιοι μετανάστες οι οποίοι το είχαν, είχαν την ελονοσία και έγινε μία αλυσίδα μετάδοσης, ωστόσο σταμάτησε. Δεν έχουμε ξανά, ναι, ελονοσία. Στην Ελλάδα λοιπόν δεν έχουμε κάποιον ιδιαίτερο κίνδυνο άλλο αυτή τη στιγμή. Στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή και στην Ιταλία, έχουν καταγραφεί κρούσματα άλλων ιών, όπως είναι ο τσικουνγκούνια ή το άλλο που φοβόμαστε βέβαια, και αυτό σταμάτησε πριν από περίπου 100 χρόνια στην Ελλάδα, ο δάγκιος πυρετός. Είχαμε και γύρω στο 1930 είχαμε δάγκιο πυρετό στην Ελλάδα. Έκτοτε δεν έχει ξαναναφερθεί. Οπότε δεν υπάρχει κάποιος άλλος, να το πούμε,
1: ναι, ιδιαίτερο. Και ενώ αυτά σταμάτησαν, κύριε καθηγητά, έχουμε τις μέδουσες. Εδώ έβλεπα στη τηλεόραση και χθες και σήμερα να έχει κοκκινήσει όλη η Ελλάδα.
0: Ναι, τώρα αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα σας απαντήσουν οι βιολόγοι.
1: Όχι, απλώς το αναφέρω χάρη της κουβέντας μας.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Καταλαβαίνει κανείς τι προφυλάσσεται από το κουνούπι, έρχεται η μέδουσα. Προφυλάσσεται από τη μέδουσα, ξέρω εγώ, θα έρθει κάτι άλλο.
0: Ναι. Εντάξει, είναι η φύση τέτοια, έτσι.
1: Ναι, σωστό. Που έχει δίπλα, σε μια... επειδή είμαστε στο καλοκαίρι ήδη, σε μια περίπτωση καύσωνα, τι μπορούμε να κάνουμε, τώρα που σας βρήκα εύχερο.
0: Ναι, εντάξει, η προφύλαξη από τη ζέστη είναι κάτι το οποίο νομίζω πλέον το έχουμε συνηθίσει, δεν είμαστε πια...
1: Είμαστε προετοιμασμένοι, λέτε.
0: Είμαστε προετοιμασμένοι, βέβαια, να λέμε ότι αποφεύγουμε την κυκλοφορία στις τις ώρες της υψηλής θερμοκρασίας, δηλαδή...
1: Του καύσωνα.
0: Του καύσωνα, δηλαδή τις μεσημεριανές ώρες. Αν θέλει κάποιος να πάει στην παραλία, πηγαίνει, ας πούμε, απογευματινές ώρες ή πολύ πρωινές. Προστασία από τον ήλιο, δηλαδή αντιλιακά. Άφθονα υγρά. Αποφεύγει την κατανάλωση βαρύ γεύματος κατά τη διάρκεια των θερμών ωρών. Χρησιμοποιούμε βέβαια και τα air condition όπου υπάρχει δυνατότητα. Και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι χρόνιοι ασθενείς να παίρνουν σωστά τα φάρμακά τους και να έχουμε και ένα μάτι στους ανθρώπους αυτούς τους ηλικιωμένους. Γιατί η αφυδάτωση καραδοκεί πιο πολύ σε αυτούς.
1: Και στα μικρά παιδιά το ίδιο, δεν είναι, ή κάνω λάθος εγώ?
0: Έτσι είναι και τα μικρά παιδάκια, βέβαια. Να πούμε ότι τα μωρά θέλουν έτσι μια πιο μεγάλη προσοχή και προστασία από τον ήλιο. Ναι, και να προσέχουμε κυρίως την αφυδάτωση, να μην συμβεί η αφυδάτωση.
1: Αυτό έχει σημασία ιδιαίτερη. Πολύ σωστά, κύριε καθηγητά. Κάποια άλλη από τις ασθένειες, μάλλον από όλες αυτές που έχουμε τώρα, που είναι οι εποχικές ιώσεις, ποιες είναι, που μπορεί κάποιος να προφυλαχθεί, που μπορεί κάποιος να θέλει να την αποφύγει αυτή την ίωση? Μιλάμε για το καλοκαίρι πάντα.
0: Εντάξει, το καλοκαίρι δεν έχουμε ιδιαίτερες ιώσεις. Σίγουρα όχι του αναπνευστικού συστήματος, μπορεί να συμβεί περιστασιακά πλέον, όχι τόσο σε μεγάλη συχνότητα, να κολλήσει κάποιος και COVID.
1: Ναι, σωστό.
0: Αυτό που...
1: Πάντως, η περίπτωση της COVID είναι όλο το χρόνο, δεν είναι καλοκαίρι, δεν ξεχωρίζει καλοκαίρι, χειμώνα. Ναι, δεν είναι.
0: Έτσι είναι. Δύο καλοκαίρια πίσω είχαμε και εξάρσεις COVID.
1: Ναι, το θυμάμαι. Είχαμε μιλήσει για αυτό, το θυμάμαι, ναι.
0: Κάποια ιδιαίτερη έξαρση COVID μέσα στο καλοκαίρι, αλλά συνεχίζει να κυκλοφορεί. Αυτό που βλέπουμε κατά καιρούς περιστασιακά είναι κάποιες γαστεντερίτιδες, έτσι, και συμβαίνουν αυτά σε να το πω έτσι, σε μικροεπιδημίες.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Οι οποίες μπορούν να συμβούν μέσα στο καλοκαίρι.
1: Άρα στο φαρμακείο που θα πάρουμε ενδεχομένως στις διακοπές μας να υπάρχουν και τα ανάλογα τέτοια φάρμακα.
0: Ναι, τώρα κοιτάξτε, για τη γαστεντερίτιδα δεν υπάρχουν και πολλά φάρμακα που μπορεί κάποιος να πάρει. Αυτά, κάποια αντιδιαρροϊκά.
1: Ναι, αυτά.
0: Μπορεί να βοηθήσουν την ανακούφιση των συμπτωμάτων, τα οποία τα συστήνουμε μόνο σε περίπτωση που κάποιος έτσι έχει πολλές διάρειες. Και αυτό που συστήνουμε, αν και εφόσον κάποιος έχει συμπτώματα, είναι την λήψη υγρών, ελαφριών γευμάτων. Αν κάποιος δεν μπορεί να φάει για κάποιες ώρες, δεν χρειάζεται να πιεστεί. Ή αν και εφόσον δεν περνάνε τα συμπτώματα, να έχει επικοινωνία και με τον γιατρό του.
1: Μάλιστα. Γιατρέ μου, κύριε καθηγητά, καλέ μου φίλε, κύριε Γκίκα Μαριοκίνη, μας είπατε πάρα πολλά και σπουδαία. Εγώ για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω και να σας παρακαλέσω όταν σας καλώ να είστε πάντα όπως είστε πάντοτε, βέβαια, κοντά μας.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, αναμονή των καλεσμένων. Να πω ότι στο χακί που έχουν ντυθεί οι πρώτες 72 εθελόντριες, ακούσατε άλλωστε πριν από λίγες ώρες τον στρατηγό, τον κύριο Μπελεγκράτη, να αναφέρεται σε αυτό. Είναι στο κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων εκεί στη Λαμία, όπου παρουσιάστηκαν οι 72 γυναίκες που θα υπηρετήσουν εθελοντικά στο στρατό της Ξηράς. Και όλο αυτό είναι στο πλαίσιο των αλλαγών που επέφερε στις ένοπλες δυνάμεις η ατζέντα του 2030, την οποία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Οδένδιας, έχει προωθήσει με τη βεβαιότητα ότι την πρωτοβουλία θα αγκάλιαζε με ενθουσιασμό ο γυναικείος πληθυσμός. Για να δούμε τι θα γίνει τελικά με όλο αυτό το θέμα. Το παρόν στην ιστορική αυτή στιγμή της κατάταξης των πρώτων εθελοντριών Ελληνίδων στις ένοπλες δυνάμεις έδωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο στρατηγός Γιώργος Κωστίδης, καθώς και ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, ο διοικητής του Ελληνικού Στρατηγίου Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιστράτηγοι και πολύ στρατιωτικοί. Και βέβαια οι γονείς, προσέξτε το αυτό, οι γονείς πήγαν τα κορίτσια τους και τα παρέδωσαν στην πύλη, στις εκπαιδεύτριες. Ήταν μια σκηνή την οποία την είδα, πάρα πολύ μου άρεσε. Θυμήθηκα βέβαια τα δικά μας, τότε πηγαίναμε μόνοι μας, εμείς δεν χρειαζόταν να πάμε πουθενά και με κανέναν. Αλλά εντάξει, ήταν ενδιαφέρον όλο αυτό που το ζήσαμε. Και βέβαια αυτή τη στιγμή θα αλλάξουμε σελίδα, θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τα οικονομικά και με τα πετρελοειδή. Έχω καιρό να συνομιλήσω μαζί του, να του ευχηθώ περαστικά από καρδιάς. Είναι ο Γιώργος Ασμάτογλου. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Όλα πάνε καλά από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
1: Πιστεύω πως ναι, θα δούμε.
0: Μπράβο.
1: Ακόμα.
0: Περαστικά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Τελικά τώρα μπορεί να τελειώσει, λένε, ο πόλεμος. Μπορεί, πάντα στον μπορεί είμαι εγώ, δεν ξέρω.
1: Εκεί που τελειώνει, εκεί αρχίζει και ξαναρχίζει το ασανσέρ, να πούμε, στις διεθνείς τιμές του αργού.
0: Έτσι.
1: Αλλά τώρα που μπορεί να τελειώσει, έχει κολλήσει στα 95 δολάρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα, που σημαίνει ότι πάλι ψηλά είναι. Δηλαδή κοντεύει να τελειώσει από το 74 μέχρι το 95, είναι 21 δολάρια παραπάνω. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχει αυτές τις επιβάρυνσεις. Βέβαια θα πω ότι μειώθηκε, έτσι, και μειώθηκε πολύ. Και μειώθηκε περισσότερο από τη μείωση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου. Άλλες περιόδους, όταν έπεφτε 10 δολάρια η διεθνή τιμή του αργού,
0: ναι,
1: βλέπαμε στις αντλίες 5 λεπτά μείωση. Τώρα έπεσε 10 δολάρια, 12, και είδαμε 14 λεπτά στη μείωση της βενζίνης. Αυτό ήταν πολύ θετικό. Και αυτό από πού προέρχεται βέβαια? Προέρχεται από τιμή ζήτηση. Δηλαδή όλα τα πράγματα δεν είναι μόνο δολάρια και το μετατρέπουμε σε δηλισμένο. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
0: Σωστό.
1: Άλλο το αργό πετρέλαιο και άλλο η βενζίνη με το πετρέλαιο το δηλισμένο που βάζουμε στα αυτοκίνητά μας ή αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε για οποιαδήποτε χρήση.
0: Τελικά αυτό που λένε, πρόεδρε μου, Γιώργο μου, αυτό που λένε ότι μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος ή να τελείωσε ο πόλεμος ή να είναι υπό αναστολή, ας το πούμε έτσι. Τα πετρελοειδή, εφόσον πήραν την άνοδό τους, δύσκολα θα κατέβουν.
1: Έτσι ακριβώς. Ακριβώς έτσι, και το έχουμε πει και μέσα από την εκπομπή σας.
0: Σωστό.
1: Για πολλή φορά. Ότι θέλουν να ρεφάρουν, θέλουν να βγάλουν τη ζημία τους. Και έχουν ζημία. Είτε από τον πόλεμο έχουν ζημία, είτε από τις μείωσεις των πωλήσεων. Γιατί οι πωλήσεις διεθνώς λείπουν πάρα πολλά εκατομμύρια λίτρα ημερησίως από τις πετρελοπαραγωγές χώρες.
0: Ναι.
1: Που αυτό επιφέρει ζημία σε αυτές τις χώρες οι οποίες περιμένουν από το πετρέλαιο. Άρα λοιπόν το 75 και το 74 και το 72 δεν ήταν βιώσιμη κατάσταση για αυτούς. Πολλό δε μάλλον το 65 που έχουμε συναντήσει. Βεβαίως θα μειωθεί η κατάσταση στις ενδιάμεσες εκλογές, θα μειωθούν οι τιμές της Αμερικής, στις ενδιάμεσες εκλογές της Αμερικής. Εγώ πιστεύω ότι θα μειωθούν οι τιμές.
0: Ναι.
1: Θα μειωθούν, γιατί θα πρέπει να υποχωρήσει και στην Αμερική.
0: Ναι, αλλά τα απόνερα αυτών των μειώσεων πότε θα έρθουν σε εμάς? Τα απόνερα, προσέξτε, εγώ δεν είπα ότι.
1: Οι ενδιάμεσες εκλογές είναι τον Νοέμβριο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, αν περιμένουμε τον Νοέμβριο, μετά από 6 μήνες.
0: Και άρα, μετά λοιπόν,
1: θα μείνει εκεί. Ή θα ξαναρχίσει μια νέα ιστορία η οποία θα μας εκτοξεύσει πάλι τις τιμές στα ύψη. Αλλά εμείς πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε το διεύρο.
0: Μάλιστα.
1: Το κακό είναι στο πετρέλαιο, το οποίο αυτό έχει την επιδότηση που ήταν 20 λεπτά, τώρα έγινε 15. Και αυτό, όπως βλέπουμε, ενώ εχθές, προχθές, οι βενζίνες είχαν μείωση, το πετρέλαιο έχει αύξηση.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε τίποτα εν ώψη εκλογών από την κυβέρνηση, κάποια μείωση, τίποτα τέτοια? Περιμένετε εσείς, οι ειδικότεροι από μένα?
1: Δεν πρόκειται να μειώσει κανείς τον ειδικό φόρο κατανάλωση, ούτε το ΦΠΑ. Μόνο αυτό θα είναι η λύση για να μειωθούν και να εκτονωθεί η κατάσταση. Αλλά δεν θα το κάνει κανείς, διότι, όπως είπαμε, η Ελλάδα βασίζεται και ο προϋπολογισμός της Ελλάδος χτίζεται πάνω στη βάση των ειδικών φόρων κατανάλωση, στους έμεσους φόρους τέλος πάντων.
0: Άρα, από τη μία μεριά μας τα δίνουν, Γιώργο, και από την άλλη μεριά, κυρία Σμάτωλου, μας τα παίρνουν. Αυτό μου λέτε τώρα.
1: Κοιτάξτε τώρα, τα δίνουμε με την επιδοματική πολιτική αυτή, η οποία είναι σε ενίδη voucher, δηλαδή fuel pass κτλ. Δεν βοηθάει. Βοήθησε η μείωση αυτή των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό ήταν ένα βοήθημα, γιατί ήταν οριζόντια μείωση.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, φωτιά. Φωτιά στα πετρελογή, φωτιά στην ακρίβεια, φωτιά παντού.
1: Ευτυχώς, κύριε Κοντώνη, έχει υποχωρήσει, τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα έχει υποχωρήσει. Αλλά κοιτάξτε τι συμβαίνει με την υπόλοιπη Ελλάδα. Η νησιωτική Ελλάδα εφοδιάζεται ένα δεκαήμερο. Τα πλοιάρια πηγαίνουν στα νησιά και κατεβάζουν τα αυτοκίνητα ένα δεκαήμερο που εφοδιάζουν τα πρατήρια. Αυτοί λοιπόν οι νησιώτες έχουν αγοράσει καύσιμο πριν από 10-15 μέρες, στο top της τιμής.
0: Σωστό.
1: Εάν τώρα μετά από 15 μέρες ξαγοράσουν, έκανε αυτή την κοιλιά, μειώθηκε. Μειώθηκε άμεσα στα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί έχουν κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα εφοδιασμό τα πρατήρια. Άρα διορθώσαν την τιμή τους. Η νησιωτική Ελλάδα δεν μπορεί να τη διορθώσει την τιμή του προς τα κάτω, τη στιγμή που έχει αγοράσει ακριβά και δεν έχει ξανά εφοδιαστεί.
0: Άρα παραμένει.
1: Οι νησιώτες λοιπόν το πληρώνουν ακριβά το τίμημα. Αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Και στα εθνικά οδικά δίκτυα.
1: Τα εθνικά οδικά δίκτυα, επειδή είναι κλειστοί οι αυτοκινητόδρομοι, είναι άλλο το καθεστώς. Εκεί είναι υψηλά τα κόστη.
0: Εκεί λέει, θες δεν θες, απάνεις. Είναι αυτό που λένε.
1: Είναι ποσοστιαία, μειώνεται και εκεί βεβαίως ή αυξάνεται, αλλά εκεί υπάρχει ακριβότερη τιμή από τα υπόλοιπα, διότι υπάρχουν μεγάλες επιβαρύνσεις όσο αφορά τις υποχρεώσεις των πρατηρίων στα κλειστά οδικά δίκτυα.
0: Ναι, δεν είναι αυτό που λένε κάποιοι, θέλει δεν θέλει θα πάρει, αφού δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
1: Ναι, αν θα βρεθεί στον αυτοκινητόδρομο και βέβαια του τελειώνει η βενζίνη, οπωσδήποτε όσο και να έχει θα προμηθευτεί.
0: Σωστά, είναι και οι άλλοι, η κυρία Σμάτωλου, Γιώργο, που μαζί το κουβεντιάζαμε και χαριτολογώντας. Τι με νοιάζει εμένα και αν αυξήθηκε, εγώ 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω. Και άσχετα αν θα πάει.
1: Ναι. Γι' αυτό δεν ανεβαίνει η βελόνα της βενζίνης, του έβαζε 10 ευρώ και δεν κουνιέται καθόλου, γιατί τώρα τα 10 ευρώ είναι 5 λίτρα και τα 5 λίτρα είναι ένα μπετονάκι αυτό του.
0: Πού πας, από εδώ μέχρι το σπίτι μου πας?
1: Ναι, και, μα δεν κουνιέται η βελόνα του δίχτυ του αυτοκινήτου. 5 έβαζα, 10 έβαζα ή ξέρω εγώ 20 έβαζα, 20 βάζω, αλλά δεν κουνιέται και λέει δεν μου βάλες. Δεν σου βάλα.
0: Τι έχουμε πάθει. Για να δούμε τι θα δούμε. Εγώ ευχόμενος περαστικά θα σας καλέσω. Ευχαριστώ. Να έρθετε εδώ μαζί με τον πρόεδρο που είχαμε πει για να μιλήσουμε.
1: Στη διάθεσή σας, κύριε Κοντονή.
0: Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε μου. Ευχαριστώ,
1: Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Περαστικά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ιντερβέτεν Σπορτς.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
6: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μαζδέκη Σπύρος.
2: Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο σκύλος Χτένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χτένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Armyland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Πόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά. Και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV. Η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
2: Planis ABV.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervention Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
8: Η ώρα είναι 8:30.
9: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέραδι στο Σαμπόνο. Χάου την μπάλα. Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην δικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουνε, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν. Διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
7: 943 Intervention Sports.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά. Θα συνομιλήσω ύστερα από αρκετό χρονικό διάστημα. Ναι, με έναν καλό μου φίλο, έναν συνάλφο, έναν από τους καλύτερους αρθρογράφους και ιδιαίτερα πολιτικούς συντάκτες της δικιάς μας εκείνης εποχής, αλλά και σήμερα, γιατί όχι. Διότι η τέχνη δική μας δεν ξεχνιέται. Παύλος Αλέπης. Καλημέρα σας, κύριε Αλέπη. Παύλο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε Γιώργο, και ας την εποχή, πέρασε η εποχή, ας δούμε.
0: Ένα λεπτό, πέρασε η εποχή, αλλά δεν ξεχνιέται αυτό που κάναμε εμείς. Τώρα θα μου πεις...
1: Εμείς κάναμε μια δουλειά και την κάναμε με όση ευσυνειδησία μπορούσαμε. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Έχουμε μπροστά μας καινούρια και έχουμε και παιδιά τα οποία συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον. Δεν είναι μόνο η δική μας ζωή και οι αναμνήσεις, είναι το τι θα κάνουν τα παιδιά μας. Η αγωνία, η κοινωνική, εκεί δεν εστιάζεται. Γι' αυτό δεν συζητάμε και για την πολιτική. Τι είναι η πολιτική, θα το ξαναπώ και γίνομαι κουραστικός. Η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Και δόξα τω Θεώ, προβλήματα έχουμε ούκο λίγα. Πάντως να πούμε καλό καλοκαίρι μια και
0: αυτό. Αυτό έχει σημασία, καλό καλοκαίρι, Παύλο μου.
1: Και να του δώσουμε και τίτλο. Είναι το καλοκαίρι της αβεβαιότητας.
0: Αυτό ναι, καλοκαίρι της αβεβαιότητας. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου ξημερώσει η μέρα, ε.
1: Κοίταξε, να πάμε στα πολιτικά, τα προεκλογικά. Αλλά
0: ήδη έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος.
1: Ναι, μερικοί λένε ότι όχι, δεν θα είναι έτσι και ότι μας ευνηδίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πάει μέχρι το 27 όπως έλεγε αρχικά, αλλά η ίδρυση των δύο κομμάτων είναι ήδη γεγονός και υπάρχουν ανατροπές, υπάρχουν νέοι σχεδιασμοί, υπάρχουν ένα κομματικό...
0: Και στη Βουλή έχουμε ανατροπές, δηλαδή. Παύλο μου, και μέσα στη Βουλή έχουμε, όταν η Νέα Αριστερά πλέον δεν υπάρχει.
1: Βέβαια,
0: και ο ΣΥΡΙΖΑ υποϋπάρχει.
1: Δύο καινούργια και ένα τρίτο. Να ξεκινήσουμε, αν θέλεις, από την χθεσινή προαναγγελία. Δεν ήταν αναγγελία, αλλά ήταν
0: ναι, ναι, ναι. Είπε θα το κάνω όταν πρέπει και την ώρα που πρέπει. Γιατί αυτός είναι έξυπνος πολιτικός. Σου λέει, αν το κάνω από τώρα, μπορεί να. Ναι. Πώς το λένε, να πέσει κατά τη διάρκεια της όποιας εκείνης.
1: Μας είπα, αν πάμε για το 27, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει.
0: Έτσι, σωστό.
1: Πώς το λέει, τρέχει πολύ νερό.
0: Πώς βλέπεις τα κόμματα τα νέα, να ξεκινήσουμε με την Ελλάς.
1: Κοίταξε, όπου θέλεις να ξεκινήσουμε. Έχει μια καταγράφει μια, πώς το λένε, σημαντική άνοδο όταν μιλάνε για δεύτερη θέση, δεύτερη θέση. Αλλά εγώ θα παρατηρήσω ότι ούτε η πρώτη είναι δεδομένη.
0: Καμία θέση, καμία θέση δεν είναι δεδομένη, σωστό.
1: Έτσι. Όπως επίσης η διάσπαση που οδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μου πεις τη διάσπαση. Η διάσπαση της διάσπασης έφυγε ο ένας, έφυγε ο άλλος. Τώρα τι μένει από το ΣΥΡΙΖΑ, θα το δούμε. Τα δύο κόμματα που ιδρύθηκαν, της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, είναι βέβαια, μας δίνουν τα νέα δεδομένα και τα δίνουν κυρίως στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Πλεύση. Από την άλλη πλευρά πρέπει να λέμε και να το βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια απειλή αμφισβήτησης, έτσι. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, Γιώργο, να λέμε και καλό για τους συναδέλφους. Την περασμένη εβδομάδα η εφημερίδα Καθημερινή και οι συντάκτες, συνάδελφοι εκεί, παρατήρησαν και κατέγραψαν την ιδιαιτερότητα του Βορρά. Μια περίεργη δηλαδή εκλογική γεωγραφία.
0: Ναι, ναι, το έχω το άθρο, το διάβασα.
1: Μου έκανε μεγάλη εντύπωση και μας θύμισε, και νομίζω το θυμούνται όλοι, πώς εκπλαγήκαμε με τη Νίκη, το κόμμα Νίκη. Πώς ανέβηκε σιωπηλά, το θυμάται κανείς?
0: Όχι βέβαια, τώρα, και πού ανέβηκε τώρα, σημασία, και πού, από πού είχε την πηγή της, τη στέρνα, τη δική της, από πού άντλησε.
1: Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν εκπλήξεις και περίεργα πράγματα στην πολιτική. Δεν είναι μόνο καταγραφή. Γι' αυτό και θα μου επιτρέψουν και οι ακροατές σου και εσύ να πω κάτι για τους δημοσκόπους. Δεν είναι ότι δεν καταγράφουν και δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αλλά οι απανωτές δημοσκοπήσεις εμένα μου δημιουργούν ερωτηματικά.
0: Δηλαδή,
1: μόνο καταγράφουν τη φωτογραφία της στιγμής, όπως μας λένε. Πόσο επηρεάζουν, ποιους επηρεάζουν και πώς γίνεται αρκετοί, το ξέρεις και εσύ από το ρεπορτάζ, να λένε πως έμεσα οι δημοσκοπήσεις μας χειραγωγούν. Δεν είναι μια περίεργη πολιτική σκακέρα Και αυτό δεν είναι.
0: Είναι βέβαια μας... και ένα εργαλείο, αλλά όπως είπες, το καθημερινό αυτό θέμα είναι λίγο εκεί. Ναι, σωστό είναι.
1: Και μας έχουν κάνει να παραδοθούμε τώρα στις μετρήσεις των δημοσκόπων. Εν πωλής, εγώ πιστεύω ότι έχουμε χάσει και την κοινή λογική, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Πώς βλέπεις τη Μαρία την Καρυθιανού, αλλά πριν μου πεις, θέλω να σου βάλω να ακούσεις κάτι. Και βέβαια, δεν ξέρω, αλλά. Νομίζω ότι δεν ήταν σωστή η δήλωση αυτή και δεν έχει κάποιον να της λέει, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Για άκουσε, Παύλο.
2: Κάποια πράγματα επί της ουσίας, γιατί εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν ψάχνουμε άλλη εργασία, την είχαμε εργασία. Είχαμε εργασία. Ακριβώς. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα, χρειαζόμαστε την αυτοδυναμία. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι ο κόσμος θα το καταλάβει, θα δει και το πρόγραμμά μας, θα δει ότι αν ταιριάζουν οι αρχές μας και οι ιδέες μας σε αυτό που θέλει και θα μας στηρίξει. Δεν θέλω να συζητάω άλλες πιθανότητες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι την επόμενη μέρα των εκλογών η χώρα θα έχει κυβέρνηση, γιατί πρέπει να έχει κυβέρνηση και να λειτουργεί σωστά. Θα σας πω κάτι όμως.
3: Αυτό που λέτε όμως είναι σημαντικό. Θα έχει κυβέρνηση, λέτε.
2: Προφανώς.
3: Άρα, αν δεν μπορέσετε να αποκτήσετε την αυτοδυναμία και θεωρήσετε ότι κάποια άλλα ποσοστά των άλλων κομμάτων που συμμετείχαν στις εκλογές συμπληρώσουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό, θα συμβάλλετε κι εσείς για να υπάρχει κυβέρνηση.
2: Όχι, δεν είπα αυτό.
3: Εγώ το ζητώ γιατί θα ήθελα μια διευκρίνηση. Γιατί λέτε την άλλη μέρα θα υπάρχει κυβέρνηση.
2: Θα υπάρχει κυβέρνηση, αλλά θεωρώ ότι θα μας δώσει την αυτοδυναμία ο ελληνικός λαός.
3: Να είστε εσείς δηλαδή, θεωρείτε.
2: Μάλιστα.
0: Ναι, Παύλο, αυτό το άκουσες. Δηλαδή, αν δεν είναι η ίδια δηλαδή, με αυτοδυναμία, δεν θα έχει κυβέρνηση η Ελλάδα. Αυτό κατάλαβα εγώ.
1: Θέλω να είμαι επικής με την κυρία Μαρία Καρυθιανού και με όλους τους ανθρώπους που αμφισβητούν και δεν είναι λίγοι το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Τώρα βέβαια ακούγεται ως υπερβολή να θέλει την πρωτιά η κυρία Καρυθιανού, ακόμα δεν ξέρει που είναι το Σύνταγμα, δηλαδή έτσι νομίζω, δεν ξέρω τι ξέρουν οι άνθρωποι, αλλά το πώς διαβάζει όλες.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν υπάρχει κάποιος να της πει ότι δεν μπορεί να το λες αυτό.
1: Ναι, στο επαναλαμβάνω, θέλω να είμαι επίοικης και κυρίως θέλω να είμαι επίοικης με τους ανθρώπους που δεν είναι λίγοι, το επαναλαμβάνω, που δεν πάνε να ψηφίσουν και ίσως καταφέρει η κυρία Καρυθιανού να τους κάνει να πάνε. Αυτό εγώ το θεωρώ θετικό. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια, Γιώργο, μην το κρύβουμε. Η κατάσταση θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική. Ξέρεις, ο κόσμος δεν σκέφτεται σαν και εμάς. Εμείς είναι η δουλειά μας. Ο κόσμος σκέφτεται πόσα μπορούσαν να είχαν γίνει και δεν έχουν γίνει. Αυτό είναι η μία πλευρά. Η άλλη είναι αυτό η κατάσταση που φωτογραφίζουμε όλοι εναντίον όλων. Νομίζω ότι ενοχλεί και εξοργίζει πάρα πολύ. Εμείς ο ρόλος μας είναι να το καταγράφουμε. Αυτή η εικόνα είναι ένας εγωισμός τεράστιος που δεν ξέρω από πού προέρχεται και δεν ξέρω από πού εδράζεται, επειδή πώς να το πω.
0: Ναι, πού πήγα.
1: Οι όροι που βάζουν όλοι είναι σχεδόν απαράδεκτοι. Είδες ότι δεν το δέχεσαι, δεν το ακούς καλά αυτό που λέει η κυρία Καρυθιανού. Εγώ θα έρθω και θα σαρώσω. Ο άλλος επιμένει στην αυτοδυναμία, λοιπόν. Ο άλλος λέει εμέσως. Εμέσως λέει προσκυνήστε το πρόγραμμά μου. Ο άλλος δεχτείτε την ηγεσία μου γιατί έτσι μ' αρέσει. Ρωτάω πόσα από αυτά όλα λύνουν τα προβλήματα. Και δεν έχει προβλήματα ο κόσμος. Αυτό θέλω να πω σαν απάντηση. Και τι με πείθει ότι θα τύχω μια σοβαρή διακυβέρνηση αύριο. Δηλαδή για παράδειγμα τώρα να φύγω από την κυρία Καρυθιανού. Μετά από όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ ή ακόμα και το ΠΑΣΟΚ μπορούν να ξαφνιάζονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για ρευστοποίηση. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει για κολλημένη βελόνα. Εγώ τα λέω αυτά ή μόνοι τους τα λένε.
0: Και μόνοι τους πέφτουν στη λούμπα μέσα που εκείνοι ήδη έχουν ετοιμάσει.
1: Ναι, πώς να το κάνουμε. Στο ξαναλέω, άντε να την ολοκληρώσω την εικόνα για να μην θεωρηθώ ότι είμαι μονόπλευρος. Η κυβέρνηση θα κρυθεί. Δυσαρεστημένη, πολύ. Αλλά πιστεύω πως η δεύτερη θητεία μπορώ να πω ήταν επιτυχημένη. Αυτό εννοώ όταν λέω θα κρυθεί. Δεν πάει για αυτοδυναμία, το ξέρουμε όλοι και ας λέει ό,τι
0: θέλει. Μα το ξέρει και η ίδια, το ξέρει και η ίδια νομίζω.
1: Μπράβο, αυτό
0: ήθελα. Άσχετα να λένε κάτι άλλο.
1: Το λένε μαχημένα τώρα, το καταλαβαίνουμε. Αλλά η οικονομία, οι θεσμοί, τα ατομικά δικαιώματα, κάτι επιδόματα και λόγια, διορθώνονται με επιδόματα και λόγια.
0: Εκτός και αν, Παύλο μου, εκτός και αν στην έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί κουβεντιάζεται και αυτό και το έχεις ακούσει και εσύ, δώσει παροχές ο Μητσοτάκης προς τους συνταξιούχους, εμάς δηλαδή, προς τους εργαζόμενους, προς. Και βεβαίως επαναφέρει το δώρο, τουλάχιστον το ένα δώρο. Εάν τα κάνει αυτά, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε.
0: Έτσι λένε, εγώ δεν μπορώ να πω.
1: Όλα είναι στο περίπου. Εμένα με ενδιαφέρει να μείνουμε στην ώρα αυτή, αυτό μου ζήτησες, να φωτογραφίσουμε τι υπάρχει. Εκείνο που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι το όλοι εναντίον όλων και δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Σωστό, πολύ σωστό, το έκανα και εγώ σχόλιο. Όλων εναντίον όλων.
1: Και να σου πω και κάτι.
0: Και ο ένας βρίσκει τον άλλον.
1: Άκουσα μια κουβέντα, νομίζω ότι θα αρέσει αυτός ως ανθρώπους που μας ακούνε. Κάντε βρε παιδί μου αυτά που δεν χρειάζονται λεφτά. Ξέρεις, τα κόμματα, θα το πω έτσι πολύ λαϊκά, είναι σαν τους ανθρώπους. Έχουν και αυτά τις αιμονές τους. Όλοι δεν παλεύουμε τις αιμονές μας.
0: Ναι.
1: Ας γίνουμε πρακτικοί. Πρέπει να τις ιεραρχήσουμε και τα κόμματα αυτό πρέπει να κάνουν, να ιεραρχήσουν τις αιμονές και να αρχίσουν να λύνουν τα προβλήματα. Ας αρχίσουν από αυτά που δεν χρειάζονται λεφτά. Δηλαδή ένα σειρμός του μετρό που έχουμε το μετρό και περνάει κάθε 15 λεπτά. Δεν γίνεται να θέλει λέει καινούργια αυτά. Όχι δεν θέλει. Θέλει επισκευή των παλιών και να επανέλθει τα δρομολόγια κάθε 3, 4, 5 λεπτά το
0: πολύ. Όπως παλαιότερα, ναι.
1: Έτσι, γιατί το πετύχαμε. Δεν είναι κάτι αόριστο. Έτσι δεν είναι. Θυμάσαι την Αθήνα έτσι για να πω κάτι οραματικό. Την Αθήνα των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004.
0: Μόνο αυτό. Σε 7 λεπτά ήταν το ένα πίσω από το άλλο το τρένο. Σε 7 λεπτά.
1: Και Ολυμπιακή Λωρίδα λέει πηγαίναμε.
0: Ακριβώς. Για να πηγαίνουν πιο γρήγορα.
1: Γιατί λοιπόν αφού μπορούμε, πώς την ευχή γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω. Αυτός είναι ο ρόλος των δημοσιογράφων. Νομίζω Γιώργο μου να θυμίζει τέτοια πράγματα και να επιμένει σε τέτοια πράγματα. Πολλά είπα, είναι Σάββατο
0: όχι,
1: πρωί.
0: Όχι, με συγχωρείς, είπες πάρα πολύ σωστά πράγματα. Δεν είπες έτσι. Εγώ θέλω όμως να κρίνουμε μαζί. Όχι. Εγώ θέλω να κρίνουμε μαζί το εξής. Έχει αλλάξει ο Αλέξος Τσίπρας, τι βλέπεις? Από αυτά που ακούς.
1: Οι άνθρωποι και αλλάζουν.
0: Από τον ίδιο δηλαδή, έτσι που ακούμε.
1: Οι άνθρωποι και αλλάζουν και δεν αλλάζουν. Θυμάσαι πότε και πώς έφυγε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής για το Παρίσι και πώς γύρισε. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Απ' την άλλη είναι οι χαρακτήρες μου, ρε Γιώργο μου, αλλάζουν στον άνθρωπο.
0: Όχι, βέβαια.
1: Άμα είσαι ξεροκέφαλος από παιδί μέχρι βαθιά γεράματα. Ναι ή όχι.
0: Τι όχι, ναι.
1: Το θυμάμαι,
0: με κεφαλαία γράμματα.
1: Το θυμάμαι και θέλω να κάνω μια αναφορά σήμερα. Το κουβέντιαζα αυτό με το μακαρίτο Γιώργο το Σουφλιά και γελούσαμε. Γιατί
0: έλεγε,
1: εγώ είμαι Καρακατσάνος. Θεός χωρέστον, καλό κατεβόδιο να έχει. Έφυγε χτες 85 χρονών.
0: Πάντως πολιτική της, ας το πούμε, διαμέτρου Σουφλιά, Ανδρέα Παπανδρέου, Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Τώρα τι συζητάμε.
0: Και Μητσοτάκη του Κώστα του πατέρα, αν θέλεις. Δεν έχουμε.
1: Βέβαια. Παρήγαγαν πολιτική, μωρέ Γιώργο. Μην με βάζεις και λέω ότι η πολιτική είναι η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Όλα τα άλλα είναι παραπολιτική. Δηλαδή ακούω τώρα τη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, λέει τη βελόνα του ΠΑΣΟΚ. Ωραία είναι αυτά. Αλλά δεν γράφουμε μυθιστόρημα. Δεν θέλουμε καλολογικά στοιχεία. Θέλουμε κάποιον να μας επιλύει τα προβλήματα. Οι νέοι άνθρωποι το έχουν πολύ έντονα στο μυαλό τους αυτό. Δεν μ' αρέσει. Έχουμε παιδιά και τα βλέπουμε να φεύγουν και μας λένε και μισή αλήθεια ότι μερικά γυρίζουν. Πράγματι, μερικά γυρίζουν. Αλλά όταν ο προσανατολισμός των νέων είναι να φύγω γιατί δεν μου λύνεται τα προβλήματα.
0: Να σου πω ένα παράδειγμα.
1: Στεγαστικό. Ένα
0: παράδειγμα να σου πω. Η εγγονή μου, η μεσαία, η δεύτερη εγγονή μου, δηλαδή της πρώτης κόρης μου. Η δεύτερη κόρη της κόρης μου, η εγγονή μου, τελειώνει την ιατρική τώρα και μου είπε ότι εγώ θα φύγω, πάω μερική τέρμα, δεν μπορώ.
1: Με το καλό το παιδί, εγώ δεν μπορώ να πω ότι ο δρόμος του πρέπει να είναι.
0: Και είναι καλή, με άριστα το παίρνει, καταλαβαίνεις, είναι πολύ καλή.
1: Αυτό το παιδί λοιπόν, δεν πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτό το παιδί. Τι μιλάμε για πολιτική, μιλάμε γιατί, για να έχουμε να λέμε, για να βλέπουμε και να διασκεδάζουμε. Εντάξει.
0: Βέβαια, τη είπαμε όπου θέλει να πάει να κάνει το διδακτορικό της, να το κάνει. Όπου θέλει.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Να είναι γερό, να κάνει αυτό που λέει η καρδούλα του.
0: Θέλω να πω αυτό που έλεγες προηγουμένως πολύ σωστά. Ότι εμείς διώχνουμε τα παιδιά μας. Εμείς οι ίδιοι.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι δυστυχώς.
1: Δεν είναι, κάνει άλλο σπίτι τώρα που δεν έχει που να μείνει. Η μαγαζιά και πρώην μαγαζιά γίνονται διαμερίσματα. Με έχει τρελάνει αυτή η ιδέα. Δηλαδή, φωλίτσες, ας πούμε. Απ' την άλλη, βέβαια, είμαστε και ξεροκέφαλοι, για να το πω και αυτό. Δεν υπάρχει συγκατοίκηση. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει συγκατοίκηση φοιτητών κλπ.
0: Εδώ θέλουμε μόνοι μας.
1: Εδώ είμαστε καχύποπτοι. Ναι. Απ' την άλλη, μου έλεγε μια φίλη προχτές, δώσανε το διαμέρισμά τους για 2 χρόνια σε κάποιον. Και το βρήκανε χωρίς έπιπλα. Ήταν επιπλωμένο, έφυγε αυτός. Μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε.
0: Μαζί με τα έπιπλα.
1: Μαζί με τα έπιπλα. Ναι, άδειο το βρήκανε και βρήκανε το. Του φώσταγε δεύτερο και πότε.
0: Ναι, πάλι καλά που βρήκαν το κλειδί ή είχαν δεύτερο.
1: Δεν ξέρω τι βρήκανε, Γιώργο. Το λέω για να ευθυμίσω ότι είμαστε λαός της υπερβολής, μόνο. Δεν υπάρχει.
0: Ή του ύψους ή του βάθους, Παύλο μου. Έτσι, αυτά που κουβεντιάζουμε εμείς δεν τα κουβεντιάζουν κάποιοι άλλοι. Οι παλιοί δημοσιογράφοι τα λένε μεταξύ τους και τα λέμε και σε εκπομπές μας. Τούτοι εδώ δεν τα λένε, δυστυχώς. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι να κάνουμε. Ας βρουν την άκρη όμως, γιατί και εμείς συνταξιούχοι είμαστε, λέμε αυτό που πρέπει να πούμε. Απ' την άλλη, όποιος θέλει ας μας ακούσει. Δεν
0: μπορούμε να το επιβάλλουμε κάτι. Λένε, μα τώρα τι λες εσύ, γιατί το λες. Τότε γιατί δεν ακούς αυτό που σου λέω, ή
1: την εμπειρία μου σου καταθέτω και τη ματιά μου. Άμα θες την κρατάς, άμα δεν θες την πετάς.
0: Εντάξει, ναι,
1: σωστό. Είπα, έχω πάντα την αγωνία τι λέμε πρωί-πρωί Σαββάτου και ποιος μας ακούει.
0: Μας ακούνε πολλοί. Το θέμα είναι αν αυτά τα οποία λέμε που είναι σωστά ως μήνυμα το παίρνουν.
1: Α, δεν τα ξέρω.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Ο καθένας θα κάνει το λογαριασμό του.
0: Ναι, ο καθένας θα κάνει το λογαριασμό του, Παύλο. Αλλά ο λογαριασμός θα έρθει σε όλους, όχι μόνο σε αυτόν.
1: Γι' αυτό θα θυμίσω αυτό που είπα, ότι από την πολιτική μία αξίωση έχω. Κάντε αυτά που δεν χρειάζονται λεφτά και έχει ο Θεός για μετά. Γιατί δεν θα πω ούτε το λεφτά υπάρχουν, που είναι παρεξηγημένη μια φράση, πολύ παρεξηγημένη αλλά πολύ ενδεικτική, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και το θέμα είναι ότι υπάρχουν πράγματα που θέλουν, υπάρχουν προβλήματα που θέλουν λύσεις ουσίας, αλλά υπάρχουν και προβλήματα που η μία λύση υπάρχει, η κοινή λογική. Αυτή περιμένω από την πολιτική, από το πολιτικό προσωπικό, αυτό περιμένω, τη κοινή λογική. Δεν γίνεται να χάσουμε την κοινή λογική και να δίνουμε μάχη για να βγει, για να βρεθεί αυτή η κοινή λογική.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η κοινή λογική σε κάποιους.
1: Τώρα άμα το χάσουμε, σου λέω, θα ψάχνουμε να βρούμε πού είναι η πηξίδα και πού είναι ο ορίζοντας και πού είναι η μέρα και πού είναι η νύχτα.
0: Λες να ευνηδιάσει ο Μητσοτάκης?
1: Δεν το ξέρω. Κοίταξε, το έχω ξαναπεί και θέλω να το πω και αν θες και δημόσια, αν και προσέχω τι λέω, κυρίως στο ραδιόφωνο και κυρίως σε σένα. Ο Μητσοτάκης έχει κάνει ήδη 7 και πάει για 8 χρόνια πρωθυπουργός. Δεν το έχει κάνει άλλος.
0: Είναι συνεχόμενα μάλιστα τα χρόνια αυτά.
1: Ναι, άμα θα φύγει με κάποια, αν θέλεις, απαλλαγή από τα σφάλματα, από τα λάθη, από τα... Γιατί τον κυνηγάνε, μην το ξεχνάμε. Υπάρχουν 3-4 μεγάλα θέματα τα οποία είναι σε κρεμότητα, έτσι. Να θυμηθώ ακόμα και τα Τέμπη που εφτάσαμε να γίνεται ένα κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Τι γίνεται? Γιατί αν υπήρχε δικαιοσύνη και ομαλή κατάσταση και κανονικότητα, δεν θα υπήρχε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, άνθρωποι φύγανε. Το άλλο είναι το σκάνδαλο που για μένα υπάρχει και που δεν το συζητάμε όσο πρέπει, ούτε εμείς ούτε δικαιοσύνη, του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν μοιράζεται έτσι το ευρωπαϊκό χρήμα, πώς να το κάνουμε, έχει ευθύνη. Και τέλος το μεγάλο θέμα των υποκλοπών, αν μη θυμηθώ άλλο.
0: Ανέκαθεν υπήρχε αυτό το θέμα. Θυμάμαι τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που έλεγε και αυτός για υποκλοπές. Πώς λέγονταν αυτός, Ηλιάδης ή Ηλιάκης?
1: Δεν θυμάμαι ποιον λες.
0: Όχι, το που κατηγορούσε το Μητσοτάκη και που λέει ότι αυτός ήταν, ο Μητσοτάκης τότε ο συγχωρεμένος, έλεγε ότι αυτός ήταν για μένα ένας απατεώνας. Παυλάκης, Κουτάσμον, κάπως έτσι είχε το όνομά του.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Πάντως, με ένα μουστάκι ήταν, αν θυμάσαι το, αν φέρνεις αυτό.
1: Όχι, όλα φάσε. Αυτά τώρα εγώ τα έχω διαγράψει με την έννοια ότι...
0: Κι εγώ θέλω να τα διαγράψω, κι εγώ.
1: Πραγματικά, γιατί στο ξαναλέω, το μυαλό μου γυρίζει στο ότι πολιτική είναι η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και είναι πρόταση. Πρέπει να διαλέγει ο λαός αυτό που λέω όλοι μας, δηλαδή την καλύτερη πρόταση. Γι' αυτό προτάσω εγώ αυτό που προσπαθώ να πω. Κάντε και δώστε λύσεις σε πράγματα που δεν έχουν, δεν έχει μεγάλο αντίκρισμα. Δεν θέλουν λεφτά, ρε παιδί μου, πώς να το πω.
0: Σωστό είναι αυτό που λες, σωστό είναι. Παύλο, σε όλα αυτά που είπαμε, θυμάσαι στο κατηχητικό λέγαμε το δίδαγμα, ποιο είναι?
1: Μην με βάζεις με χριστιανικές προσεγγίσεις, αγαπάτε αλλήλους το δίδαγμα και αγαπάτε τους ανθρώπους.
0: Το είπες, το είπες, μια κουβέντα, αγαπάτε αλλήλους. Δεν ξέρω αν ισχύει είναι, σε αυτούς εδώ τους πολιτικούς.
1: Δεν μισούμε, Γιώργο. Στην εποχή μας μισούμε αυτό το όλοι εναντίον όλων. Κάθε μέρα μου βγάζει το μάτι. Δεν γίνεται. Μιλάμε για την ίδια χώρα, δεν μιλάμε. Για τα ίδια παιδιά δεν μιλάμε. Είδες πώς μιλάμε για τα παιδιά που φεύγουν και αμέσως το μυαλό σου πετάχτηκε στην εγγονή σου. Μέσα στο σπίτι σου, όχι πουθενά αλλού. Γύρω-γύρω, όλοι έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν μπορεί να βάζουν όλοι όροι που είναι απαράδεκτοι. Δεν γίνεται πολιτική έτσι. Η λέξη συνεννόηση και συνένεση υπάρχει πουθενά. Τώρα είναι μπροστά μας να το ακούσουν αυτό οι φίλοι μας. Είναι μπροστά μας η αναθεώρηση του Συντάγματος. Όταν μιλάμε για Σύνταγμα, μιλάμε για ένα ιερό πράγμα. Είναι ο καταστατικός χάρτης. Και βλέπεις ότι
0: ο μπούσουλας, πολιτική. Πες το έτσι για να το καταλάβουν, ο μπούσουλας.
1: Ναι, και βλέπεις ότι γίνεται πολιτική σπέκουλα 150, 180 και όχι αυτό και μετά θα είναι δεύτερη βουλή και έτσι το προβλέπει και αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν είναι σοβαρά. Και στο μεταξύ δεν μπορεί η αναθεώρηση του συντάγματος να λύσει το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Ποιο? Ότι το 55-60% δεν ψηφίζουν.
0: Έλατε. Έλατε.
1: Αυτό λέγεται δημοκρατία? Για να κλείσουμε τα μάτια και να το δούμε. Να το δούμε με το μυαλό εννοώ.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Τι λέμε τώρα, έχεις δίκιο. Είπες προηγουμένως ότι ίσως ξυπνήσουν κάποιοι από την Καριστιανού και σηκωθούν από τον καναπέ και ψηφίσουν.
1: Βάζει θέμα δικαιοσύνης, ρε παιδί μου, και εφαρμογής. Και, ναι.
0: Και ο Αντώνης ο Σαμαράς μπορεί να το κάνει αυτό, να ξυπνήσουν κάποιοι παλαιοί νεοδημοκράτες και να σηκωθούν από τον καναπέ.
1: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχει ένα κοινό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, σκέφτεται.
0: Σωστό. Παύλο μου, να σε ευχαριστήσω. Είπες πολλά και σπουδαία. Πάντοτε μια κουβέντα μαζί, οι δυο μας έχουμε πάντοτε μια κουβέντα που αφήνει πολλά νοήματα και στέλνει πολλά πολλά μηνύματα. Σε ευχαριστώ, Παύλο. Παύλο Αλέπη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα μου.
0: Καλημέρα. Χθες χάσαμε, Παύλο, χάσαμε χθες στο μπάσκετ.
1: Το ξέρω, αλλά υπάρχουν και άλλοι, υπάρχει και συνέχεια.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Θα περιμένουμε.
0: Καλημέρα.
1: Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός.
0: Μια ιδέα είναι, όπως τη λέμε το κάνουμε. Θρύλος.
1: Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Επίσης.

0: Αστέκα Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveden Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε αντέξει 2 ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Τεχνολόγια.
1: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον ενοχλητικό.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Η ώρα είναι 9 και είναι στιγμή, ώρα που πρέπει να συνδεθώ και να συνομιλήσω.
6: Ένας καλός φίλος.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σου Ανδρέα. Καλά είσαι αγόρι μου, πες καλημέρα να σε ακούσει και ο κόσμος.
7: Καλημέρα.
5: Ωραία.
7: Καλημέρα.
5: Δεν πάτε καλά πάντως στο Δήμο, ε.
7: Προσπαθούμε ό,τι μπορούμε.
5: Ό,τι μπορείτε.
7: Κόντεψε χτες ένας παππούς να σκοτωθεί στη γέφυρα.
5: Ναι, τόσο καλά.
7: Σκράζει όλο το διαδίκτυο.
5: Μάλιστα. Ο καθηγητής των στρατιωτικών σχολών, ο φίλος μου, ο υπεράνω όλων και πάνω από όλους, και εννοώ τους διεθνολόγους, είναι κοντά μου, είναι ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Κύριε καθηγητά, τιμή μου να συνομιλώ κάθε Κυριακή ή κάθε Σάββατο μαζί σας.
8: Καλημέρα, τιμή δική μου να συνομιλώ με τον πρίτανη των Ελλήνων δημοσιογράφων.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Είχαμε μία εισβολή, όπως είδατε, στο στούντιο μέσα και μιλήσαμε για τους Δήμους και όχι μόνο. Θέλω να ξεκινήσω με την περίπτωση των κοριτσιών που ντύθηκαν στο χακί. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο. Ένας καθηγητής στις στρατιωτικές σχολές, τι θα τους έλεγε?
8: Είναι μια μεγάλη τομή για τον ελληνικό στρατό, για τις ένοπλες δυνάμεις. Έχουμε εμείς ήδη βεβαίως στελέχη εδώ και πολλά χρόνια, τα οποία διαπρέπουν. Φανταστείτε ότι εγώ έχω τμήμα που διδάσκω, στο οποίο το 80% των σπουδαστριών είναι γυναίκες.
5: Μα γι' αυτό και το ρωτώ.
8: Άρα έχουμε ήδη τις γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις. Με όλα τα αυτά, αυτή τη φορά έχουμε γυναίκες που έρχονται εθελοντικά. Δηλαδή έρχονται για 12 μήνες να υπηρετήσουν τη θητεία τους, και επειδή έχει συνδεθεί αυτή η παραμονή, η στράτευση με την αγορά εργασίας, θα παίρνουν έξτρα μοριοδότηση, θα έχουν πρόσβαση στις στρατιωτικές λέσχες, στις στρατιωτικά νοσοκομεία, και έγινε πολύ θετικά δεκτό αυτό το μέτρο και νομίζω από την τοπική κοινωνία της Λαμίας, από όσο τουλάχιστον έχω μάθει, αλλά και από τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Διότι πλέον αυτό το δόγμα της παλαϊκής άμυνας, το οποίο είχε ουσιαστικά πρωτοδιατυπωθεί το 96 με τα Ίμια, αρχίζει σιγά σιγά και παίρνει σάκα και οστά.
5: Σωστό.
8: Δεν αυτό... μπορούμε να γίνουμε Ισραήλ, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αν θέλουμε να διατηρήσουμε τα κεκτημένα, δεν έχουμε το δικαίωμα να λέμε θα πάει άλλος να πολεμήσει.
5: Πολύ σωστή σκέψη.
8: Και αυτό το αναφέρω γιατί υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι λένε ότι εγώ δεν θέλω να πανέπειρω στη θητεία μου. Ναι, αλλά ταυτόχρονα θέλεις να πηγαίνεις σε διαδηλώσεις, θες να πηγαίνεις σε συγκεντρώσεις, θες να πηγαίνεις σε Pride. Εάν θες να πηγαίνεις, θα πρέπει να μείνει η χώρα σου ελεύθερη. Διότι μια άλλη χώρα, η οποία έχει βλέψει επί της πατρίδας μας, δεν επιτρέπει ούτε να χάγουμε την εργατική πρωτομαγιά, να την τιμήσουμε διαδηλώσεις, ούτε να γίνονται Pride, ούτε να γίνονται συγκεντρώσεις. Άρα τα αγαθά κόπισκτονται.
5: Ασφαλώς.
8: Θα πρέπει αυτό κάποια στιγμή να γίνει συνείδηση σε όλους.
5: Πάντως
8: τίποτα δεν μας χαρίστηκε.
5: Ακριβώς, κύριε καθηγητά, ακριβώς, κύριε Παπαφλωράτε, ευχαριστώ πολύ για αυτά. Είναι πολύ σπουδαία. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι τις έβλεπα χθες στην τηλεόραση με το χαμόγελο.
8: Είναι βέβαια. Βέβαια, γιατί πηγαίνουν.
5: Βέβαια, τις υποδέχθηκε και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.
8: Το θέλουν τα κορίτσια, δηλαδή πάνε επειδή είναι μια δική τους επιλογή, έχουν αποφασίσει για 12 μήνες να αφιερωθούν στις ένοπλες δυνάμεις και όχι τίποτα άλλο, να έχουν και την ίδια ακριβώς εκπαίδευση με τους άνδρες συναδέλφους τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πάμε απλώς τα κορίτσια και πρέπει να τα έχουμε για γλαστές, θα έχουν την εκπαίδευση που θα πάρουν και τα αγόρια και οι άνδρες που θα πάνε να υπηρετήσουν τη θητεία τους. Άρα έχουμε πολλαπλό όφελος από αυτό το μέτρο.
5: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Βλέπετε κάποιες από αυτές να δηλώνουν μονιμότητα, ενώ με την πενταετή αυτή που...
8: Θα το δούμε. Ναι. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Εμένα δεν μ' άρεσε, όπως ξέρετε, να κάνω
5: κομμάτι. Όχι. Αν βλέπετε, λέω.
8: Εσείς. Αλλά θεωρώ ότι κάποια από τα κορίτσια αυτά θα εγκυμαστούν πιο λίγο, θα προσαρμοστούν και θα δουν ότι τους αρέσει αυτό το περίπτωση.

0: πιθανόν, πολύ πιθανόν να συνεχίσουν και μετέπειτα στις ένοπλες δυνάμεις.
1: Ο κύριος Μπελεγράδης, ο κοινός μας φίλος, ο στρατηγός μου, έλεγε προηγουμένως ότι δεν θα χαριστούν στις κοπέλες, θα έχουν την ίδια εκπαίδευση με τους μεταγόρια, με τους άνδρες.
0: Ακριβώς, δεν πρόκειται να είναι μια περίοδος διασκέδασης. Θα πάνε εκεί γιατί πάρα πολύ απλά θα θέλουν να μοιραστούν τις ίδιες εμπειρίες με τους άντρες. Και εκτιμώ ότι αυτό, αν θέλετε, είναι και ένα από τα μεγαλύτερα ωφέλη. Δηλαδή ότι εμπεδώνουμε την ισότητα, η οποία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, η οποία ξεκινήσει σε ένοπλες δυνάμεις με το 1979 και μέτρο-μέτρο, βήμα-βήμα την εμπεδώνουμε στην πράξη, τώρα την εμπεδώνουμε και στο πλαίσιο αυτό. Και είναι μια κατάκτηση για τις ίδιες τις γυναίκες το συγκεκριμένο μέτρο.
1: Σωστό. Άλλωστε ο κύριος Δένδιας μας έχει πάντοτε με τον δικό του κοινό τρόπο ενθουσιάσει στις ένοπλες δυνάμεις και με τα οπλικά συστήματα και με τις γυναίκες σήμερα, τα κορίτσια δηλαδή αυτά, και αύριο έχει ο Θεός.
0: Ναι, νομίζω ότι αν συνεχίσουμε έτσι θα δούμε τις ένοπλες δυνάμεις μέσα σε πολύ λίγο καιρό, σε πολύ χρονικό διάστημα να αλλάζουν άρδιν πρόσωπο.
1: Σωστό.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι πάντα το καλύτερο είναι εχθρός του καλού. Είναι σπουδαίο να μπορούμε να βελτιωνόμαστε. Είναι σπουδαίο κάτι που είναι καλό να το εξελίσσουμε σε ακόμα καλύτερο.
1: Έτσι είναι, κύριε Παυλόραδη. Έτσι είναι, κύριε Γιάννη. Έτσι είναι, Γιάννη μου. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα και ιδιαίτερα να πάμε να δούμε τι γίνεται με τον πόλεμο. Τελείωσε, θα τελειώσει. Έχουμε αναστολή, έχουμε δηλώσει επί δηλώσεων. Τι γίνεται εδώ?
0: Έχουμε μια πολύ εύθραυστη κυκυρία η οποία κατ' ουσίαν παραβιάζεται όλο και πιο συχνά τις τελευταίες ημέρες. Με όλα τα αυτά, καμία από τις δύο πλευρές, είναι ξεκάθαρο, δεν θέλει την επίσημη λήξη αυτής της κυκυρίας.
1: Ο λόγος?
0: Και κάνοντας τα δραματικά, γιατί πολύ απλά κανέναν δεν συμφέρει να ξεκινήσουν πάλι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ούτε το Ιράν, που έχει δεχθεί πολλά πλήγματα από τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς, αλλά και ο κύριος Τραμπ, ο οποίος βλέπει ότι ο πόλεμος είναι πολύ αντιδημοφιλής στην Αμερική, δεν είναι αγαπητός στην κοινή γνώμη και ούτε καν στο κόμμα του μέσα, με αποτέλεσμα και ενώπιση των εκλογών και των συνεπειών αυτού του πολέμου, το γαλόνι, η βενζίνη έχει πάει 4 γαλόνια, 4 δολάρια το γαλόνι, συγγνώμη, στην Αμερική, ένα εξωφρενικό ποσό για το μέσο Αμερικανό πολίτη, που πρέπει να πληρώνει κάθε τόσο και λίγο από την τσέπη του. Άρα, αν συνεχιστεί ο πόλεμος και παραμείνει σε αυτό το επίπεδο η τιμή της βενζίνης, ο κύριος Τραμπ, το κόμμα του κύριου Τραμπ, δεν έχει την παραμικρή πιθανότητα να κερδίσει στις προσεχείς ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Γι' αυτό λοιπόν θέλει το ταχύτερο να τελειώνει τον πόλεμο. Αλλά θέλει να γίνει αυτό με τους δικούς του όρους. Θέλει να γίνει με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην φανεί η Αμερική ως ηττημένη. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι σαν να τετραγωνίζουμε τον κύκλο.
1: Σωστά. Εκείνο που έχει σημασία, δεν ξέρω, ένα ντρόν, σαν και αυτό που είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα, έσκασε κάπου εκεί στο Κουβέιτ. Και έχει γίνει μια αναστάτωση. Τι συμβαίνει εδώ πέρα?
0: Είναι απολύτως λογικό. Κοιτάξτε, η τεχνολογία των drones, και αυτά μπορεί να σας τα πει καλύτερα από εμένα, σαφώς ο κ. Μπελεγράδης.
1: Ναι, ναι, μου το είπε απλώς. Το ρωτώ και σε εσάς από την κατάσταση στη διεθνή.
0: Με ραγδαίους ρυθμούς. Βεβαίως υπάρχουν και αστοχίες, βεβαίως υπάρχουν και αβελτηρίες. Με όλα τα αυτά δεν έχει καμία σχέση η τεχνολογία σήμερα με την τεχνολογία όπως ήταν πριν από ένα χρόνο ή πολύ περισσότερο πριν από 2 και 3. Είναι ραγδαία η εξέλιξη.
1: Σωστό.
0: Πλέον ο πόλεμος δεν διεξάγεται με τα συμβατικά μέσα. Εξού και βλέπετε στην Ουκρανία, όπου αν πιάσουμε σε συμβατικά, σε στεγνά νούμερα, φυσικά η Ρωσία έχει πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία να μην μπορεί να προοδεύσει στο μέτωπο, να μην μπορεί να κερδίσει. Γιατί? Διότι χρησιμοποιούν ρομποτικά συστήματα, χρησιμοποιούν drones οι Ουκρανοί και έχουν καταφέρει όχι μόνο να περιορίσουν τις απώλειες των εδαφών τους, αλλά λίγο-λίγο, σιγά-σιγά να απελευθερώνουν και εδάφη τα οποία έχουν χάσει. Αυτό σημαίνει ότι ο πόλεμος του 21ου αιώνα είναι τελείως διαφορετικός από ό,τι ξέραμε τώρα. Και γι' αυτό πρέπει και η χώρα μας πολύ γρήγορα, και βλέπω ότι το κάνει αυτό, να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, διότι δυστυχώς οι γείτονές μας έχουν κάνει άλματα στον τομέα αυτό και έχουν μια βιομηχανία η οποία είναι εξαγωγική. Όμως και εμείς με τους δικούς μας ρυθμούς καλύπτουμε.
1: Νομίζω πάμε, εμείς έχουμε καλύτερα από αυτούς. Λένε, τώρα δεν ξέρω.
0: Καλύπτουμε το χα, χαμένο έδαφος, αυτό είναι η αλήθεια, και πολύ πολύ σύντομα θα φτάσουμε να κατασκευάζουμε τόσα drones όσο ουσιαστικά και το Ιράν, να ξεπεράσουμε και το Ιράν που είναι η πρώτη χώρα σε αριθμό κατασκευής drones.
1: Μακάρι. Μακάρι, γιατί για εσείς μου το είχατε πει ότι βαδίζουμε ως προς τη βιομηχανία αυτή με γοργούς ρυθμούς. Θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Παυλουράτε, μιας και μιλάμε για τη διεθνή κατάσταση, τι γίνεται μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου?
0: Εδώ είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Τι γίνεται μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου? Κοιτάξτε, έχει υπογραφεί τώρα χθες, υπογράφει μια συμφωνία μεταξύ των δύο κράτων, του κράτους του Ισραήλ και του κράτους του Λιβάνου. Το πρόβλημα είναι ότι το κράτος του Λιβάνου είναι πάρα πολύ αδύναμο. Είναι ένα κράτος το οποίο δεν μπορεί να επιβάλλει την εξουσία του, την κυριαρχία του σε όλη την επικράτειά του.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα άλλες δυνάμεις, όπως είναι η Χεσμπάλα, που ουσιαστικά δρά συμπληρωματικά ή να μην πω παραπληρωματικά με το κράτος, αντικαθιστά το κράτος σε πάρα πολλά σημεία του Λιβάνου και κυρίως από το Ιβηρητό και κάτω, να έχει το πάνω χέρι. Η Χεσμπάλα λοιπόν, η οποία έχει τις ρέζες στο σιητικό στοιχείο του Λιβάνου, δεν θέλει συμφωνία, θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο στο πλευρό του Ισραήλ, του μεσό του Ιράν, με αποτέλεσμα να εκτοξεύει πυράβλους, να εκτοξεύει ρουκέτες, να εκτοξεύει διάφορα βλήματα εις βάρος του Βορείου Ισραήλ, οι Ισραηλοί να απαντούν και να συνεχίσει αυτή η τέρμα διαδικασία. Μάλιστα ο κύριος Νετανιάου, επειδή βλέπει ότι έχει και μεγάλη φθορά στον βορρά του Ισραήλ εκλογικά, γιατί και αυτός έχει εκλογές σε λίγους μήνες, και οι Ισραηλοί στο βορρά δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι, γιατί λέει ότι θα έπρεπε να έχουμε τελειώσει με το Χεσμπάλα, δεν είναι καν κρατική δύναμη. Με όλα τα αυτά συνεχίζει η Χεσμπάλα και γι' αυτό ήθελε να κάνει μεγάλη κλίμακας επιχείρηση μέχρι τη Βηρυτό, αλλά το παγόρευσε ο κύριος Τραμπ. Επομένως, το επόμενο διάστημα θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το μέτωπο του Λιβάνου. Είναι μια περιοχή που δεν έχουμε το δικαίωμα να την έχουμε εκτός του ραντάρ μας.
1: Ναι. Και ένα ακόμα που με ενδιαφέρει και νομίζω ενδιαφέρει και όλο τον κόσμο. Έχουμε ένα πόλεμο 5 ετών. Ο Πούτιν δηλώνει ότι δεν θέλει να δει τον Ζελένσκι, βλέπει μόνο και συνομιλεί μόνο με τον Αμερικανό, τον κύριο Τραμπ.
0: Ναι, κοιτάξτε, εκμεταλλεύτηκε ο κύριος Ζελένσκι αυτό που οι δυτικοί θεωρούν ως σκόπος των Ρώσων, ότι δεν έχουν οι Ρώσοι πλέον πολλές αντοχές, δεν υπάρχει επιθυμία για κατάταξη στρατό, έχουν μηνιαίες απώλειες 25.000 ανδρών, το τονίζω, οι δυτικοί το λένε αυτό,
1: ναι.
0: Και έκανε μια κίνηση για να ξαναφέρει τον Ουκρανικό στο προσκήνιο του παγκοσμίου ενδιαφέροντος, να δείξει προς τον κύριο Τραμπ ότι είναι πρόθυμος για διαπραγματεύσεις και βεβαίως ότι δεν μπορεί να υπογραφεί τίποτα για την Ουκρανία χωρίς τους Ουκρανούς. Και αυτό βεβαίως μας θυμίζει την Αλάσκα, αυτό το οποίο έγινε, όπου οι δύο πάλι από το υπερδυνάμεις, ΗΠΑ και Ρωσική Ομοσπονδία, απεφάσισαν για την Ουκρανία χωρίς να συμβουλευτούν κανέναν. Και αυτό βεβαίως έμεινε στα χαρτιά τουλάχιστον προς ώρας. Άρα ο κύριος Ζελένσκι ξαναέφερε με τον τρόπο του το Ουκρανικό στο προσκήνιο, έδειξε στους Ρώσους ότι είναι πρόθυμος να τερματιστεί ο πόλεμος, ο οποίος προκαλεί φοβερά πλέον προβλήματα στη ρωσική οικονομία, τα οποία σιγά σιγά αρχίζουν και το παραδέχονται και επισήμως οι Ρώσοι. Νομίζω ότι ήταν μια κίνηση η οποία μετέφερε, αν θέλετε, το βάρος στη ρωσική πλευρά. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Πούτιν, ο οποίος που δεν είναι λόγο θέλει να αναγνωρίσει ως ισότιμο τον κύριο Ζελένσκι, είπε ότι θα πρέπει να προηγηθεί μια διαπραγμάτευση, να προηγηθεί με συμφωνία και μετά να υπάρξει συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών. Άρα ουσιαστικά μετέφερε στο διηνεκές αυτή τη συνάντηση. Θα το δούμε πότε και αν θα γίνει. Και ο πόλεμος συνεχίζεται. Όλοι περιμένουν όλοι την μεγάλη θερινή επίθεση των Ρώσων, την οποία την περιμένουν εδώ και αρκετές εβδομάδες. Κάποια στιγμή θα διεξαχθεί. Το πρόβλημα για τους Ουκρανούς είναι ότι έχει περιοριστεί η δεξαμενή από που μπορούν να αντλήσουν άντρες. Αλλά από την άλλη πλευρά, οι Ουκρανοί έχουν κάνει άμαση τομέα τεχνολογίας. Όχι μόνο τα θαλάσσια drones, αλλά τα ρομποτικ, τα ενέργεια drones και τα ρομπότ, τα οποία χρησιμοποιούν τα ρομποτοποιημένα συστήματα, τα μη επανδρομένα συστήματα που χρησιμοποιούν στο περίοδο της μάχης. Και αυτά φαίνεται δυσκολεύονται να τα αντιμετωπίσουν οι Ρώσοι. Πολλά δεμάτια έχει κλείσει το Starlink, άρα δεν μπορούν να έχουν δορυφορική άμεση αντίληψη του πεδίου της μάχης όπως είχαν μέχρι πριν από λίγο καιρό. Και δεν έχουν καταφέρει ως τώρα να το αναπληρώσουν το Starlink.
1: Ναι. Ο πρόεδρος Ερντογάν πήρε ένα ακόμα όχι από τις Ηνωμένες Πολιτείες γύρω από το F-35 κτλ. Εδώ τι γίνεται? Επειδή...
0: ο κύριος Ρουμπιό, ο οποίος είναι ένας εκπρόσωπος, θα λέγαμε, του βαθέως κράτους της Αμερικής, ξέρει πάρα πολύ καλά, ένας κόγκρεσμαν, άνθρωπος του Κογκρέσου, ξέρει πολύ καλά την Αμερικανική νομοθεσία, ξέρει πολύ καλά τι μπορεί να γίνει και τι όχι. Στην περίπτωση των F-35 έδωσε ένα ράπισμα στον κύριο Έντογαν. Περιμένουμε να δούμε, γιατί νομίζω ότι ακόμα έχουμε δρόμο για αυτό το ζήτημα, τι θα γίνει στην 7η και 8η Ιουλίου, όταν έχουμε τη σύνοδο κορυφής στην Άντρου στην Ινδία. Γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η σύνοδος και θα πρέπει να έχουμε τεταμένη την προσοχή μας. Νομίζω ότι εάν περάσουμε και αυτό το σκόπελο, μετά μέχρι τις εκλογές τις αμερικανικές, τις ενδιάμεσες, δεν θα έχουμε άλλα πρόοπτα.
1: Μάλιστα. Εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Παυλόρατε.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Πάντοτε αναλυτικός και σαφής το λόγο σας. Ευχαριστώ πολύ. Τιμή μου να συνομιλώ μαζί σας. Βγαίνουν ειδήσεις.
0: Τιμή και χαρά δική μου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.

0: Και τώρα, φίλες και φίλοι, θα συνομιλήσουμε όπως κάνουμε κάθε Σάββατο με τον τέραρχο, τον καλό μου φίλο τον Κώστα τον Ιατρίδη, τον οποίο καλωσορίζω και καλημερίζω. Πτεραρχέ μου, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μου.
1: Είστε καλά.
0: Κύριε Ιατρίδη, δεν ξέρω, στην αεροπορία θα πάνε τα κοριτσόπουλα?
1: Ναι, ξεκίνησε ο θεσμός, ένας πολύ σημαντικός θεσμός.
0: Πολύ σημαντικός, βέβαια.
1: Έτσι, ήδη το θέμα των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις που ξεκίνησε το 1979 είναι ένας πετυχημένος θεσμός. Οι γυναίκες προσφέρουν πάρα πολλά και προσφέρανε πάρα πολλά και στο πλαίσιο της ισότιμης εκπροσώπησης. Επομένως, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και στο μέλλον. Θεωρώ ότι αυτά τα οποία είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας γίνονται πραγματικότητα και γενικότερα ό,τι γίνεται στο πλαίσιο αυτή τη στιγμή των ενόπλων δυνάμεων είναι όλα προς τη σωστή κατεύθυνση, κύριε Κοντονή.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Δεν ξέρω, αλλά μου έλεγαν προηγουμένως τόσο ο κύριος Παπαφλωράτος όσο και ο κύριος Μπελεγράτης στην αρχή της εκπομπής ότι δεν θα χαριστούν στις γυναίκες, απλώς θα κάνουν την ίδια εκπαίδευση που έχουν και που γίνεται και στους άρενες και στα αγόρια.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Από εκεί και πέρα βεβαίως δίνονται κάποια κίνητρα, θα παίρνουν κάποια μόρια, είτε ναι, ναι, να τα χρησιμοποιήσουν μέσω ΑΣΕΠ, είτε αν θέλετε σε οποιασδήποτε, ας το πούμε, προκηρύκες γίνουν για τις ένοπλες δυνάμεις. Αυτό είναι θετικό και έτσι πρέπει να είναι. Πάντοτε και παντού πρέπει να υπάρχουν κίνητρα.
0: Πάντως βλέπετε και στην αεροπορία να έχουμε κοριτσόπλα, έτσι?
1: Αυτές όλες που έχουν παρουσιαστεί, ναι, θα κατανεμηθούν, θα το λέγαμε έτσι, και στους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων.
0: Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
1: Απλώς η εκπαίδευση θα είναι ενιαία και θα γίνει αυτή τη στιγμή στη Λαμία.
0: Ναι. Εκείνο που έχει σημασία είναι το εξής, κύριε Πτεράρχε. Τα κορίτσια αυτά μπορούν να βοηθήσουν και στα ντρόν, να χειρίζονται τις υποθέσεις των ντρόν και τα λοιπά. Νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίο. Ναι, ναι. Και ήταν και όλες χαμογελαστές μόλις μπήκαν.
1: Οι υπηρεσίες γραφείου παντού μπορούν να βοηθήσουν. Και ανάλογα με τις εξειδικεύσεις που έχουν.
0: Σωστό.
1: Γιατί κάποιες κοπέλες θα έχουν πάρει κάποια πτυχία, θα έχουν κάποιες εξειδικεύσεις. Επομένως θα βοηθήσουν πάρα πολύ στον τομέα που έχουν ειδικευτεί και εξειδικευτεί.
0: Σωστό είναι αυτό. Τώρα για να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα, γιατί και ένα στην κυριολεξία, δεν ξέρω. Εδώ βρισκόμαστε μέσα σε ένα σκοτάδι. Θα τελειώσει, τελείωσε, είμαστε με αναστολή. Τι γίνεται, υπάρχει λύση σε αυτό το θέμα του πολέμου μεταξύ Ιράν και Αμερικής?
1: Κοιτάξτε, αν ακούσουμε τον κύριο Τραμπ, από τη μια είναι αισιόδοξος, από την άλλη αυτά που λέει δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, διαψεύδονται από το Ιράν. Η κατάσταση νομίζω ότι είναι πάρα πολύ έτσι εύθραυστη, διότι υπάρχει το παράδοξο από τη μια να γίνονται διαπραγματεύσεις, από την άλλη να εξαπολύονται επιθέσεις, ελεγχόμενες μεν, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι κάποια στιγμή μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό και από ό,τι φαίνεται ότι καμία πλευρά δεν θέλει συνέχιση της κλιμάκωσης. Προσπαθεί μέσω των επιθέσεων να ενισχύσει την διαπραγματευτική του θέση. Εγώ θεωρώ το θέμα του πυρηνικού δεν είναι τόσο άμεσο ό,τι αφορά την Αμερική. Βεβαίως είναι άμεσο για το θέμα του Νετανιάχου, του Ισραήλ.
0: Σωστή.
1: Εκείνο το οποίο πιστεύω ενδιαφέρει και ενδιαφέρει περισσότερο τις διεθνείς αγορές είναι το άνοιγμα των στενών.
0: Αυτό, και το θέμα αυτό είναι σας,
1: εάν ανοίξουν, με ποιο καθεστώς θα ανοίξουν.
0: Ακριβώς.
1: Και ποιος θα τα ελέγχει.
0: Μου κάνει εντύπωση, και σε εσάς πρέπει να έχει κάνει εντύπωση, κύριε Πτεράρχε, Κωστή μου, ότι πριν τον πόλεμο ήταν ανοιχτά τα πάντα εκεί. Τώρα...
1: Ακριβώς.
0: Τώρα...
1: Δηλαδή ξεκίνησε ένας πόλεμος με ανοιχτά τα στενά. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή μετά από 3 μήνες και να γίνονται διαπραγματεύσεις με κλειστά τα στενά, για να ανοίξουν τα στενά. Αυτό είναι ένα ειρωνικό παράδοξο, δεν έχει ξαναγίνει. Και βεβαίως φαίνεται ότι τουλάχιστον από πλευράς Αμερικής ο κύριος Τραμπ να είναι πιεσμένος, να είναι εγκλωβισμένος, να βρει ένα διέξοδο, να ψάχνει να βρει μία διέξοδο ούτως ώστε να το παρουσιάσει ως νίκη. Υπάρχει το θέμα του Ισραήλ, το θέμα του Νετανιάχου και είδαμε στην τηλεφωνική επικοινωνία ότι αντιλάγεται μερικές, αν θέλετε έτσι, ευγενικές κουβέντες μέσα εισαγωγικά. Εν διάρκεια περιπτώσει όμως το θέμα είναι ότι ο κύριος Τραμπ θα πρέπει να λάβει υπόψη του και τον Νετανιάχου. Ο οποίος και αυτός έχει προβλήματα. Η Χεζμπολάχ από ό,τι φαίνεται δεν έχει αποδυναμωθεί. Συνεχίζει με τη στήριξη βέβαια του Ιράν. Και ο πόλεμος εκεί, παρόλο τις συμφωνίες ή τις συζητήσεις που γίνονται, συνεχίζεται. Διότι και εκεί ο παράγος Χεζμπολάχ φαίνεται ότι αντέχει ακόμη.
0: Ναι.
1: Όπως αντέχει και το Ιράν. Και βλέπουμε το Ιράν, παρά τις τεράστιες καταστροφές που υπέστη, έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα λόγω και του ναυτικού αποκλεισμού και της οικονομίας. Αλλά παρόλα αυτά να βλέπουμε ότι πολιτικά δεν έχει ιτηθεί. Και
0: όχι,
1: να
0: βέβαια,
1: θέτει
0: ναι.
1: και να βάζει όρους και προϋποθέσεις.
0: Ακριβώς.
1: Και μάλιστα για να αναγκαστεί ο κύριος Τραμπ να πάρει τηλέφωνο τον Νετανιάχου, θυμόσαστε τι είχε πει το Ιράν, ότι αν δεν συνδυαστεί με τη Χεζμπολάχ, με τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ, δεν πρόκειται εμείς να δεχτούμε καμία συμφωνία.
0: Αυτό
1: και
0: είναι σωστό
1: πήρε τηλέφωνο ο κύριος Τραμπ. Φαίνεται δηλαδή ότι το Ιράν ακόμη και τώρα, παρά τις όποιες καταστροφές υπέστη ή την μέσα εισαγωγικά όποια αποδυνάμεις, παρόλα αυτά όμως υπάρχει μια αντοχή και θέτει όρους και προϋποθέσεις.
0: Σωστό. Τώρα για να σας ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω, ενώ και συμβαίνουν όλα αυτά εδώ δίπλα μας και κοντά μας, λίγο πιο μακριά στην Ουκρανία, βγαίνει και δηλώνει ο Πούτιν ότι εγώ δεν συνομιλώ με τον Ζελένσκι παρά μόνο με τον Τραμπ.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αυτή.
0: Πέντε χρόνια είναι αυτά, δεν είναι αστείο.
1: Εγώ που θεωρώ ότι αυτή η επιστολή προστάλλη από τον Ζελένσκι ήταν περισσότερο επικοινωνιακού χαρακτήρα, επειδή
0: ναι.
1: αυτή τη στιγμή.
0: Στον πόλεμο αυτά επιτρέπονται, πτέρυγε μου,
1: Τι είπατε?
0: Στον πόλεμο, λέω, τέτοιες επιστολές επιτρέπονται.
1: Σαφώς επιτρέπονται.
0: Για να κερδίσει τις εντυπώσεις.
1: Για να εκθέσει δίθεν, ας το πούμε, τον Πούτιν, που ήξερε εκ των προτέρων ότι δεν θα δεχτεί ο Πούτιν. Δεν θέλει, αφού δεν αναγνωρίζει τον Ζελένσκι. Πώς θα καθίσει στο ίδιο τραπέζι χωρίς να υπάρχει μια συμφωνία? Το έχει πει εξάλλου πολλές φορές. Με το μόνο που μιλάει είναι ο Τραμπ. Και βέβαια αυτή τη στιγμή ο προβληματισμός ο μεγάλος που γίνεται και συζήτηση στην Ευρώπη είναι ότι θα πρέπει να ανοίξουν διάβλη επικοινωνίες. Αυτά που λέγαμε τόσο καιρό, ότι δεν μπορεί η Ευρώπη να μην μιλάει με τον Πούτιν και να περιμένει αν θα μιλήσει και τι θα μιλήσει και πώς θα συνεννοηθεί ο Πούτιν με τον Τραμπ.
0: Σωστά. Και ένα άλλο θέμα που αυτή τη στιγμή είναι στην επικαιρότητα, δεν ξέρω, ίσως είναι και περισσότερο. Που ενδιαφέρει εμάς είναι το γεγονός ότι ένα νέο όχι εισέπραξε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ερντογάν για τα F-35.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ήταν ένα ηχηρό μήνυμα και το λέγαμε ότι όσο έχει η Τουρκία τους F-400 δεν πρόκειται να πάρει τα F-35 και το ξεκαθάρισε πλήρως, παρά τις όποιες υποσχέσεις ή υπονοούμενα που άφησε ο Αμερικανός πρέπει στην Τουρκία, ο φιλότουρκος, ο Τον Μπάρακ, ο οποίος δημιούργησε τεράστια προβλήματα. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο και μάλιστα είπε και κάτι άλλο ο κύριος Ρούμπιο, ότι η Αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει καμία νομική δυνατότητα να πει ναι. Άρα και αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει ο νόμος ΚΑΤΑ και υπάρχει και ο νόμος του προϋπολογισμού άμυνας.
0: Τι βλέπετε να γίνεται εκεί, κύριε Πτεραγικώστη μου, τι βλέπετε να γίνεται εκεί πέρα?
1: Δεν θα τα πάρει τα F-35 όσο έχει το S-400.
0: Μάλιστα, το είπαν όλοι στον Κογκρέσο και παντού.
1: Το είπαμε και το ξαναλέμε.
0: Μήπως αλλάξει κάτι.
1: Όχι μόνο το F-35, δεν έχει πάρει και τα F-16.
0: Βέβαια, βέβαια. Μήπως όμως κάτι αλλάξει κατά την όποια εκείνη συνεδρίαση του Ιουλίου?
1: Να αλλάξει τι?
0: Ξέρω.
1: Καταρχάς να δούμε αν θα πάει ο κύριος Τραμπ, έτσι.
0: Δεν α, υπάρχει καθαρί. Και αυτό το ενδεχόμενο, ναι, σωστό. Σωστό.
1: Και από εκεί και πέρα δεν μπορεί να πει ο κύριος Τραμπ ακόμη και να πάει ότι εγώ θα δώσω τα F-35, πώς θα τα δώσει? Τον νόμο κατά μπορεί να τον άρει με ένα προεδρικό διάταγμα. Τον άλλο τον νόμο θα πρέπει να ψηφίσει και η Ρωσία. Υπάρχει περίπτωση να ψηφίσει και η Ρωσία?
0: Και έχει εκλογές τώρα. Και έχει εκλογές
1: τώρα. Θα το δεχτεί ο κύριος Τραμπ, διότι αν ήθελε να τα δώσει, θα τα έδινε όταν το επισκέφτηκε ο κύριος Ερντογάν στο Λευκό Οίκο. Παρόλα αυτά, από τότε μέχρι τώρα δεν πήρε τίποτα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Σωστά. Αυτό συνδυάζεται και με το γεγονός ότι δεν πέρασε ή μάλλον δεν ανακοίνωσε το νόμο που θέλει να ψηφιστεί για την Γαλάζια.
1: Όχι, νόμος αυτός δεν έχει καμία σχέση με τα F-35 ή όχι. Αυτή είναι μια τακτική της Τουρκίας και δεν σημαίνει επειδή αυτόν θα τον αναβάλει, γιατί επίσημη ανακοίνωση δεν έχουμε, πάντα από διαρρεώσεις έχουμε.
0: Σωστό.
1: Ότι εγκατέλειψε το σχέδιό της, ότι δεν θα τον επαναφέρει. Μπορεί και να μας ευνοιάζει. Το έχει ξανακάνει η Τουρκία με τον
0: πολιτικό νόμο. Βέβαια, το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Ότι αλλάζει η στρατηγική της Τουρκίας.
0: Σωστό.
1: Ίσως να είναι μια τακτική, ένας τακτικισμός του Ερντογάν λόγω του Συνόδου Κορυφής να μην μονοπολίσει, αν θέλετε, η ελληνοτουρκική αντιπαράθεση και επισκιάσει το σοου που θέλει να κάνει ο κύριος Ερντογάν και να μην δεχτεί πιέσεις. Και από την άλλη είναι και ο τουρισμός, έτσι, τον οποίο λαμβάνει σοβαρά υπόψη. Διότι μια κρίση με την Ελλάδα θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην άφηξη των τουριστών. Εκεί έχει επενδύσει σε συνάλλαγμα ο κύριος Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Το ότι θα τον φέρει αυτό το νόμο θα τον φέρει. Το θέμα είναι να μην πέσουμε στην παγίδα ότι κοίταξε να δεις, εμείς εάν εσύ τον φέρεις εμείς θα επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, να μην γίνει δηλαδή ένα μονομερές αναφέρει το δικαίωμα έτσι στο ένα σημείο διαπραγμάτευσης. Είναι το ένα ανεξάρτητο από το άλλο και γι' αυτό πρέπει εμείς να επιλέξουμε. Το στρατηγικό μας δίλημα είναι πρόληψη ή διαχείριση. Διότι αν ψηφιστεί ο νόμος, μετά θα κληθούμε να κάνουμε διαχείριση. Όπως κάνουμε το κάζους Μπέλι, όπως κάνουμε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Τότε είναι δύσκολο αυτά να ανατραπούν. Δεν μιλάμε νομικά τετελεσμένα, όχι. Αλλά μιλάμε γεωπολιτικά και πολιτικά τετελεσμένα.
0: Σωστά.
1: Και θα τα βρίσκουμε μπροστά μας. Γι' αυτό μιλάμε από πλευρά στρατηγικής και βάσει της στρατηγικής σκέψης. Την αρχή της στρατηγικής σκέψης, ότι καλύτερα να διαμορφώνεις ένα περιβάλλον υπέρ σου παρά να περιορίζεις το να απαντάς ή να αντιδράσεις τις κινήσεις του άλλου.
0: Σωστά.
1: Άρα εκεί θα πρέπει να σταθούμε. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξουμε και εμείς το μοτίβο.
0: Και την τακτική μας.
1: Και τις τακτικές μας.
0: Ακριβώς. Κύριε Τρίδη, Κωστή μου, κύριε Πτεράρχη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Αύριο θα είστε εδώ. Καλημέρα. Θα είστε εδώ αύριο.
1: Όχι, θα είμαι εκτός.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Θα το πούμε το άλλο Σάββατο. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: 943 Interbet & Sports.
1: Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Interbet & Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτήν την Κυριακή στις 10 το βράδυ Ελλάδα-Ιταλία από τον 943 Interbet & Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
5: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interbet & Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
4: Η ώρα είναι 9.30.

0: Λοιπόν. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή με τα γεγονότα που τρέχουν μάλιστα με ελιγκιώδη ταχύτητα. Έχω πει πολλές φορές από αυτήν εδώ τη θέση πως η επικαιρότητα όταν τρέχει, ένας δημοσιογράφος είναι υποχρεωμένος να τρέχει πάντοτε με την ίδια ταχύτητα, αν όχι με μεγαλύτερη. Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι και σε αυτή την περίπτωση εμείς την προλαβαίνουμε. Όπως θα έλεγε και ο Χαρίρος Φουράκης, θα την προκάνουμε. Έτσι λοιπόν και σήμερα αναφερθήκαμε σε όλα τα θέματα. Θέματα που αφορούν την ίδια τη ζωή μας, την ποιότητα της ζωής. Θέματα τέτοια που ασφαλώς και εσείς οι ίδιοι με τα τηλεφωνήματά σας έχετε προτείνει στην εκπομπή. Είδατε τι έγινε με τα κορίτσια που πήγαν ως στρατιωτίνες και κατετάγησαν μάλιστα εθελοντικά. Αυτό η σημασία. Είδατε τι υπόθηκε για όλη την επικαιρότητα και για όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν αυτοδυναμία. Βγαίνει λοιπόν η κυρία Καριστιανό και τι μας λέει: εγώ θέλω αυτοδυναμία για να σχηματίσω κυβέρνηση. Και όταν το ερώτημα τέθη μετά, μα άμα δεν έχεις την αυτοδυναμία, δεν θα γίνει η κυβέρνηση. Δεν απάντησε λέγοντας ότι εγώ θα είμαι η κυβέρνηση. Δηλαδή, αν η κυρία Καριστιανού δεν έχει αυτοδυναμία, δεν θα έχουμε κυβέρνηση στην Ελλάδα. Είναι γεγονότα αυτά που άπτονται της πρώτης σελίδας μάλιστα και θέματα τέτοια που δεν μπορεί να τα περάσεις χωρίς να τα κρίνεις. Έτσι λοιπόν η κυρία Καριστιανού θα πρέπει, μάλλον στην κυρία Καριστιανού θα πρέπει κάποιοι να μιλήσουν, να πούν τα υπέρ και τα κατά. Δεν μπορεί να γίνεις από τη μία στιγμή στην άλλη πρωθυπουργός. Χρειάζεται ένα φροντιστήριο. Χρειάζεται, όπως είπε και ο Παύλος Αλέπης, να γνωρίζεις και πρόσωπα και πράγματα, να μην ξέρεις. Να σου λένε που είναι το Σύνταγμα και να λες από την αντίθετη πλευρά ή εν πάση περιπτώσει να σου πούν που είναι η Βουλή και να μην ξέρεις που είναι η Βουλή. Λέμε ορισμένα πράγματα τέτοια και άλλωστε πρέπει να πούμε και στη Μαρία αλλά και σε όλους, πάντοτε με αγάπη, πάντοτε με αγάπη. Όταν είναι κάποιος στην κορυφή ή ανεβαίνει προς την κορυφή, δύσκολο είναι να κρατηθεί. Γιατί? Διότι εκεί ο άνεμος είναι πολύ ισχυρός, πολύ δυνατός. Πάει πέρα δόθε που έλεγε μάλλον συγχωρεμένη κύριε Λεμονιά. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, εάν πέσεις από την κορυφή, ο κρότος και ο θόρυβος που θα κάνεις, πώς το είπε ο Βασίλη προηγουμένως, θα είναι πολύ μεγάλος. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Αλήθειες που πρέπει κάποια στιγμή να τις μάθει και η κυρία Καριστιανού και η κάθε άλλη κυρία ή ο κάθε άλλος κύριος που ανακατεύονται με την πολιτική. Η πολιτική δεν είναι προς ίδιον όφελος. Η πολιτική είναι για όλους τους πολίτες. Γι' αυτό λέγεται πολιτική, για τους πολίτες, για όλο τον κόσμο. Άλλωστε, ποια είναι τα προγράμματά τους, μπορούμε να τα δούμε? Να δούμε ποια είναι τα υπέρ, ποια είναι τα κατά. Τι θα κάνουν για τη φτώχεια, τι θα κάνουν για τα πετρελοειδή που αυξάνονται καθημερινά. Τι θα κάνουν για το ένα θέμα, για το άλλο πρόβλημα και πάει λέγοντας. Έτσι έχει η κατάσταση, φίλες και φίλοι. Όμως εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον καλό μου φίλο τον Βασίλη τον Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια, Βασίλη, ευχαριστώ. Δεν θα φτάναμε να μας ακούτε και βεβαίως να μετέχετε κι εσείς στην εκπομπή. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7. Ντάν. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, να είστε καλά. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί αν δεν αγαπήσετε εσείς οι ίδιοι τον εαυτό σας, μην περιμένετε να αγαπήσετε κάποιον άλλον ή να σας αγαπήσει κάποιος άλλος. Αυτό έχει σημασία. Και πάντοτε μέσα στο πλαίσιο της δεοντολογίας. Αυτό μην το ξεχνάτε. Είμαστε στο καλοκαίρι, προσέξτε όλα αυτά που σας είπε πριν από λίγο ο Γκίκας ο Μαγιοκίνης, ο καθηγητής της ιατρικής, ιδιαίτερα για τα κουνούπια, γιατί έχουμε δύο είδη κουνουπιών ή αν θέλετε ένα νέο είδος κουνουπιού και στην Ελλάδα. Τα αρσενικά και τα θηλυκά. Τα θηλυκά, όταν είναι σε ενδιαφέρουσα να το πω έτσι, τρέφονται μόνο με αίμα. Αυτό να το ξέρετε και είναι τα πιο επικίνδυνα, τα θηλυκά πάντοτε. Εμείς λοιπόν αύριο το πρωί όμως δεν τελειώσαμε. Έρχεται αμέσως τώρα η Φιλοθέη, η Μακρυδάκη, έρχεται εδώ με ένα πακέτο με διάφορα θέματα και απαντήσεις σε εσάς και όπως λέει η ίδια με το μικρόφωνο.
1: Απλά φορολογικά με τη Φιλοθέη.
0: Καλημέρα σας.
1: Για μια λοιπόν ακόμα φορά να σας πω και εγώ καλημέρα και να χαιρετήσω με τιμή και πολύ μεγάλη αγάπη τον κύριο Κοντονή, έναν άνθρωπο τον οποίο τον ξέρετε όλοι πάρα πολλά χρόνια και έχει ιστορία στο ελληνικό ραδιόφωνο. Η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να μου γίνει είναι να είμαι δίπλα του και να συνεχίζω λέγοντας αυτός την καλημέρα του. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν και πάλι, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Και δική μου χαρά που συνεργαστήκαμε τόσο καιρό και που συνεργάζομαστε ακόμα εδώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα σας λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Και κάπως έτσι έχουμε φτάσει ήδη στο δεύτερο μήνα της παρέας μας. Λένε ότι ο χρόνος περνάει γρήγορα όταν περνάς καλά. Εγώ πάντως έχω καταλήξει ότι περνάει ακόμα πιο γρήγορα όταν περιμένεις ειδοποίηση από την εφορία. Και αν υπάρχει κάτι που μας ενώνει όλους, δεν είναι ούτε το ποδόσφαιρο ούτε η πολιτική. Είναι η αγωνία όταν βλέπουμε μήνυμα από το TaxisNet για να ρωτιόμαστε: είναι επιστροφή χρημάτων ή κάτι που θα μου χαλάσει το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ξεχωρίζουμε τα ευχάριστα από τα δυσάρεστα και να ξέρουμε τι πραγματικά ισχύει. Και να μην φοβόμαστε. Πάντα υπάρχει λύση για όλα, αρκεί να υπάρχει η αντίστοιχη γνώση. Εδώ λοιπόν θα μιλήσουμε για φόρους, για ρυθμίσεις, για επιδόματα, για ακίνητα, χρέη, δικαιώματα των πολιτών και όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητά μας. Με απλά λόγια, για να μεταφράσουμε τη φορολογική διάλεκτο σε ανθρώπινα ελληνικά. Για όσους συντονίζονται σήμερα για πρώτη φορά, είμαι η Φιλοθέα Μακρυδάκη, φοροτεχνικός, σύμβουλος επιχειρήσεων και κάθε Σαββατοκύριακο προσπαθούμε μαζί να βάζουμε τάξη σε έναν κόσμο γεμάτο νόμους, εγκυκλίους, πλατφόρμες και προθεσμίες. Παράλληλα συμμετέχω ενεργά σε φορείς και συλλόγους της κοινωνίας μας, γιατί πιστεύω ότι προσφορά στον άνθρωπο δεν σταματά στο γραφείο ενός λογιστή, και ως αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ζωγράφου, αλλά και ως πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Αγία Φιλοθέη Αρχόντισσα των Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στον Δήμο Ζωγράφου. Όποιος συμπολίτης χρειάζεται μια συμβουλή, μια κατεύθυνση ή ακόμη και μια βοήθεια σε κάποιο κοινωνικό θέμα, να ξέρετε ότι μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας. Το κινητό μου τηλέφωνο είναι το 69 44 71 0019. Είναι στη διάθεσή σας και περιμένω τα μηνύματά σας και τις θέσεις σας σε ό,τι σας απασχολεί και για ό,τι σας προβληματίζει. Είμαστε εδώ για να ενημερώνουμε, να συμβουλεύουμε και όπου μπορούμε να βοηθάμε έμπρακτα. Οι γραμμές μας λοιπόν είναι ανοιχτές εδώ στο σταθμό 94,3 στα FM. Σκοπός εδώ είναι να μας στείλετε τα ερωτήματά σας για ασφαλιστικά, επιδόματα, χρέη και ό,τι άλλο σας απασχολεί. Εδώ δεν θα διαβάζουμε τους νόμους, δεν είμαστε εδώ για να διαβάζουμε τους νόμους, αυτό μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Εδώ είμαστε για να εξηγούμε τι σημαίνουν στην πράξη όλα αυτά για τους πολίτες, για εμάς, για τον καθένα ξεχωριστά. Να ακούσουμε λίγο μουσική, κύριε Βασίλη, και να περάσουμε σιγά σιγά στις ερωτήσεις σου.

Έχουμε λοιπόν δύο επίκαιρα φορολογικά θέματα. Τη ρύθμιση έως 72 δόσεις των οφειλών μας προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ένα νέο ζήτημα που έρχεται στο προσκήνιο είναι μια ρύθμιση την οποία περιμέναμε εδώ και καιρό να έρθει σε εφαρμογή. Τελικά έχει ανακοινωθεί. Έχει μπει στο νέο νομοσχέδιο προς διαβούλευση. Το ερώτημα είναι το εξής. Θα κάνω εγώ μια ερώτηση σε εσάς. Αν το κράτος αναγνωρίζει ότι χιλιάδες πολίτες δυσκολεύονται να πληρώσουν τα χρέη τους και τους δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσουν σε έως 72 δόσεις, είναι δίκαιο η διευκόλυνση αυτή να συνοδεύεται από επιτόκιο που αυξάνει το τελικό ποσό το οποίο θα πληρώσουν? Μιλάμε για ένα επιτόκιο της τάξης του 5,84%. Ναι, μεν η ρύθμιση είναι κάτι θετικό, αλλά στο τέλος το αποτέλεσμα είναι να πληρώσουμε περισσότερα χρήματα από την οφειλή μας. Ένα άλλο ερώτημα που έχω να κάνω εγώ προς εσάς και θα περιμένω να μου στείλετε τις σκέψεις σας με μηνύματα, είτε στο Viber είτε στο σταθμό μας. Η επιστροφή ενός ενοικίου τον χρόνο είναι μια πραγματική ανάσα για τα νοικοκυριά ή χρειάζονται πιο μόνιμες, πιστεύετε, παρεμβάσεις για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση? Είχαμε την δυνατότητα για τους νέους να υπάρχει το πρόγραμμα Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2. Ωστόσο, είδαμε ότι υπήρχαν και θετικές εξελίξεις. Κάποιοι κατάφεραν να αποκτήσουν ένα διαμέρισμα. Ωστόσο, όμως, τι είδαμε ουσιαστικά? Ότι αυξήθηκαν και άλλο οι τιμές προς πώληση των ακινήτων. Γιατί είδαν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων ότι μπορούν να έχουν μεγαλύτερο εύρος ανθρώπων που αναζητούν να αγοράσουν τα ακινητά τους. Άρα, κατά συνέπεια, όπως αντιλαμβάνεστε, αυξήθηκαν οι τιμές. Να δούμε λιγάκι παρακάτω τις απαντήσεις που στέλνετε. Προχωράμε. Έχω εδώ μπροστά μου, χαίρομαι για τη συμμετοχή σας καταρχάς. Στο Viber έχω πάρα πολλά μηνύματα. Όσον αφορά τις 72 δόσεις, έχουμε το φίλο του Γιάννη από την Κυψέλη που λέει για τις 72 δόσεις, όχι, αν κάποιος έχει πραγματική οικονομική αδυναμία, η ρύθμιση πρέπει να βοηθά και όχι να αυξάνει το τελικό ποσό που θα πληρώσει. Συμφωνώ. Μαζί με το φίλο μας έχουμε εδώ τη φίλη τη Μαρία από το Ζωγράφο, γειτόνισά μου. Ναι, λέει, αν δεν υπήρχε επιτόκιο, πολλοί θα σταματούσαν να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και θα περίμεναν μια νέα ρύθμιση. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει και η σκέψη ότι όντως το να υπάρχει ένα επιτόκιο είναι αποδεχτό, εφόσον στην αντίθετη περίπτωση κάποιοι δεν θα έμπαιναν καν ουσιαστικά στη διαδικασία του να ρυθμίσουν. Η δική μου σκέψη έχει να κάνει με το εξής. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν το κράτος θέλει να εισπράξει περισσότερα χρήματα ή να διευκολύνει τελικά περισσότερους πολίτες να πληρώσουν. Εδώ είναι το ζητούμενο. Τι επιδιώκουμε? Όσον αφορά λοιπόν την επιστροφή του ενοικίου, για το ερώτημα που σας έκανα, ο κύριος Κώστας από το Παγκράτη λέει ότι η επιστροφή ενός ενοικίου το χρόνο είναι πραγματική στήριξη. Είναι βοήθεια για μια οικογένεια που πληρώνει υψηλό ενίκιο, ακόμα και αν ένα ενίκιο πίσω, είναι σημαντική ανάσα. Το ερώτημα, επαναλαμβάνω, είναι το εξής. Η επιστροφή ενός ενοικίου το χρόνο είναι πραγματική στήριξη, απλώς ένα προσωρινό μέτρο? Η άποψη λοιπόν του φίλου μας εδώ λέει ότι είναι σημαντική ανάσα. Σημαντικό και αυτό. Βλέπουμε λοιπόν, και αυτό το έχουμε ανακαλύψει κιόλας, το έχουμε ήδη στα υπόψη μας. Γιατί ας θυμηθούμε λιγάκι τι συνέβη πέρυσι, όταν ανακοινώθηκε ότι κάθε τέλος Νοεμβρίου θα δίδεται ένα ενίκιο επιστροφή, υπό προϋποθέσεις βέβαια, στο τέλος του Νοέμβρη ένα δωδέκατο. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι δεν λαμβάνει κάποιος το ενίκιο που πλήρωνε το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο. Ό,τι έχει πληρώσει συγκεντρωτικά μέσα στο έτος είναι το 1/12 αυτού.
Και θα πρέπει εδώ να είστε πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα στις φορολογικές δηλώσεις που έχουν προσυμπληρωθεί, διότι σε αυτές τις δηλώσεις ενδεχομένως δεν υπάρχουν αριθμοί μισθωτηρίων, δεν υπάρχουν αριθμοί παροχής ρεύματος. Οπότε προτρέπω όλους σας να κάνετε μια επιβεβαίωση ότι όντως ακόμα και προσυμπληρωμένες δηλώσεις, γιατί στις υπόλοιπες που έχετε επισκεφθεί τον φορολογικό σύμβουλο που εμπιστεύεστε, εννοείται ότι θα έχει ελεγχθεί και θα είναι σωστά τα δεδομένα. Στις προσυμπληρωμένες όμως που δεν έχει μπει κάποιος ειδικός να κοιτάξει τι ακριβώς έχει συμπληρωθεί στο σύστημα, εκεί χρειάζεται ένας έλεγχος, και μην ξεχνάμε ότι για αυτό τον έλεγχο μας προτρέπει και το Υπουργείο Οικονομικών να προβούμε. Λοιπόν, στην ερώτηση για την επιστροφή ενοικίου έχω και την κυρία Ελένη εδώ από τα Πατήσια που λέει ότι δεν λύνει το πρόβλημα. Αν τα ενοίκια ανεβαίνουν συνεχώς, μια επιστροφή μια φορά το χρόνο δεν αρκεί. Όντως, μια επιστροφή μια φορά το χρόνο δεν αρκεί, μακάρι να μπορούσε να δοθεί και κάτι επιπλέον. Όσον αφορά την δική μου σκέψη στην επιστροφή του ενοικίου είναι η εξής. Μήπως τελικά η συζήτηση δεν είναι αν θα πάρουμε πίσω ένα ενοίκιο, αλλά γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να χρειάζεται να μας επιστρέφεται ένα ενοίκιο. Εδώ είναι το όλο ζητούμενο, και μπορώ να σας πω ότι προ λίγων ημερών ενημερώθηκα ότι δημιουργείται και ένα μητρό επιδομάτων, που σημαίνει ουσιαστικά ότι το κράτος θα μπαίνει στη διαδικασία να ελέγχει και να βλέπει εάν ποιοι και πόσα επιδόματα μπορούν να λάβουν, και θα υπάρχει μια κατάσταση, ας το πούμε έτσι, που ο καθένας θα μπορεί να δει αν είναι δικαιούχος επιδομάτων, και το κράτος από την άλλη θα μπορεί να έχει συγκεντρωτική την εικόνα των δικαιούχων επιδομάτων. Εδώ αυτό μπορώ να σας πω ότι προσωπικά δεν με χαροποίησε καθόλου, διότι ναι μεν θα μπορούν κάποιοι να μπουν στη διαδικασία να λάβουν επιδόματα ή να είναι γνώστες του τι τελικά δικαιούνται, ωστόσο όμως για την κοινωνία μας δεν είναι ευχάριστο το να τρέχουμε να λάβουμε κάποιο επίδομα και όχι έναν ικανοποιητικό μισθό.

Συνεχίζουμε λοιπόν. Περιμένω τα μηνύματά σας. Σήμερα δεν κάνουμε μόνο φορολογική εκπομπή. Κάνουμε μια μικρή δημοσκόπηση της καθημερινότητας των πολιτών. Έχω εδώ τον φίλο μας τον Μανώλη από τα Σφακιά της Κρήτης, πατριώτης μου. Λοιπόν, ο οποίος μου έχει στείλει ένα μήνυμα, θα σας το διαβάσω. Γράφει λοιπόν ο φίλος ο Μανώλης: δουλεύω 8 ώρες την ημέρα. Αν υπολογίσει κανείς φόρους, εισφορές και όλες τις κρατήσεις που επιβαρύνουν τη δουλειά μου, νιώθω ότι από τις 8 ώρες εργασίας μου οι 4 δουλεύονται για μένα και τον εργοδότη μου, ενώ οι άλλες 4 δουλεύονται για κάποιον τρίτο, και αυτός ο τρίτος είναι το κράτος. Και συνεχίζει ο Μανώλης λέγοντάς μας: δεν ζητώ προνόμια, δεν ζητώ επιδόματα. Αυτό που λέγαμε πριν, τελικά είναι θετικό ή όχι το να μπαίνουμε στη διαδικασία του να ζητάμε από το κράτος να μας δώσει κάποιο επίδομα. Συνεχίζει ο Μανώλης και λέει: ζητώ να μπορώ να κρατώ μεγαλύτερο μέρος από τον κόπο μου, λογικά εννοεί από τις αποδοχές που λαμβάνει. Ζητώ χαμηλότερη φορολογία, ώστε η εργασία να ανταμείβεται περισσότερο και να τιμωρείται λιγότερο. Όπως βλέπουμε λοιπόν, οι πολίτες θεωρούμε ουσιαστικά ότι ο φόρος είναι μια τιμωρία. Και εδώ είναι το ερώτημα που θέτω σήμερα σε όλους εσάς, φίλες και φίλοι: πόσες ώρες από το 8ωρό μας δουλεύουμε πραγματικά για τον εαυτό μας και πόσες για το κράτος? Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο η άμεση φορολογία, δηλαδή είμαστε στην περίοδο των φορολογικών δηλώσεων, όλοι στο διατάφτα, ή κάποιος έχει μια επιστροφή φόρου ή δεν έχει ούτε να πάρει ούτε να δώσει, και κάποιοι έχουν να πληρώσουν. Γιατί ο εργαζόμενος αισθάνεται ότι ο κόπος του μοιράζεται πρώτα σε φόρους και εισφορές και μετά φτάνει στην τσέπη του. Τότε δεν μιλάμε για οικονομία, μιλάμε για δικαιοσύνη. Η εργασία πρέπει να είναι ο δρόμος προς την ευημερία, όχι ένας αγώνας όπου ο εργαζόμενος βλέπει τον ιδρώτα του να χάνεται πριν καν πληρωθεί. Και η μεγάλη συζήτηση εδώ είναι μία: μήπως ήρθε η ώρα η Ελλάδα να φορολογεί λιγότερο την εργασία και περισσότερο τη σπατάλη του κράτους? Εδώ λοιπόν πρέπει να σταθούμε και να δούμε τελικά πώς εξελίσσονται τα πράγματα και ποια είναι η δικιά μας η θέση και η στάση που πρέπει να είναι μόνιμη, ώστε να έχουμε και το καλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί στο κλείσιμο της ημέρας τελικά έχει να κάνει με το τι μας έχει μείνει από όλα αυτά τα οποία έχουμε λάβει στο πορτοφόλι μας και τι έχουμε εξοδέψει, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο και πιο ανθρώπινο επίπεδο ζωής. Μια ερώτηση που θα ήθελα να την αναφέρω σήμερα, αλλά θα τη συζητήσουμε πιο αναλυτικά αύριο: ποιος θεωρείτε ότι είναι σήμερα ο μεγαλύτερος οικονομικός πονοκέφαλος του μέσου πολίτη? Τα χρέη προς το δημόσιο? Μια εκδοχή. Γιατί και μόνο οι 72 δόσεις ουσιαστικά που ήρθαν αναγνωρίζουν το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα. Και μην ξεχνάμε και την ανακοίνωση εχθές ότι αυξάνεται το ακατάσχετο. Από τα 1.250 ευρώ πηγαίνει στα 1.600 ευρώ. Και αυτό ουσιαστικά τι κάνει? Αποδεικνύει με λίγα λόγια ότι οι πολίτες έχουν πρόβλημα. Διαφορετικά η κοινωνία δεν θα χρειαζόταν να λάβει κι άλλα μέτρα. Ένα άλλο θέμα είναι μήπως είναι αντί για τα χρέη προς το δημόσιο τα ενίκια. Ο μεγάλος οικονομικός πονοκέφαλος του μέσου Έλληνα πολίτη και όχι μόνο. Οι λογαριασμοί ή αβεβαιότητα για το αύριο. Εδώ θα πρέπει να σταθούμε και να δούμε αν ο μεγαλύτερος οικονομικός πονοκέφαλος τελικά είναι ο συνδυασμός των δυσβάστακτων ενοικίων και της γενικευμένης ακρίβειας, τα οποία τροφοδοτούν μια βαθιά καθημερινή αβεβαιότητα για το αύριο. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, τώρα την άνοιξη του 2026, το 85% των Ελλήνων χαρακτηρίζει την οικονομική κατάσταση της χώρας κακή στο ευρωβαρόμετρο, ενώ το 80,4% αισθάνεται ότι ζει σε μια οικονομικά άδικη χώρα, με χαμηλούς μισθούς και δυσανάλογα υψηλά κόστη. Ακολουθούν δομημένα εντυπωσιακά στοιχεία, αν προσέξουμε τα επίσημα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και βέβαια
θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι όπως σας έχω αναφέρει ουσιαστικά αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να μπορέσουμε όσο πιο εύκολα και ανώδυνα να ανταποκριθούμε στην φορολογία και σε όλα αυτά, και τα άμεσα και τα έμεσα, γιατί οι φόροι είναι από παντού, δεν είναι μόνο της φορολογικής διοίκησης, έχουν να κάνουν και με το τι τελικά πληρώνουμε και με τις αγορές μέσω του ΦΠΑ στο σούπερ μάρκετ και γενικότερα.

0: Επειδή οι ερωτήσεις που λαμβάνω εδώ στο Viber αλλά και στο σταθμό μας που έρχονται έχουν να κάνουν πολύ με τις 72 δόσεις, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν αρκετά αρρύθμιση στα χρέη σε πολλούς. Να διευκρινίσω το εξής. Ένας φίλος εδώ, ο κύριος Βασίλης, αναφέρει ότι έχει μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό, εάν μπορεί να προχωρήσει την ρύθμιση την καινούργια που έρχεται με τις 72 δόσεις. Γιατί προφανώς αναφέρει εδώ ότι έχουν μείνει λίγες δόσεις, άρα αντιλαμβάνομαι ότι θεωρεί ότι η νέα ρύθμιση θα έχει μικρότερες δόσεις κάθε μήνα, γιατί ο αριθμός των δόσεων εν τέλει θα είναι μεγαλύτερος από αυτός που έχει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, υπάρχουν προϋποθέσεις για τις 72 δόσεις. Θα είμαστε πολύ αναλυτικοί και αύριο. Θα πούμε κάποια επιπλέον πράγματα. Εδώ θα σας πω αυτή τη στιγμή κάποια συγκεκριμένα ενδεικτικά, γιατί ο χρόνος που έχουμε είναι λίγος, πλησιάζουμε προς το τέλος. Δίνει τη δυνατότητα η ρύθμιση των 72 δόσεων να προχωρήσετε για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία σε ένα δοσολόγιο πιο ευνοϊκό, αλλά αφορά αποκλειστικά και μόνο τις οφειλές που έχουν γίνει ληξιπρόθεσμες μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Η υπαγωγή γίνεται μόνο μετά από αίτηση του οφειλέτη και η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2026, μέχρι τέλος του έτους. Δηλαδή, ό,τι προλάβετε μπορείτε να κάνετε για τη συγκεκριμένη διαδικασία με ελάχιστη μηνιαία δόση, τα 30 ευρώ. Τώρα, για να ενταχθεί κάποιος σε αυτή τη ρύθμιση, εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να δούμε αν πληρούμε τις προϋποθέσεις. Και βέβαια θα μου επιτρέψετε εδώ να πω και το εξής. Δεν έρχεται κάτι και πάμε να το εφαρμόσουμε. Έρχεται κάτι και εν συνεχεία κάνουμε μια διερεύνηση να δούμε τι μας συμφέρει, τι συμφέρει τη τσέπη μας να κάνουμε στην κάθε στιγμή. Γιατί τώρα έχουμε αυτή τη ρύθμιση υπό προϋποθέσεις, υπάρχει ο εξοδικαστικός πάλι υπό προϋποθέσεις, υπάρχει και η απλή ρύθμιση, η πάγια ρύθμιση, που εδώ δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Αν έχετε οφειλές στην πάγια ρύθμιση μπορείτε να προχωρήσετε. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν τώρα στις 72 δόσεις? Για να ενταχθεί κάποιος πρέπει να ισχύουν τα εξής. Οι οφειλές να μην βρίσκονται σε άλλη ενεργή ρύθμιση στις 21 Τετάρτου του 2026 και μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν εγώ έχω ρυθμίσει ένα μέρος αυτών των χρεών αυτή τη στιγμή στην πάγια ρύθμιση και τρέχει η ρύθμιση αυτή, είναι ενεργή, δεν μπορώ να την εγκαταλείψω και να ζητήσω να μπουν στις 72 δόσεις αυτές οι οφειλές. Επίσης, να έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών, των οποίων η προθεσμία έχει λήξει 31 Δεκεμβρίου του 2025, να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία και να μην υπάρχουν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές ή αυτές να έχουν τακτοποιηθεί νόμιμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ ρυθμίζω τις οφειλές που έχω μέχρι τέλος του 2023.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 10.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Sport and Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
0: Και τον ενοχλητικό.
2: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: 9.43, Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.
6: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση στο T-Center, νίκησε τον Ολυμπιακό 68-58 χάρη στην ηγετική εμφάνιση του Nigel Hayes-Davis που πέτυχε 23 πόντους, ισοφαρίζοντας τη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL σε 1-1. Επόμενη συνάντηση των ομάδων τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, 9 η ώρα στο ΣΕΦ. Κάναμε σπουδαία δουλειά στην άμυνα από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Παίξαμε έξυπνα και είχαμε δύο βασικούς στόχους: να σταματήσουμε το παιχνίδι του Μιλουτίνοφ και να μην δώσουμε εύκολα σουτ στο Φουρνιέ, δήλωσε ο Εργίνα Ταμάν. Παίξαμε τελείως λάθος τακτικά. Δεν κοντρολάραμε τα συναισθήματά μας, πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις. Όσο κυκλοφορούσαμε την μπάλα, πήραμε διαφορά διψήφια, μα μετά δεν το κάναμε. Ήταν κάποιες από τις ατάκες του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά το τέλος της αναμέτρησης. Καταγγέλουμε την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Καταγγέλουμε επίσης τη δημόσια τηλεόραση. Ελπίζω το όργανο του αθλητισμού να λάβουν τα μέτρα που πραγματικά θα σταματήσουν αυτές τις συμπεριφορές και θα αφήσουν τους αθλητές να παίξουν μπάσκετ. Τα παραπάνω λόγια ανήκουν στο Γενικό Διευθυντή του Ολυμπιακού, Νικόλε Πενιώτη, στην κάμερα της ΕΡΤ. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρει για την απόκτηση του 28χρονου έξτρεμ της ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ Φερεϊρίνια, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Βραζιλία. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η υπόθεση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα, Παμπλο Μαφέο, για τον Ολυμπιακό. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται στην Αθήνα Ουνάι Λόπεθ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ερυθρόλευκους. Στην Ελλάδα αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο Μάρκο Νίκολς για να υπογράψει την πρόορη επέκταση συμβολέου του με την ΑΕΚ. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 33χρονο σέντερ της Φενέρμπαχτσε, Κεμ Μπίρτς, βρίσκεται ο Άρης. Οι Κίτρινοι έχουν σε προφορική συμφωνία με τον 28χρονο Γκάρντ, έναν Δημητρίγεβιτς, ο οποίος αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου. Μελέτη αναμένεται για την προσθήκη κερκίδα χιλίων θέσεων στον Νικ Γκάλις Χολ, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη στην αρχή της νέας σεζόν. Παίχτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Νας Μίτρου Λόγκ. Ο Ελληνοαμερικανός γκάρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους. Η ΠΑΕ Νίκη Βόλο ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Στέλιο Μαλεζά στη θέση του προπονητή για τα επόμενα δύο χρόνια. Πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για τον κορυφαίο παίχτη του Champions League προανήγγειλε ο υποψήφιος πρόεδρος Real Madrid της Φλωρεντίνο Πέρεθ, όπως αποκάλυψε η ΑΣ. Αυτός ο παίχτης είναι ο Μάικλ Ολίσε της Μπάγερ Μονάχου. Η Μπάγερ Μονάχου παρακολουθεί στενά την περίπτωση του 17χρονου αστέρα της Λίβερπουλ, Ρίο Εγκουμόα, όπως αναφέρει το Athletic. Ο Φλάβιο Κομπόλη θα είναι ο αντίπαλος του Αλεξάνδρ Σβέρεφ στον τελικό του Ρολάν Γκαρός. Ο Ιταλός τενίστας πέρασε από τα ημιτελικά ανεφαγόνος λόγω ιού του αντιπάλου του Ματέο Αρνάλντι. Ήταν η αθλητική.

0: αθλητικές ειδήσεις από το 943 Drevet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Basket Eurofans με τη Λένα Καραλή και τον Γιώργο Κογκαλίδη.
1: 943 Drevet Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: εσύ είσαι η star της παρέας τώρα.
1: Στάρεις εσύ.
0: Εσύ δεν έκανε θέση μετάδοση.
1: Δεν έχει να κάνει. Εσύ είσαι τηλεοπτικό αστείο.
0: Άλλο αυτό.
1: Εγώ ένα ταπεινό παιδί.
0: Παιδί.
1: Παιδί, κυρίως παιδί.
0: Νίκος Ξανθόπουλος.
1: Που κάνει εδώ την εκπομπή του.
0: Νίκος Ξανθόπουλος. Το παιδί του λαού.
1: Είπα ταπεινό παιδί, δεν είπα παιδί του λαού. Τα υπόλοιπα είναι δικά μου.
0: Ένα ταπεινό παιδί του λαού δεν είσαι. Παιδί του λαού τι είσαι, της πλουτοκρατίας.
1: Παιδί της κουρούτας.
0: Όχι ρε φίλε. Και των Σαβαλίων.
1: Και της Αμαλιάδας βεβαίως.
0: Και όλοι μαζί.
1: Τρία διαφορετικά σημεία στο νομό ερίζουν.
0: Λένα Καραλή, 8 πόλεις ερίζουν για το που δεν γεννήθηκε.
1: Όχι, ξέρουμε που γεννήθηκα. Είναι δεδομένο. Και ότι γεννήθηκα επίσης είναι δεδομένο. Δεν αμφισβητείτε.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε. Είναι η εκπομπή.
1: Μπάσκετ Eurofans. Αυτό ναι. Αυτό δεν μ' αρέσει, θα το αλλάξουμε. Ναι, ναι, έχω αρχίσει και βαριέμαι με αυτό το όνομα.
0: Πώς θα το κάνουμε.
1: Δεν ξέρω, θα το σκεφτούμε το καλοκαίρι. Και θα εμφανιστούμε όταν εμφανιστούμε, αν εμφανιστούμε.
0: Γιατί πότε θα φύγουμε.
1: Θα φύγουμε αύριο μεθαύριο, φεύγουμε.
0: Θα θέλεις, ε.
1: Όχι βέβαια. Εγώ στην εκπομπή μου θα κάνω ό,τι θέλω. Εσύ στις υπόλοιπες εκπομπές σου κάνε ό,τι θέλεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε παντού μαζί.
0: Αρχίσαμε με τα κτητικά. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τον κόσμο στο παιχνίδι.
1: Και πώς μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας, για να σε τσεκάρω τώρα για πες.
0: 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Για ρίχτω.
1: 6939-943-943.
0: 69.
1: Όχι 60.
0: Είναι μεξί.
1: Είναι όπως λέγανε παλιά μικρά τα παιδιά, είναι 100 ευρώ.
0: Λέξη από σίγμα που τελειώνει σε σίγμα. Σωραίος. Και.
1: Μέσω email στο onair@ellada-sports.gr.
0: onair@ellada-sports.gr.
1: Σε πηγαίνει στο com. Ας το κρατήσουμε .gr.
0: Εντάξει, ό,τι πες.
1: Γιατί θα μπερδευτούμε, θα αρχίσουμε να λέμε .com και δεν θα προκαλέσουμε σύγχυση στους ακροατές.
0: Ναι, ναι, δεν θέλουμε να συγχυστούν οι ακροατές μας. Λοιπόν, πάμε να σας βάλουμε σιγά σιγά στο παιχνίδι. Και γρήγορα γρήγορα θα δηλαδή, σιγά σιγά. Σήμερα έχουμε να πούμε ουκ ολίγα. Ουκ ολίγα. Έχουμε να πούμε για όσα έγιναν στους δύο τελικούς.
1: Φυσικά.
0: Έχουμε να μιλήσουμε για διετσία.
1: Of course.
0: Έχουμε να μιλήσουμε για τις παραγωγικές αθλειότητες εκατέρωθεν. Έχουμε να μιλήσουμε για έναν τύπο ο οποίος κάνει τόσο κακό στο μπάσκετ, αλλά πλέον είναι στα σημεία. Μιλάω για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος πήρε τη σκυτάλη από τον Γιώργο Βασιλακόπουλο και όσο χάλια τα είχε κάνει ο ένας, ακόμα περισσότερο τα έκανε ο άλλος. Το καλό είναι ότι πλέον φαίνεται πως υπάρχει η βούληση για να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά. Θα
1: το πιο σημαντικό ώρα. Αυτό είναι.
0: Ναι, εντάξει, διότι... αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τους τελικούς.
1: Όχι, βέβαια. Όχι. Το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά την περίπτωση του κυρίου Λιόλιου.
0: Η βούληση.
1: Η βούληση και οι άνθρωποι οι οποίοι θα πούν ότι εντάξει.
0: Φτάνει.
1: Φτάνει. Ως εδώ. Ναι, κάπου όπα. Για να το πούμε και πιο απλά. Ότι έκανες ό,τι έκανες. Κάπου ήρθε και η στιγμή να μας απαλλάξεις.
0: Νέμεσης. Λέγεται. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε σειρά.
1: Φυσικά, από πού θα ήθελες να ξεκινήσουμε.
0: Από τις ψευτιές σου.
1: Τις, πώς το λέει μετά.
0: Α.
1: Δεν τα θυμάμαι, τα ξέρεις ότι με τους τοίχους έχω ένα θεματάκι.
0: Είναι μόνο με, αυτό, με τους τοίχους έχεις θεματάκι.
1: Με τους
0: τοίχους
1: έχω ένα θεματάκι. Δεν τους θυμάμαι, τι να κάνω τώρα, τους ξεχνάω.
0: Ναι, εσύ στα τραγούδια είσαι με τις νότες. Ε.
1: Τι είναι οι νότες.
0: Δεν έχεις πατήσει ποτέ για να ξέρεις.
1: Γιατί να τις πατήσω. Εγώ δεν πατάω κανέναν.
0: Μια κυρία είσαι. Λοιπόν. Πρώτο παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πρώτος τελικός 82-76. Δεύτερο παιχνίδι, δεύτερος τελικός 68-58.
1: Δεν είναι αυτό που λες σκορ και θέαμα.
0: Όχι.
1: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά.
0: Ναι, δεν το λες και υπερθέαμα, ειδικά το χτεσινό. Ο κοινός παρανομαστής στους δύο τελικούς, στους δύο πρώτους τελικούς, είναι ότι διαιτητικά είμαστε να μας κλαίνουν οι ρέγγες. Στο μένω πρώτο παιχνίδι η Βάσο Τσαρούγα επιλέγει σε ένα μάτς όπου για 3 δεκάλεπτα λες ότι έχουμε καλή διαιτησία, επιλέγει στο τέλος να δώσει ένα φάουλ το οποίο είναι κόντρα στον τρόπο με τον οποίο σφύριζαν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Κατά τη γνώμη μου αυτό το φάουλ δεν δίνεται, γιατί όλες οι επαφές δεν είναι φάουλ. Το μπάσκετ είναι άθλημα επαφών. Αν δώσεις όλες τις επαφές, δεν έχουμε πλέον παιχνίδι, έχουμε διαγωνισμό βολό.
1: Και μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν δοθεί επαφές που είχαν αυτό πολύ λέμε. Μεγαλύτερη ένταση.
0: Ακριβώς.
1: Άρα είναι αυτό που πολλές φορές λέμε, το ότι υπάρχει μια συνεννόηση των διαιτητών με ποιον τρόπο θέλουν να διαχειριστούν το παιχνίδι.
0: Και αν
1: αφήνουμε το σκληρό παιχνίδι να παιχτεί. Πάμε και σφυρίζουμε κάθε κατοχή και κάθε φάση, άρα σφυρίζουμε κυρίως και βλέπουμε λιγότερο μπάσκετ. Δεν ξέρουμε αν είχε υπάρξει, πάντως είδαμε δύο διαφορετικές εικόνες.
0: Και δύο διαφορετικές εικόνες, οι οποίες ήταν και στη διάρκεια του ίδιου αγώνα. Δεν είναι διαφορετική εικόνα στο ΣΕΒ, διαφορετική εικόνα στο ΆΚΑ, όπως αυτό το είδαμε βεβαίως. Η Βάσο λοιπόν κάνει λάθος. Ο Ολυμπιακός κερδίζει δίκαια τον Παναθηναϊκό, στα δικά μου μάτια. Δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα. Βεβαίως, μπορεί κάποιος να σου πει ότι αν δεν υπήρχε αυτό το σφύριγμα, δεν ήταν το μοναδικό, υπήρχαν και άλλα λαθασμένα σφύριγματα, όπως για παράδειγμα το φάουλ που δεν δόθηκε στο Βεζέγκοφ όταν ήταν στο ημικύκλιο ο Λεσόρ, ή το φάουλ που δόθηκε σε βάρος του Λεσόρ υπέρ του Τέρικ Τζόνς και έφερε και τεχνική ποινή στον πάγκο, ορθώς τεχνική ποινή, το οποίο είναι και αυτό πολύ τραβηγμένο. Δεν ήταν τόσα τα σφυρίγματα που να πεις ότι ξέρεις έχουμε τάση να ευνοηθεί ο Ολυμπιακός, ήταν όμως σε λάθος στιγμές και έδειξαν ότι η διαιτησία δεν ήταν καλή. Σηκώθηκε σκόνη. Δικαίως αδίκως είναι μια συζήτηση. Πάντα ο ηττημένος το κάνει λύσα και πολλές φορές υπάρχει το στοιχείο της υπερβολής. Το έχουμε ως λαός. Δεύτερος τελικός και οι διαιτητές είπανε θα πάμε στο γήπεδο, θα πάρουμε το μεροκάματο και δεν θα συμμετέχουμε.
1: Άλλη τακτική σε σχέση με το πρώτο.
0: Εξίσου κακή.
1: Καλά, κοίταξε να δεις. Το δεδομένο είναι σίγουρα ένα. Ότι η ελληνική διαιτησία βρίσκεται στα χειρότερά της.
0: Δεδομένο. Και δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά. Εμείς γι' αυτό φωνάζουμε όλο τον χρόνο και μας λένε έχεις αιμονές με το λιόλιο. Λουστείτε το τώρα. Αυτή η διαιτησία η χτεσινή που αφήνει το κάτς τη μελληνορωμαϊκή, γιατί okay, να αφήσει το σκληρό παιχνίδι, αλλά να μπορεί διάλογο και ο επιτιθέμενος να βγει από τις δαγκάνες. Και θα πω πάλι, όπως είπα και για το πρώτο παιχνίδι, Παναθηναϊκός δίκαια κερδίζει. Σε δέρνει, φίλε Ολυμπιακέ, δίρτωνε κι εσύ. Βάλε δύναμη στη δύναμη. Ο Ολυμπιακός δεν εμφανίστηκε τόσο δυνατός. Απ' την άλλη μεριά όμως η διαιτησία δεν προστάτευσε ούτε τις επιθέσεις, ούτε το θέμα, ούτε απέδωσε δικαιοσύνη. Τι έκανε? Ήρθαν χωρίς τις σφυρίχτρες οι άνθρωποι, είπανε παιδιά μας φωνάξατε, θα καθίσουμε, θα δούμε το παιχνιδάκι, θα τρέχουμε μαζί σας να κάνουμε και τη γυμναστικούλα μας. Αν τους έβαζες και κεραίες μπορεί να λειτουργούσαν και ως τρολί, αν και καταργούνται σιγά σιγά. Πήγανε, ήρθανε, έφυγαν, δεν ακούσαμε τις σφυρίχτρες, τους μας ενόχλησαν. Δεν ακούσαμε να σφυρίζουν τίποτα, δεν επέβαλαν κανένα πειθαρχικό δίκαιο. Δεν συμμετείχαν στον αγώνα γενικώς. Και τώρα τι έχουμε? Έχουμε μπροστά μας από 2 έως 3 παιχνίδια όπου προφανώς θα πηγαίνει έτσι. Στο γήπεδό μου θα είμαι εγώ αυτός που έχει το πλεονέκτημα στη διαιτησία, στο γήπεδό σου θα είσαι εσύ και όπου θέλει να σπάει. Πάμε στα πρώτα μηνύματα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Και να ξέρετε και κάτι, έτσι, δεν είναι και υποχρεωτικό να συμφωνήσουμε.
1: Καλά. Είναι δεδομένο ότι δεν θα συμφωνήσουμε.
0: Αλλά μόνο.
1: Οτιδήποτε άλλο θα είναι ξένο προς εμάς.
0: Νεράκι μου πήρες.
1: Φυσικά θα ήθελες.
0: Αν δεν σε ενοχλεί.
1: Εντάξει, πάρε τώρα το δικό μου.
0: Το δικό σου. Το άλλο που είναι.
1: Θα πάρω και εγώ τον καφέ σου.
0: Πολύ ωραία.
1: Και, γιατί έτσι είναι, άμα κάνεις μια εκπομπή.
0: Ναι, ναι. Τα μοιράζεσαι. Ο παπάς είπε να τα μοιραζόμαστε όλα.
1: Μην μπερδεύεσαι, για την εκπομπή μιλήσα.
0: Μάλιστα. Είπανε στην εκπομπή ότι μοιραζόμαστε τα πάντα.
1: Ξεκινάμε με το διαμαντί. Mm-hmm. Καλημέρα στο καλύτερο ζευγάρι της ζωής και του ραδιοφώνου. Καλημέρα και σε σένα. Κλασικά εικονογραφημένα. Όταν χάνει ο ΠΑΟ, φταίει η διαιτησία. Και όταν κερδίζει, είναι η υπερομάδα. Σε ποια θέση τερμάτισαν στη EuroLeague, μας είπε η υπερομάδα. Να χαίρονται τον κόσμο τους την ώρα του εθνικού ύμνου και την προεδράρα τους.
0: Περίμενε εδώ. Να το βάλουμε αυτό στην κουβέντα, γιατί είπαμε θα τα αναλύσουμε όλα. Για τον Γιαννακόπουλο θα μιλήσουμε μετά, όπως θα μιλήσουμε και για τον Λεπενιώτη. Εθνικός ύμνος. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβει ο Ισάκη ότι είναι μια σαχλαμάρα όλο αυτό? Πρώτον, εθνικό ύμνο με 9 στους 10 παίχτες ξένους, δεν καταλαβαίνω γιατί το βάζει. Για τον κόσμο, όριστε. Είναι το τρίτο γήπεδο, αν δεν κάνω λάθος. όπου οι λιθιωδώς, οι οπαδοί, επιλέγουν, αντί να δείξουν το σεβασμό στον εθνικό μας ύμνο, επιλέγουν να φωνάζουν υβριστικά συνθήματα εναντίον του αντιπάλου. Θα μου πεις, θα μας κερδίσει η λιθιότητα? Δεν βλέπω ποιο το όφελος από την όλη διαδικασία. Δεν σημαίνει, δεν εξοραίζω τη συμπεριφορά, λέω άθλια.
1: Όχι.
0: Αλλά τι κερδίζει το ελληνικό μπάσκετ, τι κερδίζουμε συνολικά από την ανάκρωση του εθνικού ύμνου? Καταργήστε τον για να μην έχουμε αυτή τη συζήτηση. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, γιατί ξέρετε, η βλακία είναι μεταδοτική. Ο ένας θα το μεταφέρει στον άλλον. Και αυτό που γίνεται σήμερα στο ΑΚ αύριο μπορεί να γίνει στο ΣΕΦ ή στην Πηλαία, έχει γίνει στην Πηλαία, ή στο Αλεξάνδριο ή όπου θέλεις. Λοιπόν, δεν έχει νόημα.
1: Και βέβαια δεν καταλαβαίνουν και τι θέλουν να. Για ποιο λόγο διαμαρτύρονται εκεί. Δηλαδή, γιατί το να μην σεβαστεί την ανάκριση του εθνικού ύμνου υποδηλώνει κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι υποδηλώνει. Καλό θα ήταν να μας πούνε.
0: Καλά. Πάμε, επόμενος.
1: Λοιπόν, ο φίλος σου, ο κολλητός σου, ο Γιώργος. Καλημέρες για τους χθεσινείς διαιτητές, μια εικόνα μόνο.
0: Mm-hmm.
1: Και για να προλάβω τη Λένα, όχι, δεν έχασε ο Ολυμπιακός από τη διαιτησία.
0: Θα συμφωνήσω με τον Γιώργο, χθες οι διαιτητές ήταν χεσμένοι. Έτσι, το λέω απλά και καθαρά.
1: Α, αποτυπώνεις και τη φωτογραφία που έστειλε ο κολλητός.
0: Μπράβο. Και ο Ολυμπιακός όντως δεν έχασε από τη διαιτησία. Συμφωνούμε.
1: Και δεν θα έλεγα εγώ ότι έχασε ο Ολυμπιακός από τη διαιτησία, φίλε μου. Λοιπόν, ο Αθανάσιος. Καλημέρα σας. Επειδή δεν το άκουσα από τον σταθμό σας, εχθές ήσασταν στο ΑΚΑ. Για πέστε μας λίγο τι συνέβη. Μπούκαρε μέσα ο κύριος Γιαννακόπουλος με ύβρις και απαιτούσε τεχνική ποινή του Μπαρτζόκα ή όχι? Είναι αυτός ο κύριος που αποφασίζει ποιος θα τιμωρηθεί ή όχι? Έχετε δει προέδρους με παρόμοιες συμπεριφορές ή όχι? Περιμένω την απάντησή σας. Ευχαριστώ. Στα χειρότερα του είναι και ο μπαμπούλας του αθλήματος, ο κύριος Γιαννακόπουλος.
0: Λοιπόν, επειδή ο Θανάσης έχει πάντα επιλεκτική μνήμη και επειδή προφανώς είναι τις μισές μέρες ασχολείται με τον μπάσκετ, τις άλλες μισές ασχολείται με το κρίκετ, να του θυμούσε ότι ανάλογη είσοδο σε γήπεδο, ανάλογη συμπεριφορά σε αγώνα μπάσκετ και δισατελικούς, έχει δείξει άλλος ένας πρόεδρος, ο πρόεδρος του Εραστέχνη Ολυμπιακού, ο κύριος Κουντούρης. Για να βάζουμε τα πράγματα σε ίσα κομμάτια. Εμείς ήμασταν εκεί, φίλε Θανάση. Εσύ ήσουν, γιατί ο κύριος Γιαννακόπουλος, και είπα θα μιλήσουμε μετά για αυτόν, είναι, απαιτούσε όντως με πολύ κακή κινησιακή συμπεριφορά βάσει κινήσεων τεχνική ποινή από τον Μπαρτζόκα. Τις ύβρις, τις άκουσες? Εγώ δεν λέω ότι δεν έβρισε. Εσύ άκουσες να βρίζει? Υπάρχει ένα ηχητικό που ακούγεται να βρίζει? Για να βάζουμε τα πράγματα σε σειρά. Λέω λοιπόν, θα μιλήσω μετά για τον Γιαννακόπουλο. Ήτανε λοιπόν, έχουμε δει και άλλους πρόεδρους να μπαίνουν μέσα, ούκο λίγους, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και βεβαίως αυτό δεν εξοραίζει τη συμπεριφορά του Γιαννακόπουλου. Έτσι. Και βεβαίως γι' αυτό υπάρχουν νόμοι, υπάρχει ιδέα και πρέπει να επιβληθούν και να τιμωρηθεί το γήπεδο του Παναθηναϊκού και προσωπικά ο Γιαννακόπουλος.
1: Προβλέπεται τιμωρία του γήπεδου για είσοδο του πρόεδρου στον
0: και οποιοδήποτε φιλάθλου. Καταρχήν δεν είναι πρόεδρος.
1: Ο ιδιοκτήτης.
0: Ούτε ιδιοκτήτης. Δεν υπάρχει ιδιοκτήτης. Στον κανονισμό, στον αθλητικό.
1: Άρα
0: νομό,
1: θεωρείται φίλαθλος εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι. Μπαίνει
1: για
0: μέσα διακόπτη.
1: Γενικότερα το κλίμα.
0: Μπαίνει μέσα
1: διακόπτη. Δεν λέω τα υβριστικά, αλλά όλο το υπόλοιπο δεν είχε θέμα. Oh. Τίποτα δεν έγινε.
0: Μα σχεδόν ποτέ δεν έχει πλέον. Δεν έχουν τα γήπεδα. Αλλά προβλέπεται από τον κανονισμό τιμωρία του γήπεδου και κλεισμένο το θηρό για έσοδο φιλάθλου που διακόπτει το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, πού πάμε?
0: Όπου θέλεις, εσύ για αποφασίες.
1: Ναι, ο Διαμαντής λέει ότι εγώ περιμένω τιμωρία της έδρας, ενώ όχι, μιλάμε ξεκάθαρα για εντολές και νόμους μόνο εκεί που θέλουμε. Αλλά αυτό.
0: Συγγνώμη.
1: Πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Αυτό από τι το απαιτείς, από τη ΔΕΑ, φαντάζομαι.
1: Ο Μάριος, απλά η καλύτερη. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Για ποιος το λέει?
0: Για μένα και εσένα που κλείνει.
1: Μα γι' αυτό μου κάνει και εμένα εντύπωση. Ο Σπύρος, καλημέρα παιδιά. Μια ερώτηση. Αν ο Αταμάν ήθελε τον Ταϊρίκ, θα τον έπαιρνε ο ΠΑΟ λόγω των καλών σχέσεων με Παρτιζάν? Υποερώτημα, ο Ταϊρίκ θα ήθελε να πάει στον ΠΑΟ? Και αν δεν ήθελε, θα πήγαινε με το Ζωρί?
0: Σπύρο, επειδή αυτή τη συζήτηση την έχουμε κάνει όταν βγήκε στην αγορά ο Ταϊρίκ Τζόνς στην Παρτιζάν, επειδή οι σχέσεις τους με τον Ολυμπιακό λόγω των σχέσεων των Ερυθρόλευκων με τον Ερυθρό Αστέρα είναι στο χειρότερο σημείο τους και λόγω αδελφοποίηση με πάω κουλουπού κουλουπού κουλουπού στην Παρτιζάν, το τελευταίο πράγμα που θέλανε να κάνουν να δώσουν τον Τζόνς στον Ολυμπιακό. Θα σου πω έτσι, τον χαρίζανε στον Παναθηναϊκό και ο Αταμάν δεν τον ήθελε.
1: Επίσης ο Ταϊρίκ Τζόουνς ως επαγγελματίας παίκτης θα πήγαινε εκεί.
0: Και ως άνθρωπος να φύγει από την Παρτιζάν, ναι, και να πάει οπουδήποτε.
1: Δηλαδή είτε Ολυμπιακό... δεν είχε δηλώσει και από μικρός ότι είναι γεννημένος στον Πειραιά και θύρα 7, ναι, για να είναι φανατικός.
0: Ούτε έχει κάνει τατουάζ με τριφύλι, θα πήγαινε όπου ακριβώς έβρισκε καλό μεροκάματο και, μια... και οι δύο ομάδες εκείνο το διάστημα που ο Τζόουνς πήγε στον Ολυμπιακό ήταν ομάδες που ήταν φαβοροί για να μπουν στο Final Four. Άρα δεν είναι να πεις ότι ξέρεις μεταξύ των δύο προτίμησε τον Ολυμπιακό. Δεν τον ήθελε ο Αταμάν και βεβαίως είναι άλλη μια επιτυχία στο παλμαρέ του μεγάλου Τούρκου προπονητή. Συνεχίστε.
1: Ο Κώστας, καλημέρα παιδιά. Εδώ ξύνονται και φτιάχνουν τα σορτσάκια του στον εθνικό ύμνο. Τι να λέμε τώρα, όσο για τα άλλα, όσα δεν φτάνει αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια Κώστας Παναθηναϊκός.
0: Οκ, okay, φαντάζομαι το ίδιο είχες άποψη και για τον πρώτο τελικό, Κώστα μου, έτσι.
1: Ο Νικήτας
0: και. Κρεμασταρίο.
1: Καλημέρα κύριε Κογκαλίδη. Καταλάβαμε την αρχή των σχολείων σου εκατέρωθεν. Έτοιμος είστε για SDNA και για ΕΡΤ βεβαίως. Θα προλάβει.
0: ΕΡΤ 100%. Είμαι έτοιμος να πω στην ΕΡΤ. Θέλω να ξέρεις, Νικήτα. Για το SDNA δεν τα έχουμε βρει ακόμα στα λεφτά, αλλά ο Σονούπο θα τα βρούμε. Δεν μπορεί.
1: Την καλημέρα μας τη φίλη Μαρία.
0: Στην αγαπημένη μου.
1: Χαρούμενη σήμερα. Μπαλίτσα, τριφυλά και τα πάντα. Mm-hmm. Ο Διαμαντής, ο Λεσόρ στη φάση με τον Χόλ έδειξε τι καλός άνθρωπος είναι. Ναι, ενώ οι άλλοι παίρνουν βραβείο ήθους. Έλα, βρε εσύ, Διαμαντή.
0: Να το κλείσουμε αυτό, όχι. Δεν είναι και το πιο εύστοχο από τα σχόλια που έχει κάνει. Κανένας παίκτης δεν πηγαίνει με πρόθεση να χτυπήσει τον αντίπαλο. Στη φάση επάνω παρασύρονται. Έχει συμβεί και με παίκτες του Παναθηναϊκού και με παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει, δηλαδή, όποιος θεωρεί ότι υπάρχουν παίχτες που με σκοπό πάνε να χτυπήσουν τον αντίπαλο, ειδικά τώρα το 2026, αν μιλούσαμε για το 1980, ήταν μια άλλη ζωή. Νομίζω ότι απλά το βλέπει οπαδικά. Ο Λεσόρ βεβαίως πάει άτσαλα στη φάση με τον Χόλ, αλλά υπάρχουν χιλιάδες.
1: Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Εγώ αυτό που είπα είναι το ότι δεν μπορεί να καθόμαστε να κοιτάμε και το υποδεκάμετρο και ξέρουμε με ποια ένταση και με πώς αγωνίζονται εκείνη τη στιγμή. Προφανώς. Είναι άλλο το ότι χρόνο πρόθεση και λέω το ότι ναι, γιατί μπορώ να θυμηθώ, ας πούμε, κατά τη στοιχεία, μία φάση που μου έκανε και εντύπωση για το συγκεκριμένο παίκτη. Στο τελικό της Euroleague ήταν, αν δεν κάνω λάθος, κάτω ο Καμπάτσο, στο πρώτο ημίχρονο κιόλας, από σπρόξιμο με τον Πίτερς, κάνει το χέρι του Καμπάτσο για να, σαν να ζητάει βοήθεια εκείνη τη στιγμή από τον Πίτερς να σηκωθεί, και ο Πίτερς αδιαφορεί για αυτόν επιδεικτικά. Ο Πίτερς δεν έχει δείξει ότι είναι και άνθρωπος ο οποίος προκαλεί ή δημιουργεί προβλήματα.
0: Κανείς από τους παίκτες που παίζουν στις δύο ομάδες δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο.
1: Το αντίθετο.
0: Επόμενο.
1: Λοιπόν, πού πάμε, ο Δημήτρης. Καρδίτσα, καλημέρα σας.
0: Καλώς τον.
1: Με συγχωρείτε, αλλά είστε αστείοι.
0: Είμαστε.
1: Δεν ακούσατε βρίσιμο από τον Γιανακόπουλο.
0: Εσείς τα ακούσατε.
1: Okay. Βομολογίες ακούσατε. Γιατί αν δεν τις ακούσατε εσείς, τις άκουσαν οι διαιτές που το έγραψαν στο φυλαγόνα. Εκτός αν παίζετε με τη ζυγαριά στη μια μεριά το βρίσιμο, στην άλλη βομολογίες. Μάλιστα, να μην στεναχωρήσουμε κανένα, συγχαρητήρια.
0: Θα τους στεναχωρήσουμε όλους.
1: Περίμενε, οι βομολογίες από τον κόσμο.
0: Προφανώς. Άθλιες.
1: Στο στάδιο είναι
0: εγώ, άλλο ξέρω. Ακούσατε εσείς, υπάρχει ένα ηχητικό που ακούω. Εγώ δεν είπα ότι δεν έβρισε ο Γιαννακόπουλος. Μας ρώτησε ο φίλος ο Θανάσης αν ήμασταν στο γήπεδο. Ήμασταν. Είδαμε την κινησιολογία η οποία ήταν άθλια. Το καταγράψαμε.
1: Και κακώς Δημήτρη κατέβηκε και όσες φορές κατεβαίνει με αυτή την ένταση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, περισσότερες φορές κακώς τον ίδιο και στην ομάδα του κάνει.
0: Και πρόβλημά του. Λοιπόν, και εμείς εδώ το σχολιάζουμε. Πιστεύεις, Δημήτρη, ότι πρέπει να πάω να το χαστουκίσω για να είσαι ήρεμος? Για να ξέρω, ρε παιδί μου, να πάω να του ρίξω δύο σφαλιάρες. Αλλά λέω τώρα, εγώ επειδή με προκάλεσε ο φίλος ο Θανάσης, λέω, ακούσατε βρισιές? Εγώ είδα τις κινήσεις του, ζήταγε επιτακτικά τεχνική ποινή. Υπάρχει ηχητικό που τον ακούει να βρίσει, γιατί από την εξέδρα των δημοσιογραφικών να τον ακούσω να βρίσει δεν τον άκουσα. Άρα, αυτό που είδα το λέω, έτσι, αλλά αυτό που δεν άκουσα, τι να πω, ότι έβρισε. Φαντάζομαι ότι δεν τους έλεγε αγαπητοί μου κύριοι, αλλά επίσης θέλω να πω το εξής. Παιδιά, δεν κατάλαβα. Έχετε την αίσθηση ότι δεν βρίζει κανείς? Δηλαδή πρέπει να κάτσω τώρα να συζητάμε για τις χειρονομίες που κατά καιρούς έχει κάνει ο Γιαννακόπουλος, η Αγγελόπουλη κτλ. Δεν καταλαβαίνω. Τι θέλετε να συζητήσουμε? Δημήτρη μου, τι εννοείς ότι δεν ακούσαμε για τις βομολογίες? Το είπαμε και πριν.
1: Και, βάζουμε στην εξίσωση αυτά που, στο τραπέζι μάλλον, αυτά τα οποία λένε ότι υπόθηκαν από τον Δημήτρη Γιανακόπουλο ή και τον κόσμο. Διότι και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ήμασταν την Τετάρτη, δεν ακούγαμε το Πατέρ ημών.
0: Όχι,
1: είναι προφανώς το μόνο σίγουρο. Όπως και σε κανένα γήπεδο δεν ακούς το Πατέρ ημών.
0: Λοιπόν, πάμε σε break και θα προλάβουμε.
1: Όχι,
0: και προλάβουμε
1: δύο λεπτάκια. Ένα λεπτό.
0: Προλάβουμε το συμπολίτη, το συντοπίτη.
1: Λοιπόν, καλημέρα στη συμπατριώτησα και το Γιώργο. Γνώμη για τη τιμή εισιτηρίων 56 ευρώ το φθηνότερο εισιτήριο στο ΑΚΑ. Είναι ακριβά τα εισιτήρια στο ΑΚΑ, παιδιά. Είναι δεδομένο είναι αυτό. Αλλά πληρώνεις και το γήπεδο το οποίο έχει φτιαχτεί και τις παροχές που σου προσφέρει. Ο Δημήτρης, καλημέρα. Ο Ναν, τι έκανε το πρώτο 1,5 δεκάλεπτο? Μάλλον έψαχνε το γήπεδο για να μπει μέσα.
0: Εντάξει, δεν δικαιούται να είναι σε κάποιο βράδυ. Λοιπόν, πού πάμε τώρα?
1: Πάμε σε break.
0: Και επιστρέφουμε με Γιανακόπουλο και Λεπενιώτη.
1: Έχουμε και τη φίλη Μαρία.
0: Θα τα πούμε όλα με τη φίλη Μαρία.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το ενίχυρο δανειστήριο οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενίχυρο δανειστήριο οχημάτων και μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211 418 4289.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Η ώρα είναι 10:30.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα μηνύματα. Έχουμε εδώ το φίλο το Μίτσο, ο οποίος λέει: Κογκαλίδη, ναι, σήμερα εγώ είδα πολύ ισοδύναμα κριτήρια χθες. Αλλά και τα σπορ για να πυροπάω, πάλι βολές ήταν 9-14 υπέρ του Ολυμπιακού. Αντιφυσιολογικό ποσοστό θα πω εγώ. Το 12-0 ημίχρονο, 29-5 στο τέλος, δεν είναι φυσιολογικό με οποιοδήποτε ομάδα, ό,τι και να λέτε. Και με τους Cleveland να παίζεις. Άξιο τώρα, Μίτσο, με εδώ τι γίνεται. Επειδή με έχει κουράσει και το βαριέμαι όλο αυτό το έργο. Όταν οι πρόεδροι του Ολυμπιακού φορέσαν μπλουζάκια με τις βολές, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, σαν και σένα προφανώς, έλεγαν ότι δεν έχει σημασία οι βολές, δεν μετράμε βολές. Τώρα που οι βολές είναι 29-5, οι μεν πρόεδροι του Ολυμπιακού λένε δεν μετράμε, ο κόσμος του Ολυμπιακού, όχι πρόεδρο, για να είμαι πολιτικά ορθός, δεν μετράμε βολές. Οι δύο οπαδοί του Παναθηναϊκού ξαφνικά μετράνε βολές. Αποφασίστε λοιπόν αν μετράνε ή δεν μετράνε οι βολές και ελάτε να το συζητήσουμε μετά ολούθε που λένε. Επί της ουσίας τώρα, για να μην νομίζω ότι πετάω και την μπάλα στην εξέδρα, απλά για να. Επειδή έχουμε και ιστορική μνήμη, δεν ήρθαμε χτες, δεν είμαστε χρυσόψαρα, για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Δεν πάνε ναι, 102 οι βολές, έχει σημασία το πώς παίζεις. Όταν δηλαδή εσύ παίζεις συνεχώς με kick out, δηλαδή δίνεις την μπάλα και shoot τρίποντο, πού να σου κάνουν φάουλ, επειδή σε κοιτάζουν παράξενα. Όταν ο άλλος περνάει την μπάλα συνέχεια στο ζωγραφιστό, όταν πας να κάνεις πολλά φάουλ γιατί δεν έχεις αμυντικές αρχές στο παιχνίδι σου και βάζεις χέρια την να βάλεις στο σώμα, ναι, θα είναι και 29-5 και 32-5 και 68-5. Πολύ απλά και όμορφα. Το πρόβλημα δεν ήταν η βολή στο πρώτο παιχνίδι. Το λάθος που δεν έκρινε το μάτς, ξαναλέω, ήταν της Βάσος το τελευταίο σου, το φάουλ στα 44 δευτερόλεπτα. Όσον αφορά για χτες, προφανώς και δεν πήρε σπόρια ο Παναθηναϊκός ή δεν πήρε παραπάνω, αφού του επιτράπει και να παίζει ξύλο. Είναι απλό. Δεν έπρεπε, γιατί πρόσεξε, το σκληρό παιχνίδι, το αθλητικό, το physical, ορθώς να γίνεται. Τα κεφαλοκλειδώματα και οι καρατιές δεν είναι παιχνίδι. Από όπου και αν προέρχονται. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει ότι ήταν ηχεσμένοι διαιτητές με 9-14 βολές και δεν είναι. Και δεν είναι όταν δίνουν 13-0 ημίχρονο και 29-5 έχουν μάθει οι γάβρες στο 100-0 και μιλάνε κιόλας. Τρία φάουλ ο Μιλουτίνοφ, απαντώ. Παιδιά, εδώ χαδάκια δεν θα βρείτε. Ούτε η πράσινη, ούτε η κόκκινη. Εντάξει. Ο Δημήτρης επιμένει, ο Μίτσος, ως γνωστό μόνο ο θρύλος μπορεί να παίζει φυσικάλ, μόνο ο θρύλος μπορεί να έχει 15-0 βολές στο ημίχρονο, με Ρεάλ, Φενέρ, Πάο, Βαλένθια κλπ. Μόνο ο Τεξανός παίζει τέλεια άμυνα. Οι άλλοι χτυπάνε τα κακόμερα τα παιδιά μας. Θέλουμε 35 βολές. Τι τσάμπα οι βαλίτσες. Μάλιστα. Okay. Άρα φαντάζομαι ότι όταν είχε τρία φάουλ ο Μιλουτίνοφ σε 1,5 λεπτό, έπρεπε να φεύγαν όχι βαλίτσες, κοντέινερ. Έτσι ναι. Συμφωνούμε, Μίτσο μου. Εντάξει. 7 φορές με τις βολές ο Δημήτρης το καταλάβαμε. Φτάνει.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
0: Το μαράκι μας.
1: Η Μαρία λέει: τις βρισιές του Μπαρτζόκα που απευθύνονταν στους διαιτητές τις άκουσαν στις στιγμές που ξεχνούσε να βάλει το χέρι μπροστά του.
0: Φαντάζομαι ότι. Ο φίλος ο Τριαντάφυλλος λέει: επιτέλους, Ρογέρο, χασούκησε εδώ να ησυχάσουμε.
1: Ποιον? Δεν... Είμαστε κατά της βίας.
0: Είμαστε κατά της βίας και δεν έχω και πρόθεση να χασούκησω κανένα.
1: Ο Τζον. Τζον, ξέχασε.
0: Πολύ μεγάλο. Μικρινέ το λίγο να το πούμε. Λοιπόν, μέχρι να το μικρύνει ο Τζον το συντονί. Να πω λιγάκι για των παραγόντων, για να μην νομίζετε ότι βάζουμε τα σκουπίδια κάτω από το χαλάκι. Γιαννακόπουλος. Παρεπιπτόντως, αναφέρει το φίλο Αγώνα ότι απευθύνθηκε υβριστικά στους διαιτητές. Εφόσον το λέει το φίλο Αγώνα δεν ενδέχεται ανταπόδειξης. Επειδή όμως έχω δει πολλά φίλο Αγώνα, εγώ λέω ότι απλά δεν ακούστηκαν και δεν καταγράφηκαν. Δεν λέω ότι δεν υπόθηκαν. Εντάξει. Δέχομαι αυτό που λένε οι διαιτητές. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, με ή χωρίς βρισιές, η κίνηση του Γιαννακόπουλου είναι απαράδεκτη. Και εδώ τώρα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει πρώτα απ' όλα ο ίδιος και μετά ο οργανισμός του Παναθηναϊκού και στο τέλος της ημέρας η κοινότητα του μπάσκετ. Είτε αυτό είναι η ΔΕΑ, είτε είναι αθλητικός δικαστής, είτε είναι δεν ξέρω ποιος. Ότι αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Και ακόμα χειρότερο είναι το γεγονός ότι γίνεται ήρωα στα μάτια της εξέδρας, κάνοντας κάτι το οποίο δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Δηλαδή, έχεις πληρώσει, ρε αδερφέ, ένα σκασμό λεφτά για να φέρεις τους καλύτερους παίχτες, και μάλιστα χτες αυτός που πλήρωσες περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ήταν και ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα.
1: Και δηλαδή, απελπιστικά μόνος.
0: Μιλάει. Έφτανε και περίσσευε.
1: Ναι, εντάξει. Γιατί ήταν πολύ κακός και Ολυμπιακός.
0: Ναι. Λοιπόν, έχεις δώσει ένα σκασμό λεφτά για να φτιάξεις ένα γήπεδο το οποίο πραγματικά είναι στολίδι. Ποιος ο λόγος να κάνεις όλη αυτή την παράσταση? Κακός τον εαυτό σου κάνεις, κακός την ομάδα σου κάνεις, κακός τον μπάσκετ κάνεις. Δεν έμαθες τίποτα από πέρυσι? Δεν έμαθες. Και το δυστύχημα είναι ότι δεν έχεις και ανθρώπους να σου πούνε ότι, αρχηγέ, κάνεις λάθος. Ας πούνε οι ανθρωποί σου το αρχηγέ, εγώ δεν θα σου λέγα αρχηγέ. Εγώ θα σου λέγα, κύριε Γιανακόπουλε, πάρτε το αλλιώς. Δεν βοηθάει το άθλημα αυτή η ιστορία. Και υπάρχουν στιγμές όπου οι τοποθετήσεις σου είναι εξαιρετικές. Όπως για παράδειγμα, στον τελικό της Ευρωλίγκας στο Μόναχο, στο Βερολίνο, το λέω και το ξαναλέω. Όταν σε παρακάλαγα να πάει να πάρεις το κύπελλο και εσύ καθόσουν στη γωνία και έδειχνες στους πρωταγωνιστές. Όπως η τοποθέτηση για το ότι δεν σου επιτράπηκε να πας στο Καλλιμάρμαρο να τιμήσεις τον πατέρα σου. Στο τουρνά που γίνεται προς τιμή του.
1: Ακόμα και η ασπίδα που βάζει πολλές φορές τόσο στον Εργκίνα Ταμάν, γιατί έμαθε, δεν το έκανε και τα προηγούμενα χρόνια απέναντι σε άλλους προπονητές, αλλά και στους παίκτες της ομάδας. Mm-hmm. Το είδαμε και μέσα στην, μετά το μάτς της Τετάρτης, μετά τον πρώτο τελικό. Το είδαμε, το έκανε για τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και το έκανε και για τον Ντέιβις.
0: Και για πολλούς άλλους. Λοιπόν, εδώ είσαι 100% λάθος. Δεν το συζητάμε. Και κάνεις κακό και στον εαυτό σου και στην ομάδα σου και στην επένδυσή σου. Και επειδή προφανώς κανείς δεν το λέει μέσα στην ΚΑΕ, εμείς οφείλουμε να το πούμε για να είμαστε και σωστοί. Πάμε στον κύριο Λεπενιώτη. Ένιωσε την ανάγκη να τοποθετηθεί. Είπε κάποια πράγματα. Είναι δικαίωμά του. Εγώ έχω δύο πράγματα να πω σε αυτό. Δύο πράγματα δεν μ' αρέσανε. Στοχοποίησε ένα δημοσιογράφο με τον οποίο δεν έχω ιδιαίτερη σχέση. Μιλάω για τον Δημήτρη του Χατζηγεωργίου. Είπε ότι η ΕΡΤ δεν έδειξε την είσοδο του Γιαννακόπουλου στο γήπεδο. Δεν το ξέρω. Ακούω αυτό που λέει γιατί ήμουνα στο γήπεδο. Αλλά φαντάζομαι ότι για να το λέει έτσι έγινε. Δεν το έδειξε. Είναι αρκετά έμπειρος ο κύριος Λεπενιώτης και είμαστε αρκετά μεγάλα παιδιά όλοι για να γνωρίζουμε ότι ο frontman, ο άνθρωπος που είναι μπροστά στο μικρόφωνο και μεταδίδει τον αγώνα, δεν επιλέγει τι εικόνα θα φανεί. Αυτό το κάνει ο σκηνοθέτης. Θέλει λοιπόν ο Λεπενιώτης να μας πει ότι όλη η ΕΡΤ άγεται και φέρεται από τις επιλογές του Χατζηγεωργίου και ο Χατζηγεωργίου σταμάτησε τη μετάδοση της εικόνας, απαγόρευσε να φανεί η εικόνα. Κακώς δεν υπήρξε αυτή η εικόνα. Βεβαίως είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό που τα κανάλια έχουν επιλέξει να μην δείχνουν στιγμιότυπα επεισοδιακά, να το πω έτσι, θέλοντας να προστατεύσουν το προϊόν. Το θεωρώ ηλιθιότητα. Για μένα η δύναμη είναι η δημοσιοποίηση, η δύναμη της αλήθειας, και η εικόνα έχει αλήθεια. Αλλά η στοχοποίηση ενός δημοσιογράφου, αν έβγαινε ο Λεπενιώτης και έλεγε «δεν μ' αρέσει η μετάδοση», ήταν μεροληπτική να το ακούσω και να το συγκρίνω και να μπω και στη διαδικασία ότι ο Χατζηγεωργίου Εσχάτος ανήκει στο δυναμικό του On Sports site που ανήκει στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Αλλά για το ότι δεν υπήρξε εικόνα και ότι η ΕΡΤ, Χούντα και τα λοιπά και φταίει ο Χατζηγεωργίου που δουλεύει στον Γιαννακόπουλο, είναι ράβδος σε γωνία, μάλλον θα βρέξει. Είναι μια άθλια στοχοποίηση. Και πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Αγαπητέ Νίκο, η ΕΡΤ δεν έκανε καλή μετάδοση, λες, και το λες και για τον πρώτο τελικό και για το δεύτερο. Αν θυμάμαι καλά, ήσουν στον ΕΣΑΚΕ, είσαι μεταξύ εκείνων που έβαλαν τα στήθη τους για να εκλεγεί ο Μιχάλης Μελής, ήσουν καιρό στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ, νομίζω έχει εκπέσει.
1: Ναι, μετά από τις περσινές δηλώσεις που είχε κάνει ως μέλος της διοίκησης του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ, όπου και στις περσινές δηλώσεις, αν θυμάσαι, πάλι είχε καταφερθεί εναντίον της ΕΡΤ. Μεταξύ άλλων.
0: Λέω λοιπόν ότι ήσουν μεταξύ αυτών που επειδή ήσασταν ανίκανοι να βρείτε τηλεοπτικό κανάλι για να μεταδώσει τους αγώνες, παρακαλούσατε με πολιτικά μέσα να τα πάρει η ΕΡΤ. Η ανικανότητά σας να βρείτε, η ανικανότητα της διοίκησης, Νίκο μου, να βρείτε ένα κανάλι το οποίο να πληρώσει για να πάρει το πρωτάθλημα, σας οδήγησε στην ΕΡΤ και τώρα λέτε είναι κακή η ΕΡΤ. Όταν παίρνατε τα λεφτάκια για να έχει πρωτάθλημα, γιατί θυμίσου ότι αντί να βγείτε στην αγορά και να διεκδικήσετε το μερίδιο που ανήκει στο μπάσκετ, μιλάμε για το εθνικό μας σπορ, συζητούσαμε για απεργία αν δεν έχουμε κανάλι και πιέζαμε την κυβέρνηση, δώσ' μας λεφτά για να μπορέσουμε να ζήσουμε, όχι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, οι άλλες ομάδες. Εσείς οι πράσινοι και οι κόκκινοι σπάσατε την κεντρική διοίκηση εδώ και χρόνια, από τότε που συζητάμε για τον ΕΣΑΚΕ. Εσείς ως διοικούντες κόκκινοι και πράσινοι, αφού εσείς είσαστε και αυτοί που φέρνετε, που έχετε τον πολύ τον κόσμο, είσαστε ανίκανοι να βρείτε κανάλι και τώρα συζητάτε για την ΕΡΤ. Γιατί δεν βγαίνετε να ζητήσετε συγγνώμη για την ανικανότητά σας? Γιατί αν ήσασταν σε μια οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση, θα κρινόσασταν ανάλογα με τα αποτελέσματα. Φέραμε διαφήμιση, μένουμε στη θέση μας. Δεν φέραμε διαφήμιση, έρχεται ο επόμενος. Εσείς λοιπόν δεν καταφέρετε να βρείτε κανάλι. Άρα δεν κατάλαβα, γιατί δεν κάνεις αυτοκριτική για το πώς ο αγαπημένος Μιχάλης Μελής, ο οποίος πρέπει να του θυμίσετε ότι είναι πρόεδρος στον ΕΣΑΚΕ, γιατί προφανώς το αγνοεί, δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Οι επιλογές σας φέρνουν αυτό το αποτέλεσμα. Η στοχοποίηση του Χατζηγεωργίου, του Δημήτρη Χατζηγεωργίου, είναι άθλια. Μπορεί να συζητήσουμε για τις μεταδόσεις του. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσαν. Δεν ξέρω τι είπε χτες, γιατί ξαναλέω, ήμουνα στο γήπεδο. Αλλά το ότι ο Χατζηγεωργίου, αμάν, επέβαλε να μην δούμε την εικόνα του Γιαννακόπουλου να μπαίνει στο γήπεδο, θεωρώ ότι είναι μια αθλειότητα και αδική και τον συγκεκριμένο άνθρωπο και αδική και τον Λεμπανιώτη, που στα υπόλοιπα, περί ΔΕΑΒ και τα λοιπά, έχει απόλυτο δίκιο. Και βεβαίως να πω και το εξής για να είμαι απολύτως σωστός. Άθλιο το να υβρίζεται η οικογένεια και συγγενικά πρόσωπα του Λεπενιώτη, όπως άθλιο ήταν όταν υβρίζανε την κόρη του Γιαννακόπουλου στο ΣΕΦ. Πάμε, γιατί έχουμε ρημαγδό μηνυμάτων, δεν θα μπορέσουμε να τα πούμε ποτέ.
1: Σε ό,τι αφορά το μήνυμα του Τζον, για να μην τον αφήσουμε στο διαβάστηκε, να πούμε ότι λέει πως ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός, δεν έχασε από τη διαιτησία, τεράστια η απώλεια του Ντόρσεϊ και θα πρέπει να βρει τον τρόπο ο Γιώργος Μπαρτζόκας για να βοηθήσει και τον Βεζένκοφ και τον Πίτερς να έχουν ελεύθερα σουτ, ότι η σειρά είναι πλέον στο 1-1 και όσοι πανηγύριζαν και θεωρούσαν ότι ο Ολυμπιακός θα σκούπιζε με 3-0 και τον Παναθηναϊκό στους ελληνικούς τελικούς, κατάλαβαν πως απέναντί τους δεν έχουν την καρδίτσα.
0: Για να είμαστε τίμοι, μιλες καρδίτσα, γιατί θα έχουμε τον καρδίτσιο την αφανάλιστα.
1: Εντάξει, παιδί μου.
0: Για να είμαστε τίμοι, εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει χάσει τον Ντόρση, αλλά και ο Παναθηναϊκός δεν έχει τον Σλούκα.
1: Και ο Ρογκαμπόπουλος χθες έπαιξε μένα, αλλά σαν να μην έπαιξε, ήταν μετά από τόσο καιρό απουσίας.
0: Η φίλη Βασιλική λέει: συγχαρητήρια για την ραγδαία αύξηση του μπάσκετ στα social media. Είστε το μοναδικό site που βγάζει θέματα για όλα που αφορούν τον μπάσκετ, από NBA μέχρι National League και μπάσκετ με αμαξίδιο. Εύχομαι να συνεχίσετε να τα πηγαίνετε τόσο καλά και να ανεβαίνετε. Η ρίση του είναι παρόδο. Να πούμε ότι εμείς στο ταπεινό. Ακριβώς. Η μπάσκετ, την εικόνα του Γιαννακόπουλου να εισβάλλει στο γήπεδο, την έχουμε.
1: Στα έχει. Social, μπορεί κάποιος.
0: Πού να την έχουμε, στην τσέπη μου? Για τα social μιλάμε. Δεν είσαι στην παρέα μας.
1: Γι' αυτό το επισημαίνω.
0: Μπράβο, επισημαίνετε.
1: Ο Κώστας, παιδιά, η ουσία είναι μία και ο μπακλαβάς γωνία. Ένα-ένα. Και έχει και άλλο μπακλαβά και μπουγάτσα Θεσσαλονίκης, Κώστας Παναθηναϊκός. Και μπουγάτσα θα θέλαμε και μπακλαβά.
0: Μπακλαβά δεν μ' αρέσει.
1: Όχι με καρύδι. Με φιστικάκι τον.
0: Δεν μ' αρέσει ο μπακλαβάς.
1: Με φιστικ. Φιστικ. Ο Διαμαντής μας στέλνει: Γιώργο, η ΕΡΤ έχει μεγάλη ευθύνη. Η εικόνα έχει αλήθεια, η κάλυψη είναι έγκλημα. Και η εικόνα που μας δείχνει σε σύμβριση Διαμαντή, από πού είναι? Δεν είναι από την ΕΡΤ?
0: Όχι.
1: Από τι είναι αυτό, κινητό?
0: Από και από. Αφού δεν το έδειξε, τι λένε.
1: Δεν ξέρω. Όντως δεν το έδειξε.
0: Ναι, ότι έτσι.
1: Α, τι να σου πω, από κινητό. Ωραία.
0: Συμφωνούμε σε αυτό, δεν τα πάμε.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης.
0: Είναι τα ίδια που διαβάσαμε και στο τέτοιο. Και στο, το έστειλε σε δύο σημεία.
1: Ο ίδιος Δημήτρης.
0: Ο ίδιος Δημήτρης. Okay. Αφού γράφει το ίδιο
1: το
0: πράγμα.
1: Το διαβάσαμε δηλαδή. Mm-hmm. Ο Μάκης. Καλημέρα, Γιώργο και Λένα. Έχουμε δύο υπερομάδες που χαίρεσαν να τις βλέπεις να παίζουν μπάσκετ. Δυστυχώς οι παράγοντές τους τις δυσφημίζουν, κάνουν τους αντίστοιχους του ποδοσφαίρου να φαντάζουν άγιοι. Ελπίζω να σοβαρευτούν και να το σηκώσει ο καλύτερος. Κατά τα άλλα, έχω απεριόριστη πιστοσύνη στον coach μας, Βασίλη Ξανθόπουλο, και πιστεύω πάλι θα φτιάξει ανταγωνιστική ομάδα. Καλή συνέχεια, Μάκης Ατρομητάρας.
0: Κάτσε να δούμε αν θα τον έχει στο τέλος του Ξανθόπουλου.
1: Θα είναι ο Ξανθόπουλος και τη νέα σεζόν. Στο τέλος φέτος τον είχε. Του χρόνου αν θα τον έχει.
0: Ναι. Ο Μάκης είναι αγαπημένος χρόνια.
1: Χθες ήμουνα στα μέρη του Περιστερίου.
0: Εντάξει, τι να κάνω.
1: Εντάξει, πέρασα. Μια βόλτα. Καλημέρα, Κόγκα. Η ΕΡΤ μέσω του Χατζηγεωργίου έχει στοχοποιήσει τον Ολυμπιακό. Μην ξεχνάς ότι όταν οι οπαδοί του ΠΑΟ τα σπάγανε, ο Χατζηγεωργίου έλεγε ότι ο Ολυμπιακός αποχωρεί χωρίς λόγο. Καμιά έκπληξη χθες. Τελικά ο Γιαννακόπουλος κάνει ό,τι θέλει και οι δηλώσεις φταίνουν. Εντυπωσιακό. Επίσης, Κόγκο, ο Χατζηγεωργίου δεν είναι διευθύνων του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤ.
0: Ήταν κάποτε. Με απόλυτη αποτυχία, δεν είναι όμως πια. Διευθύνων στο αθλητικό τμήμα είναι ο Γιάννης Οδάρας και είναι εξαιρετικός δημοσιογράφος.
1: Ο Αθανάσιος. Μακάρι παρόμοιο γεγονός, αν μπουκάρουν μέσα οι Αγγελόπουλοι, να μην το δείξουν αφού θέλουν καλοπροαίρετα να μην δείχνουν τα επεισόδια. Μακάρι να το έκανε και αυτό το λόγο. Γενικά είναι άθληση μεταδόση του Χατζηγεωργίου.
0: Παιδιά, εγώ δεν θα κρίνω.
1: Είναι μεταδόση και του Γιώργου, αλλά δεν το έχουμε κρεμάσει.
0: Να τη χαστοκίσω τώρα ή αφού πέσει το διαφημιστικό. Αυτά είναι. Ορίστε.
1: Είπες, χαστοκίσεις ποιον?
0: Καλά, εντάξει ρε παιδί μου, είπαμε και εμείς μια πλάκα. Τώρα πάλι στο χαλάκι θα κοιμηθώ.
1: Πού είναι ο φίλος από το Τούμπιγκεν που σε επαναφέρει?
0: Ναι. Καλά, να σου πω κάτι. Μην πω πάλι τι μου είχες κάνει την περασμένη εβδομάδα. Τα είπα στην άλλη εκπομπή.
1: Ανοησίες.
0: Που βγήκε,
1: τα ανέκδοτα που διαβάζεις στο Facebook και γελάς μόνο εσύ.
0: Βγήκε Μαρία μου που λες τη βλέπω στην είσοδο να φοράει τα παπούτσια της στην είσοδο στην πόρτα. Τι λέω, πού πας αγάπη μου? Μου λέει να κάψω τις θερμίδες που έφαγα. Τι λέω, διαβατήριο να πάρεις.
1: Άμα χρειαστεί θα πάρω.
0: Ναι.
1: Ο Διαμαντής μας στέλνει τον νόμο που είναι περί τιμωρίας. Που είμαστε εδώ. Και ο Τζιμ. Ο Ντόρσεϊ ανανέωσε. Ισχύει ότι ο Ολυμπιακός έχει συνένα στο συμβόλαιο του Ντόρσεϊ αρκεί να ματσάρει τις προσφορές που θα δεχτεί?
0: Δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια ακριβώς. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, παιδιά. Θα τα βρούμε όλα στην ώρα τους.
1: Ο Δημήτρης. Ποιος να κάτσει να μιλήσει στο Γιαννακόπουλο? Ο Παρθενόπουλος, ο Αλβέρτης και ο Κοντός. Λεπενιώτης και ο Παρθενόπουλος θα κάνουν ό,τι τους πούνε. Λυπηθείτε τους. Α, τώρα είναι τεράστια η απώλεια του Ντόρσεϊ. Αφού έχετε το Γάλλο που κάνει ότι αυνανίζεται στο ΟΑΚΑ. Όταν μπαίνει ο παδός στο γήπεδο, ο σκηνοθέτης αλλάζει πάντα το πλάνο. Παντού γίνεται στον κόσμο, ηρεμήστε. Πώς μπορούν να είναι κατά του Ολυμπιακού ο Ιωάννου και ο Χατζηγεωργίου όταν δεν παίρνουν θέση σε φάλους σαν αυτό του Νάνστον Φουρνιέ?
0: Πάντως, παιδιά, θα ήθελα πραγματικά όλοι εσείς που κρίνετε με άνεση τον όποιο Χατζηγεωργίου, που ξαναλέω δεν είναι φίλος μου για να τον υπερασπιστώ, θα ήθελα να έρθετε να κάνετε μία μετάδοση για να καταλάβετε το βαθμό δυσκολίας. Θα μου πεις, μεγάλε, και εμείς που δουλεύουμε στη δουλειά μας βαθμό δυσκολίας έχουμε.
1: Ναι, αλλά δεν κρίνονται με τον ίδιο τρόπο όλοι.
0: Έτσι, πάμε, Δημήτρης.
1: Δηλαδή και αν είναι.
0: Και δεν υπερασπίζουμε το Χατζηγεωργίου, ξαναλέω.
1: Θα πάρουμε στο σπίτι μας. Θα κάνουμε το λάθος και θα πούμε, α, ξέρεις, εδώ δεν έχεις πατουλάρει σωστά, δεν έχεις περάσει τη γωνία κτλ.
0: Αφού φύγει.
1: Αν πάμε εμείς να το κάνουμε, είναι δεδομένο ότι δεν θα το κάνουμε με τον ίδιο τρόπο.
0: Προφανώς.
1: Ο Δημήτρης.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είναι σωστή στη μετάδοσή του.
1: Καθένας οφείλει από σεβασμό καταρχάς τον εαυτό του, όταν επιλέγει να κάνει κάτι, να το κάνει με επαγγελματισμό και με σοβαρότητα.
0: Πάντως, γελάω που Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κατά διαστήματα επιτίθενται στην ΕΡΤ και μετά πάνε και παρακαλάνε, δώστε μας κανένα φράγκο. Δεν βγαίνει το πρωτάθλημα. Δεν ξεκινάει πρωτάθλημα. Αυτά.
1: Ενδιαφέρονται για τους μικρότερους, βρες.
0: Ναι. Όχι, λατρεία. Λατρεία.
1: Ο Δημήτρης, καλημέρα σας. Αυτό που κάνετε να προσπαθήσετε να τα βάλετε όλα στην ίδια ζυγαριά. Κάποιες ζυγαριές αντέχουν μέχρι κάποια κιλά. Υπάρχει ένας υπερτοξικός παράγοντας και έχει ψευδώνυμο
0: DBG.
1: Και το ξέρει όλη η Ευρώπη. Δυστυχώς και όχι μόνο η Ελλάδα. Ρωτήστε και στη Βαλένθια, κάτι πήρε το μάτι τους. Εντάξει, ναι, οι Βαλενθιάνοι ξαφνικά γίνανε υπόδειγμα.
0: Άρα, Δημήτρη μου, να σε ρωτήσω κάτι. Στη Βαλένθια, λοιπόν, μια και αναφέρεις, οι δύο πρόεδροι του Ολυμπιακού που δεν έχουν δώσει κανένα δικαίωμα, δέχτηκαν λεκτικές επιθέσεις και τους έβρισαν σκιότατα. Γιατί συνέβη, Δημήτρη μου, αυτό στη Βαλένθια?
1: Επίσης δεν έχουμε δει ποτέ ούτε άνθρωπο που ανήκει στην ασφάλεια του Ολυμπιακού είτε σε ασφάλεια του Παναθηναϊκού να πηγαίνει πίσω από τον πάγκο της μιας ή της άλλης ομάδας και να πιάνει τον παίκτη και να του λέει κάτσε κάτω, μη σηκώνεσαι. Στη Βαλένθια έγινε παρεμπιπτόντως με τον Νικό Ρογκαβόπουλο. Αυτό δεν το έχουμε δει ποτέ στα χρονικά σε κανένα παιχνίδι, σε καμία ομάδα, σε όλο τον κόσμο. Μα θα ψάξουμε.
0: Η μεταδόση του Χατζηγεωργίου είναι όαση μπροστά στον Ιωάννου. Θα μα τρελάνετε. Νότσα ρούχα, νο πάρτι. Όταν έμπαινε ο Τσουκαλάς μέσα ήταν ωραία. Ο Μίτσος, ο παραγωγός του Ολυμπιακού.
1: Παιδιά, καλημέρα. Ένα πράγμα ήταν σίγουρο για τους τελικούς. Ότι θα δούμε όλα τα υπόλοιπα εκτός από μπάσκετ προκοπής. Και δυστυχώς μέχρι τώρα έτσι πάει το πράγμα.
0: Αλήθεια μεγάλη αυτή.
1: Κώστας, Λένα, συμφωνείς με την οκτάδα ξένων που επέλεξε ο Μπαρτζόκας? Πώς σου φάνηκε η επιλογή, Νιλικίνα?
0: Τι λέει, να βρήκες.
1: Για τον Ολυμπιακό, ναι. Μπορώ να σου εκφράσω πολύ εύκολα την άποψή μου για τον εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, ναι, και η επιλογή του Νιλική να με εξέπληξε.
0: Ας το εξηγήσω. Ο Χάρης κάτι ήθελε. Τον προσπέρασες.
1: Ο Χάρης λέει πρόεδρος του Ολυμπιακού μπήκε μέσα σε γήπεδο του μπάσκετ. Παρακαλώ, μας το θυμίζετε. Πάλι πληθυντικό για τα ίσια να κόψουν.
0: Ξαναλέω, Χάρη μου, λοιπόν, από τους περσινούς, αν δεν κάνω λάθος, τελικούς, υπάρχει ο πρόεδρος του Εραστέχνη Ολυμπιακού, ο κύριος Κουντούρης, ο οποίος μιλάει στους διαιτητές όπως μιλούσε, πιο ήρεμα θα σου έλεγα, όπως μιλούσε ο Γιαννακόπουλος. Υπάρχουν και σχετικά βίντεο. Σημαίνει κάτι αυτό?
1: Ναι.
0: Παναγιώτης.
1: Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο και Λένα, καλή εκπομπή και ευχαριστούμε πολύ για την ωραία συντροφιά και τη λεπτομερή ενημέρωση. Όσον αφορά τη συμπεριφορά του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, έχει γίνει πλέον γραφικός και κουραστικός, γιατί γίνεται μια και πλέον δεκαετία και επειδή είναι αγαπημένος επιχειρηματίας και κυβέρνηση, δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει να κάνει ό,τι θέλει. Κατά δεύτερον, Γιώργο, θα ήθελα να σου πω ότι εννοείς κάνεις πολύ ωραίες εκπομπές και ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές με επίπεδο ενημέρωση και χιούμορ. Ο συνεργάτης σου, ο Νίκος Συρίγος, έχει ρίξει πολύ το επίπεδο και προσβάλλει εμάς που δεν είμαστε χαμηλού επίπεδου και επιδιώκει διαρκώς να προκαλεί. Δυστυχώς δεν γνωρίζει τον μπάσκετ, λέει δημοσιογράφος πολιτικού ρεπορτάζ. Αυτά τα λέω σήμερα γιατί έχω σταματήσει να βλέπω την εκπομπή στα νέα λόγω της παραπάνω συμπεριφοράς του Συρίγου. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σου κου, Παναγιώτης από Πειραιά.
0: Παναγιώτη μου, πρώτα απ' όλα, η εκπομπή δεν παίζεται στα νέα, παίζεται στο e-basket. Ένα. Δεύτερον, κάνεις μεγάλο λάθος. Ο Συρίγος δεν είναι ρεπόρτερ, δεν είναι δημοσιογράφος πολιτικού ρεπορτάζ. Ξεκίνησε και ήταν για χρόνια στο μπάσκετ.
1: Στην πορεία. Εντάξει,
0: τώρα, από εκεί και πέρα. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, ένα πολύ καλός μου φίλος και λέει αυτά που πιστεύει. Το κακό σε αυτή τη χώρα, το κακό σε αυτόν το άθλημα, μάλλον στον αθλητισμό, είναι ότι έχετε μάθει να ακούτε μόνο τη γνώμη που σας βολεύει, τη γνώμη που συμφωνεί μαζί σας. Κάποια στιγμή πρέπει να ακούσει και την άλλη γνώμη. Εγώ να δεις τι διαβάζω κάθε μέρα, αλλά δεν πρέπει όποιον έχει διαφορετική άποψη να το σκοτώσουμε. Ούτε πρέπει το αν θα δεις την εκπομπή ή όχι είναι δικαίωμά σου. Αλίμονο, προς Θεού. Αυτό είναι και η μεγάλη δύναμη του κοινού. Επιλέγεις ποιον θα ακούσεις, ποιον θα δεις, ποιον θα διαβάσεις. Από εκεί και πέρα όμως, μάθετε να ακούτε και την άλλη άποψη. Ο Νίκος μπορεί σε ορισμένα πράγματα να διαφωνούμε κάθετα. Σε ορισμένα πράγματα δεν έχει 100% άδικο. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πω το εξής. Ο λόγος του μπορεί να είναι καυστικός, μπορεί να είναι επιθετικός, αλλά είναι ένας λόγος συγκροτημένος και εγώ αν μπορούσα να διαλέξω άλλον παρτενέρ στην εκπομπή, πάλι τον Νίκο θα διάλεγα. Θα μου πεις, εδώ κάνεις την εκπομπή με τη Λένα.
1: Αν μπορούσες να διαλέξεις ραδιοφωνική παρτενέρ, πάλι εμένα δεν θα διάλεγες. Για να το πούμε
0: εσένα,
1: σωστά.
0: Εσένα δεν σε διάλεξα ως ραδιοφωνική παρτενέρ. Μου φορτώθηκες.
1: Όχι, η εκπομπή είναι δική μου, εσύ φορτώθηκες εμένα.
0: Σου φορτώθηκα.
1: Για να λέμε έτσι όπως
0: πρέπει. Ναι, είναι το σύμπαν που θέλει μια ισορροπία. Μου φορτώθηκες στο σπίτι, σου φορτώθηκα στο ραδιόφωνο. Μαράκι την έσκησα. Καλημέρα Λένα και Γιώργο, περιμένουμε τις αναλύσεις των αγώνων. Τι βλέπετε για Δευτέρα και τις εξάδες ξένων? Πάμε για τη δεύτερη ώρα, Στέλιο μου. Θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα.
1: Σε τρία λεπτάκια θα έχουμε και break.
0: Ο Σόρτς δεν πρέπει να ξαναπαίξει και να μπει ο Χουάντσο, μια χαρά με το Λιό. Ο Αταμάν χθες πήρε ταυτότητα του Μπαρτζόκα με τις παγίδες του Φουρνιέ. Δώρο οι επιλογές ξένων. Επιμένει ο Μίτσος, πάμε στον επόμενο.
1: Ο Δημήτρης λέει σοβαρά τώρα συγκρίνεται του Αγγελόπουλου με τον κύριο Γιαννακόπουλο. Είπαμε δεν μπαίνουν όλα στην ίδια ζεριά, μην κάνετε αυτό το λάθος.
0: Συγγνώμη, πού το είδες αυτό, ρε Δημήτρη? Μας ρώτησες προηγουμένως αν μπήκε πρόεδρος και σου απάντησε μπήκε ο Κουντούρης. Και μου λες συγκρίνουμε του Αγγελόπουλου. Δικό σου έργο βλέπεις? Τουλάχιστον αν συζητάμε μεταξύ μας, να συζητάμε με βάση αυτά που λέμε, όχι με αυτά που έχει στο μυαλό σου. Έλεος. Σάκη!
1: Ο γνωστός ο Σάκης.
0: Ο Ρουβάς. Ο Ρουβάς του ραδιοφώνου.
1: Καλημέρα, Λένα και Γιώργο. Λένα, τις καλύτερες μεταδόσεις ο Θείος Κόγκα τις κάνει με εμένα στο στούντιο να τα λέμε αυτά.
0: Αλήθεια.
1: Αλλά δεν είσαι και βαζιμένο.
0: Αλήθεια.
1: Κατάλαβες.
0: Αλήθεια. Δίχως Σάκη δεν κάνουμε τίποτα.
1: Ο Χάρης, Κόγκα, να με συγχωρήσει, ο Κουντούρης δεν είναι ΚΑΕ. Η οικογένεια Γιανακόπουλη, όλοι μπουκάραν όποτε θέλαν. Ο Νίκος, όταν λέει κλεπταποδόχος, είναι απλά απαράδεκτος και υβριστής.
0: Μάλιστα. Άρα πρέπει να είναι πρόεδρος ΚΑΕ, πρόεδροι του Εραστέχνη και της ΠΑΕ και του Πόλο και του Βόλε έχουν δικαίωμα.
1: Έχουν εντάξει, δικαίωμα.
0: Okay, το κατάλαβα.
1: Ο Δημήτρης.
0: Επίσης, ο Κουντούρης δεν τελειώνει σε όπουλος.
1: Ναι.
0: Ενώ ο Γιανακόπουλος και Αγγελόπουλος τελειώνει σε όπουλος. Άρα είμαστε OK.
1: Οι Γιανακόπουλοι που έχουν ασχοληθεί και με τον μπάσκετ είναι τουλάχιστον τρεις, οπότε έχεις και πολλούς να θυμηθείς. Ο Δημήτρης, για να κερδίσει τον Ολυμπιακό σε σειρά αγών, πρέπει να του ρίξει το ίδιο ή περισσότερο ξύλο από όσο ρίχνει. Μόνο έτσι θα νιώσει. Αφήστε το ποιοτικό μπάσκετ για άλλα παιχνίδια, όχι τώρα που κρίνεται τίτλο. Η αλήθεια είναι πάντως ότι δεν έχουμε δει και ποιοτικό μπάσκετ.
0: Ούτε καν μπάσκετ.
1: Ο Ανδρέας, ερώτηση και για τους δύο. Αν δεν έρθει ο Ζέλικος στον ΠΑΟ και ο Αταμάν πάρει το πρωτάθλημα, θα μείνει όταν πάνε στον ΠΑΟ? Εγώ λέω όχι.
0: Και εγώ λέω όχι.
1: Απλά. Τα πράγματα. Ο Κώστας, δεν έχεις Ντόρσεϊ, απενεργοποιείς Γουόρντ και Μακίση και ξεθάβεις την Ηλικίνα. Αυτοκτονικές κινήσεις, πού είναι ο Πίτερς και ο Σάσα στα σκληρά μάτς, σαν το χθεσινό, καλός για Αρμάνι ο Άλεκ.
0: Α, να χαιρετήσει και ο Άλεκ. Κώστα μου, ο Μακίση και είναι εκτός οκτάδας, δεν θα μπορούσε να μπει.
1: Άλλο.
0: Λοιπόν, πάμε σε...
1: Πάμε σε break.
0: Και τι άλλο.
1: Δελτίο ειδήσεων.
0: Και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα. Σας θέλω εδώ με πάθος και χωρίς φοβό.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο, 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.
5: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση στο T-Center, νίκησε τον Ολυμπιακό 68-58 χάρη στην ηγετική εμφάνιση του Nigel Hayes-Davis, ο οποίος πέτυχε 23 πόντους, ισοφαρίζοντας τη σειρά των τελικών της Stoiximan Greek Basket League σε 1-1. Επόμενη συνάντηση των δύο ομάδων τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, 9 η ώρα στο ΣΕΦ. Κάναμε σπουδαία δουλειά στην άμυνα από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Παίξαμε έξυπνα και είχαμε δύο βασικούς στόχους. Να σταματήσουμε το παιχνίδι του Μιλουτίνοφ και να μην δώσουμε εύκολα σούτ στο Φουρνιέ, δήλωσε Εργίνα Ταμάν. Παίξαμε τελείως λάθος τακτικά. Δεν κοντρολάραμε τα συναισθήματά μας, πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις. Όσο κυκλοφορούσαμε την μπάλα, πήραμε διαφορά διψήφια. Μετά δεν το κάναμε. Ήταν κάποιες από τις ατάκες του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά το τέλος αναμέτρησης. Καταγγέλουμε την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Καταγγέλουμε επίσης τη δημόσια τηλεόραση. Ελπίζω τα όργανα του αθλητισμού να λάβουν τα μέτρα που πραγματικά θα σταματήσουν αυτές τις συμπεριφορές και θα αφήσουν τους αθλητές να παίξουν μπάσκετ. Ανέφερε στη δηλώση του στην κάμερα της ΕΡΤ ο Γενικός Διευθύντης του Ολυμπιακού, Νίκος Λεπενιώτης. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρει για την απόκτηση του 28χρονου εξτρέμ της Σάο Πάολο, Φερεϊρίνη, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Βραζιλία. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η υπόθεση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα, Παμπλό Μαφέο, για τον Ολυμπιακό. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ερυθρόλευκους. Στην Ελλάδα αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Μάρκο Νίκολης για να υπογράψει την πρόωρη επέκταση συμβολέου του με την ΑΕΚ. Πολύ κοντά συμφωνία με τον 33χρονο σέντρ της Φενέρμπαχ, Τσεκέμ Μπίρτς, βρίσκεται ο Άρης. Οι Κίτρινοι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 28χρονο Γκάρντενα Ντιμητρίγεβιτς, ο οποίος απαγωνίζεται με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου. Μελέτη αναμένεται για την προσθήκη κερκίδας χιλίων θέσεων στον Νικ Γκάλις Χολ, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη στην αρχή της νέας σεζόν. Παίχτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Νας Μίτρου Λόγκ. Ο Ελληνοαμερικανός γκάρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο τους ασπρόμαυρους. Η ΠΑΕΝΚΙ Βόλο ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τον Στέλιο Μαλεζά στη θέση του προπονητή για τα επόμενα δύο χρόνια. Πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για κορυφαίο παίχτη του Champions League προανήγγειλε ο υποψήφιος πρόεδρος της Real Madrid, Φλωρεντίνο Πέρεθ. Όπως αποκάλυψε η ΑΣ, αυτός ο παίχτης είναι ο Μάικ Λολίσε της Μπάγερν Μονάχου. Οι Βαβαροί παρακολουθούν στενά την περίπτωση του 17χρονου αστέρα της Λίβερπουλ, Ρίο Εγκουμόα, όπως αναφέρει το Athletic. Ο Φλάβιο Κομπόλη θα είναι ο αντίπαλος του Αλεξάνδρ Σβέρεφ στο τελικό του Ρολάν Γκαρός. Ο Ιταλός τενίστας πέρασε από τα ημιτελικά, άνευ αγώνος λόγω ιού του αντιπάλου του Ματέο Αρνάλντι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Basket Eurofans με τη Λένα Καραλή και τον Γιώργο Γκογκαλίδη.
6: Ντερβέτεν Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε

0: Τι είπες προηγουμένως για τα εισιτήρια των τελικών, ότι είναι ακριβά?
1: Ότι είναι, σχολίασε και ένας ακροατής μας, 56 ευρώ το εισιτήριο για το Telecom Center. Και λέμε εντάξει, είναι ακριβά τα εισιτήρια
0: στο Telecom Center. Ξέρεις πόσο κοστίζει το φτηνότερο εισιτήριο στο Game 3?
1: Όσο ένας μισθός στην Ελλάδα.
0: Τι? Το δικό σου μισθό εννοείς?
1: Ναι, γιατί εγώ πληρώνομαι και καλά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να μην έτσι έχεις αμφιβολίες, για τον τρίτο τελικό το φθηνότερο εισιτήριο είναι περίπου 9.900 ευρώ.
1: Εγώ παίρνω 10.000.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Ενώ άρα για τον τέταρτο παιχνίδι. Άρα είναι στους υπόλοιπους ακροατές μας, αλλά παιδιά, αυτός είναι ο μισθός μου. Εγώ πουθενά δεν
0: πάστε.
1: Δεν πηγαίνω με λιγότερα.
0: Και για το τέταρτο παιχνίδι, οι τιμές ξεκινάνε από τα 13.000 ευρώ. Όχι, 13.000 δολάρια, 11.227 ευρώ.
1: Αυτή είναι φορολογική δήλωση Έλληνα πολίτη, οριακά, έτσι.
0: Τώρα διάλεξε. Παίρνει 10.000 ευρώ.
1: Δεν λέω για εμένα, ρε Γιώργο. Α. Για τους υπόλοιπους λέω.
0: Λοιπόν, είναι η εκπομπή.
1: Που ακριβώς πληρώνει τους παρουσιαστές.
0: Αυτούς, ξέρω εγώ.
1: Ραδιοφωνικούς παραγωγούς.
0: Αυτούς.
1: Basket Euro Fans. Η πιο ακριβοπληρωμένη εκπομπή είναι του ελληνικού
0: λέξεις.
1: Ραδιοφώνου. Ναι.
0: Basket
1: είναι
0: Euro.
1: Euro Fans.
0: Όχι, αυτό είναι συλλαβισμός, δεν είναι τρεις λέξεις.
1: Γιατί με κουράζεις?
0: Λένα Καραλή.
1: Αυτό.
0: Κουρασμένη.
1: Δεν θες κάτι άλλο?
0: Ένα όνομα, μια ιστορία.
1: Γεώργιος Κογκαλίδης του Παναγιώτη και της Καλλιόπης, βεβαίως, βεβαίως, και δεν το είχαμε πει. Και να πούμε και προκαταβολικά χρόνια πολλά.
0: Στην Πεθερούλα σου?
1: Βέβαια, στην Καλλιοπίτσα.
0: Πότε εορτάζει? Τη Δευτέρα.
1: Τέτοιος γιος είσαι.
0: Όχι.
1: Που αν δεν είχε σε μένα να στα θυμίζω, σε μαρτυρήσω.
0: Ούτε μάνα μου δεν το θυμάμαι.
1: Που το ξέρει.
0: Τη ρώτησα.
1: Το ξέρει.
0: Σου λέω πότε γιορτάζει, θυμάσαι? Όχι, μου λέει.
1: Αποκλείεται.
0: Το έκανε επίτηδες, λες?
1: Σου είχε πει πιο πριν ότι είσαι και όμορφος?
0: Πάντα με βλέπει.
1: Για να ξέρω αν χρειάζεται να την πάμε για εξετάσεις.
0: Δεν υπάρχει γυναίκα που δεν με βλέπει όμορφη.
1: Άρα πρέπει να την πάμε για εξετάσεις.
0: Όλες οι γυναίκες.
1: Μαμά σου, Γιώργο.
0: Γιατί εσύ όμορφο
1: δεν με είδες? Γιατί μαμά σου λέμε τώρα.
0: Εσύ όμορφο δεν με είδες όταν με παντρεύτηκες?
1: Τότε. Ούτε καν θυμάμαι πότε είσαι αυτό.
0: Τις συνέπειες όμως πληρώνεις ακόμα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα και θα τη σταματήσω.
0: Πώς μπορεί να επικοινωνήσει ο κόσμος μαζί?
1: Μέσω Viber στο 69 39 943 943.
0: Και μέσω mail on-air.
1: Στο on-air παπάκι τελεία.
0: Ναι, τελεία.
1: Και παύλα. Σε αυτό που σου λέει. Λοιπόν, on-air παπάκι ελλαδασports.gr.
0: Πολύ καλά, πάμε παρακάτω. Επίσης θέλω να πω το εξής. Ρε αγαπημένα Αργίν, ή όσοι μιλάτε μαζί του, το να μας λες συνέχεια ότι είσαι ο καλύτερος προπονητής της τελευταίας δεκαετίας.
1: Είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι ο κορυφαίος προπονητής της τελευταίας δεκαετίας. Εγώ όμως είμαι ο πιο επιτυχημένος βάσει τίτλων.
0: Ωραία, γιατί να μας το πει αυτός?
1: Και εσύ λες ότι είσαι όμορφος, γιατί αυτός
0: δεν το λέω εγώ, το λένε οι γυναίκες.
1: Καλά, και μόνος το λες. Κοιτάγει στον καθρέφτη
0: Μαράκι,
1: και λες του σου.
0: Μαράκι, πάρε θέση, σε παρακαλώ. Μαρία μου. Συνέχεια.
1: Η Μαρία από Ευγένεια, τι θα σου πει?
0: Συνέχισε, μωρέ, μιλάς.
1: Ακού και να δεις. Λοιπόν.
0: Τζον.
1: Όχι, το διαβάσαμε. Τζον Παναγιώτης, Γιώργο, με συγχωρείς, μάλλον δεν έγινε σαφής. Ο Συρίγκος σε μένα με προσβάλλει γιατί μιλάει πολλές φορές και υβριστικά. Και εφόσον εγώ δεν του γράφω υβριστικά σχόλια, δεν μπορεί να λέει σας έχω. Άρα δηλαδή βάζεις τον εαυτό σου μέσα στο σύνολο των υβριστών.
0: Μισό λεπτό, αρέσει Παναγιώτη, μισό λεπτό. Αν κάποιος μου γράψει σήμερα ότι ξέρεις κάτι, αδερφέ, είσαι έτσι, γιουβέτσι, κοκορέτσι, και του πω ότι σε έχω γραμμένο. Ισχύει αυτό και για σένα? Πώς μπαίνετε όλοι σε μια χωάνη μέσα και σας το λέει? Λέει ξεκάθαρα ότι για αυτούς έγραψε τώρα, έχει μια έκφραση που χρησιμοποιεί, ότι βιάζουν τη λογική μας. Και βρέθηκε ένας ηλίθιος, έτσι, κλινικά ηλίθιος, που του λέει αν δεν μπορείς να αποφύγεις τον βιασμό, χαλάρωσε να το ευχαριστηθείς. Λοιπόν, αυτός ο τύπος δεν πρέπει να του πει ότι τον έχει γραμμένο, και λίγα του είπε. Έχεις καμιά σχέση εσύ, ρε Παναγιώτη, με αυτόν για να μπει στον ίδιο κουβά? Προς Θεού, συνέχισε το μήνυμα για μήνυμα.
1: Και εφόσον εγώ δεν του γράφω υβριστικά σχόλια, δεν μπορεί να λέει σε έχω. Και ξέρετε ότι εγώ σας. Αυτά τα λέει σχεδόν σε κάθε εκπομπή. Εγώ δεν λέω ποιο να επιλέξει, αλλά αν είσαι αντικειμενικός, να παραδειχθείς ότι μιλάει άσχημα, άσχετα με την ομάδα που υποστηρίζει. Επίσης, νομίζω ότι αθλητικό ρεπορτάζ έκανε πριν πάρα πολλά χρόνια, άρα όντως ασχολείται με το πολιτικό. Επίσης, δεν καταλαβαίνω γιατί ποτέ δεν έχει παραδειχθεί ότι είχε άσχημη συμπεριφορά και είναι πολύ ειρωνικός και πάντα φταίνει οι ακροατές και οι φίλοι των άλλων ομάδων. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη Σαββοπειρά.
0: Κανένας φίλαθλος των άλλων ομάδων δεν αποκαλεί τον άλλο σκουπίδι. Και εγώ χτες προχτές που έγραψε ότι δεν είναι φάουλ του Ολυμπιακού, μπλόκαρα καμιά δεκαπενταριά τύπους που δεν το συνηθίζω. Ξέρεις γιατί τους μπλόκαρα? Για να μην μπορώ να τους γράψω, ας πούμε, αυτά που σκεφτόμουν. Για να μην φτάσω στο επίπεδο να τους απαντήσω με τον ίδιο τρόπο. Γιατί το να έχουμε διαφορετική άποψη, από πού αποκτάς το δικαίωμα να μου μιλάς λες και με ξέρεις 40 χρόνια? Δεν καταλαβαίνω. Και δεν το λέω, Παναγιώτη, για σένα.
1: Κυρίως να βρίζεις.
0: Μπράβο. Και επίσης αυτές οι εκφράσεις του έλα να πάρεις το εικοσάρικο που γράφεται. Καταρχήν, άμα σε τεινάξω ανάποδα, Παναγιώτη, δεν μιλάω σε ένα, μιλάω για αυτούς που το γράφουν, έτσι. Μην παρεξηγηθούμε. Άμα σας τεινάξουμε ανάποδα εσάς με το 20 ευρώ, δεν έχετε 20 ευρώ. Σας λείπουν 19 για να τα κάνετε 20. Επίσης, για να πάτε να πληρώσετε συγκεκριμένους ανθρώπους, πρέπει να πάτε πολύ πάνω από το 20 ευρώ. Άρα, αφήστε τις μαγκές και τα τέτοια, που αν σας πούνε να κεράσετε καφέ, θα ψάχνετε να θα πάτε στην τουαλέτα την ώρα που θα έρθει ο λογαριασμός.
1: Και εν πάση περιπτώσει, κανείς δεν υποχρεώνει κανέναν να τον παρακολουθεί, να τον ακούει, αλήθες, να τον διαβάζει. Εμένα, ό,τι με χαλάει, το δεν το παρακολουθώ. Συγκεκριμένη εκπομπή στον Sky γύρω στο μεσημεράκι, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτός ο Άρης δεν. Γιατί να χαλάσω εγώ τη ζαχαρένια
0: μου? Είναι Άρης για να γουστάρεις.
1: Άρης για να γουστάρεις, ναι, όχι ο συγκεκριμένος Άρης.
0: Λευτέρης.
1: Αποφεύγουμε τις κακοτοπιές, παιδιά. Πάνω απ' όλα για τη δική μας ψυχική υγεία.
0: Που δεν έχουμε ψυχική υγεία, αλλά πάμε παρακάτω.
1: Ο Λευτέρης, λοιπόν. Πάντως, μέσα σε όλα τα άλλα, μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός, με δική του ευθύνη φυσικά, αποψηλώθηκε κιόλας στη διάρκεια της χρονιάς. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, η απώλεια του Χόλμς και του Γιουρτσεβέν είναι αριθμητικά μείον 2 ψηλοί, όσο και δεν πρόλαβαν να προσφέρουν τα αναμενόμενα. Τώρα δεν πρόλαβαν, δεν μπόρεσαν, γιατί και ο Γιουρτσεβέν δεν λες ότι δεν είχε και το χρόνο. 2 χρονάκια είχε, 1,5 πόσο.
0: Και Λευτέρη με 6 ξένους. Πάλι εκτός θα ήταν. Δεν είναι εκτός ο Χουάντσο.
1: Ο Χόλμς πάλι, αυτό.
0: Στο λαιμό σου έχει κάτσει.
1: Αυτό μου έχει κάτσει.
0: Γιώργαρος.
1: Θέλω να πιστεύω ότι Δευτέρα θα δω κάτι διαφορετικό.
0: Θέλε.
1: Εσύ πιστεύεις πως όχι?
0: Όχι.
1: Άρα δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι η σειρά μέχρι τώρα, ο Σόρτς που έχει μπει στην εξάδα ξένων και έχει μείνει έξω ο Χουάντσο. Άρα, μάνι, βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει θέμα με τα rebound, εκτός όλων των υπολείπων. Ο Σόρτς έχει παίξει 8 και 8 λεπτά. Θα καταφέρει να βγάλει ένα ολόκληρο 40 λεπτό, αν υποθέσουμε ότι ο Σλούκας εξακολουθεί να μην είναι καλά. Θα μπορέσει με αυτά τα 8 λεπτά ο TJ Σόρτς να πει ότι έβγαλε και ένα ολόκληρο παιχνίδι στη σειρά των τελικών.
0: Και θα πάει στους 5 λες?
1: Στους 4 θα πάει με σιγουριά.
0: Άρα είναι 32.
1: Άρα θα βγάλει με σιγουριά 32.
0: Πάμε στο Γιώργο. Δηλαδή. Να σου δώσω το τηλέφωνο του Αταμάν να τον πάρει να του πει. Στο Γιώργο
1: πάρω.
0: Πάμε. Στο Γιώργο τον αδερφό μου.
1: Κάρντι Σιμ, Αταμάν. Ο Γιώργος αδερφός σου, κολλητός σου, το έτερον σου ήμιση, όσον αφορά τον καλύτερο προπονητή της δεκαετίας, κλαίει η μάνα του Πελέ, έχει καταντήσει γραφικός. Μιλάει για διαιτησία και βολές ακόμα και στη νίκη. Ιδέες. Γι' αυτό είσαστε κολλητάρια. Σκέφτεστε το ίδιο.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Παιδιά, να αρχίσετε να περνάτε και περισσότερο χρόνο μαζί, να απαλλαγεί λίγο γυναίκα του Γιώργου, να ησυχάσω κι εγώ. Ο Κώστας, ποιος επέλεξε την ηλική να αντιμακίσει στην οκτάδα, δεν μας είπες Γιώργο, όταν μάλιστα το πρόβλημα του Τούρση ήταν γνωστό στην ομάδα, συμφωνείς με την επιλογή?
0: Βρε Κώστα μου, άμα δεν ξέρετε, ρωτήστε. Η οκτάδα έχει κλείσει πολύ πριν προκύψει το πρόβλημα του Τούρση. Ένα. Δεύτερον, ο Νιλικίνα χτες δεν ήταν καλός. Συμφωνούμε. Εντάξει. Ο coach έχει κάποιο σκεπτικό. Ήθελε περισσότερη πίεση, ήθελε να παίξει την αστέρα καλύτερα, ήθελε να δώσει ανάσες και να κάνει ένα rotation γιατί πιστεύει ότι μπορεί να πάνε σε πολλά παιχνίδια. Αφήστε να το δούμε το έργο. Γιατί ξαφνικά από εκεί που ο Μπαρτζόκας ήταν ο θεός του Ολύμπου, στην πρώτη ήττα στην Ελλάδα συνολικά φέτος και αφού έχει κατακτήσει την Ευρωλίγκα, είμαστε έτοιμοι να το σταυρώσουμε. Εσείς προχτές λέγατε σκακιστή Μπαρτζόκα θεέ και τώρα ποιος διάλεξε τον Ηλικίνα? Διάβασα και έναν αστείο τύπο, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως Ολυμπιακός, που λέει πάρ' το πρωτάθλημα ή δάλλως έφυγες. Πολύ σωστός, απολύτως τίμιος. Επόμενος.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
0: Εκεί δεν θα βρεις κάτι.
1: Ο Δημήτρης λέει: εδώ δίνεις 30 ευρώ να πας να δεις μπιμπίλα. Πόσα θες να δώσεις δηλαδή για τελικό Α1 σε τέτοιο γήπεδο? Έχεις και εσύ τα δίκια σου. Ποιος πάει και βλέπει μπιμπίλα?
0: Εγώ.
1: Ποτέ ρε πήγες. Ψεύτη.
0: Μπιμπίλα.
1: Ούτε στις ομιλίες του στην τηλεόραση της Βουλής δεν κάθεσαι.
0: Προχώρανε.
1: Που δεν πληρώνεις και 30 ευρώ. Ο Τζον, επειδή είπες ότι δεν είναι απαραίτητο. να τα διαβάζουμε και όλα. Εμείς το διαβάσαμε. Θεωρώ ότι δεν έχει νόημα να πούμε σε διαδικασία να κρίνουμε άλλους συναδέλφους.
0: Όχι, όχι, πες το, διάβασε το. Να μην υπάρχει.
1: Μα εντάξει. Ασχέτως ότι τον θεωρώ μεροληπτικό, ας μην τον λάβετε υπόψη σας.
0: Καλός sportcaster. Ας μην λάβετε υπόψη σας ότι το θεωρώ μεροληπτικό.
1: Ναι, καλός sportcaster, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι. Γιατί πολύ απλά δεν μεταδίδει. Μιλάει στα μάτια ακόμα και σε άκυρες στιγμές και δεν σημαίνει ότι η πληροφόρηση που είναι ο τρόπος που μεταδίδει δεν σημαίνει ότι είναι ο γνώστης του αθλήματος.
0: Πού να σου πω τώρα για το πώς μεταδίδει, λέει ένα καραλέ. Αλλά θα το προλαβαίνω.
1: Χάλια, γι' αυτό δεν θα ξαναμεταδώσει. Όπως επίσης μπορώ να σου πω και άλλους κορυφαίους δημοσιογράφους που μεταδίδουν και έχουν αυτή την τάση να δίνουν.
0: Προχώρα που θα κρίνεις μικρό κορίτσι εσύ.
1: Too much information.
0: Too much.
1: Too much. Ο Δημήτρης, τι λέει αυτό με τον εθνικό ύμνο, πάλι τα ίδια? Δεν πρέπει να γίνεται κάτι με αυτό το θέμα?
0: Το είπαμε ρε Δημήτρη, τι να γίνει?
1: Φαντάζομαι να τιμωρηθεί η έδρα του Παναθηναϊκού ή να σταματήσει ο εθνικός ύμνος. Κρίνοντας από τα προηγούμενα σχόλιά του ότι θα εννοεί πως κακός.
0: Εγώ λέω ότι αυτό το πράγμα δεν έχει καμία αξία. Δεν προσφέρει κάτι. Από εκεί πέρα. Είναι και στην ευθύνη του καθενός μας να καταλάβουμε τι συμβολίζει ο εθνικός ύμνος. Τώρα, κάνουμε τώρα ιστορία και πώς το λένε, και πατριωτογνωσία.
1: Και το χειρότερο που λένε ότι χειροκροτάμε αμέσως μετά τον εθνικό ύμνο.
0: Εντάξει.
1: Χειροκροτάμε γιατί λειτουργήσαν τα μηχανήματα και τον ακούσαμε. Χειροκροτάμε γιατί έτσι υποδηλώνουμε την περηφάνεια μας που είμαστε Έλληνες. Χειροκροτάμε ότι ξέρουμε να τον τραγουδήσουμε. Ας μου το εξηγήσει κάποιος.
0: Προχώρα, θα στα εξηγήσω.
1: Εγώ έχω απορίες.
0: Έχει.
1: Μικρό παιδί είμαι κι εγώ.
0: Θα μεγαλώσει.
1: Οδυσσέας, καλημέρα. Βλέπω μεγάλο έλλειμμα ενέργειας στον Ολυμπιακό. Συμφωνείτε?
0: Εγώ θα έλεγα ότι, Οδυσσέα μου, ότι έχεις απόλυτο δίκαιο. Θεωρώ ότι η μεν μια ομάδα, συνολικά από τους δύο αγώνες πρώτους, έτσι, και ανεξαρτήτως όσων είπαμε για την Διετσία, η μεν μια ομάδα είναι με την πλάτη στον τοίχο και θέλει να σώσει ό,τι σώζεται. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή. Η δε άλλη ομάδα, ο Ολυμπιακός, στα δικά μου μάτια, ψυχολογικά έχει αδειάσει και δεν είναι παράλογο. Έτσι. Το μεγάλο στόχος επιτεύχθηκε, προφανώς και θέλουν το πρωτάθλημα, αλλά δεν έχουν το ίδιο πάθος και το ίδιο. Δεν ξεκινάνε από την ίδια αφετηρία με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και είναι φυσιολογικό.
1: Ίσως, γιατί είναι άλλο πολλές φορές αυτό το οποίο λέμε και άλλο αυτό το οποίο και ο οργανισμός μας ο ίδιος βγάζει μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Να θεωρούσαν το ότι η κακή αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού, το ότι η κακή ψυχολογία, όλα αυτά θα.
0: Δεν
1: ήταν και πιο χαλαρή η σειρά.
0: Νομίζω ότι απλά λιγάκι έχουν. Πώς να το πούμε, αλλιώς είναι ένας που πεινάει.
1: Σαφέστατα.
0: Αλλιώς είναι όταν είσαι χορτάτος.
1: Αν δεν είχε καταφέρει, όπως ο Παναθηναϊκός όφιλε να βγάλει αντίδραση στους ελληνικούς τελικούς.
0: Mm-hmm. Καλά, δεν έχει παίξει κανένα μπάσκετ που να τρελαίνεσαι.
1: Να βγάλει αντίδραση, να είναι ανταγωνιστικός. Mm-hmm. Mm-hmm. Μπάσκετ δεν έχει παίξει κανένας από τους δύο. Mm-hmm. Όφιλε όμως να το κάνει. Έτσι και ο Ολυμπιακός είναι απολύτως λογικό.
0: Μόνο ο Θεονάς έχει παίξει μπασκετάρα.
1: Και η Βασούλα.
0: Η Βασούλα σφύριξε. Ο Θεονάς δεν σφύριξε.
1: Λοιπόν, ο Διαμαντής. Ο Γιώργος είναι Ολυμπιακός, έξυπνος, ωραίος. Μια κακή παρέα κάνει ένα πυρεώτη βάζελο. Γιώργο είναι τοξικός ο άνθρωπος στα θέματα του Παναθηναϊκού. Στα πολιτικά είναι μια χαρά. Ο Νίκος βγάζει κάτι που λες: ρε φίλε, από τον Πειραιά είσαι. Σε γνωρίσαμε, γιατί το κάνεις? Και εγώ ξέρω άλλους από άλλες περιοχές που ανήκουν σε άλλες ομάδες.
0: Εγώ μεγάλωσα δίπλα στο γήπεδο της Λεωφόρου τώρα. Τι να κάνουμε? Πρέπει ανάλογα που μεγαλώνεις να είσαι και με την ομάδα.
1: Πρόβλημα το λες.
0: Τα άλλα από κάτω γιατί δεν διαβάζεις?
1: Δεν διαβάζω, βρε αγόρι μου. Ξέρω εγώ τι διαβάζω. Μην ασχολείσαι. Ο Κώστας, η οκτάδα έκλεισε μία μέρα πριν το πρώτο μάτς, εκτίθεσε. Ο Κώστας είναι εδώ για να σε επαναφέρει. Θυμάσαι.
0: Είχε αλλαγή ο Ολυμπιακός να κάνει
1: τους ξένους. Σου έλεγε και για τον.
0: Είχε αλλαγή ο Ολυμπιακός να κάνει τους ξένους. Δεν είχε κάνει όλες τις αλλαγές. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Ο Αποστόλης, Γιώργο, Έλενα, αν αυτόν τον Ολυμπιακό που έπαιξε ούτε το 50%.
0: 100%
1: των δυνάμεών του έχασε μόνο με 10 πόντους, τότε θα έχουμε πανηγύρια.
0: Εννοεί ότι ο Ολυμπιακός έχει το αβαντάζ.
1: Ο Αθανάσιος. Κύριε Κογκαλίδη, με όλο το σεβασμό, κάποτε μου λέγατε να μην φοράω τα κόκκινα γυαλιά και προσπαθώ να μην τα κάνω, αλλά δεν είναι εύκολο. Ο κύριος Λίγος δεν έχει ξεφύγει αρκετές φορές φορώντας μόνο τα πράσινα γυαλιά του. Ναι, συμφωνώ μαζί σας ότι μας πειράζει η αντιθέτη άποψη, αλλά δεν δεχόμαστε ακόμα και απόψεις που τα ισοπεδώνουν όλα.
0: Ναι, τι είναι απόψεις που τα ισοπεδώνουν όλα? Επειδή διαφέρει με τη δική σου άποψη, τα ισοπεδώνει όλα. Και εσύ προηγουμένως είχες απόψεις που στα δικά μου μάτια ή στα μάτια κάποιου Παναθηναϊκού μπορεί να τα ισοπεδώνουν όλα. Τι σημαίνει αυτό? Ποιος είναι αυτός που καθορίζει ποια άποψη? Ακούς την άποψη, Θανασάκο μου γλυκέ, και του λες: μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει να τον ακούσω, τον ακούω. Δεν μ' αρέσει, δεν τον ακούω. Αλλά αυτό το να θέλετε όλοι να λένε τα δικά σας. Δηλαδή, έχω πάει στο γήπεδο του Ολυμπιακού, στο ΣΕΦ, που συνήθως κάνω μετάδοσεις, με πιάνουν φίλοι, καλοί φίλοι, και μου λένε, μα ρε παιδί μου, αυτός ο Συρίγος όλα πράσινα τα βλέπει. Και του λέω, δηλαδή αν καθόμασταν δύο Ολυμπιακοί και συζητούσαμε μαζί, ή δύο Παναθηναϊκοί και συζητούσαν μαζί, θα καθόσουν να δεις την εκπομπή, θα έχει κάποια αξία? Η αξία που υπάρχει είναι μια αντιπαράθεση, όπου όμως προσέξτε να δείτε τι γίνεται, αν και είναι άκομψο να μιλάμε για μια άλλη εκπομπή, αλλά επειδή το θέτεται. Μπορούμε να μιλάμε δύο άνθρωποι που στο 80% των πραγμάτων και των τοποθετήσεων διαφωνούμε και να κρατάμε και το επίπεδο της συζήτησης και το επίπεδο της κουβέντας μας, της μεταξύ μας και της συνεργασίας μας ψηλά. Ούτε να ξεκατνιαζόμαστε, ούτε να καταφεύγουμε σε αουσουμουτού και ο καθένας να λέει τα επιχειρηματά του. Γιατί δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό? Γιατί δεν μπορείτε να μπείτε όταν θέλετε να σχολιάσετε κάποιον και να πείτε, ξέρεις κάτι αδερφέ, 1, 2, 3, 5 διαφωνώ, και ξεκινάτε με το σκουπίδι, αυτέ, εκείνε, πανελίστα. Δεν καταλαβαίνω.
1: Εσύ με τα γυαλιά.
0: Καλά, αυτό εσύ με τα γυαλιά, κύριε Ζευρώδη. Καλά, έχω καινούριο νικητή, να ξέρεις, θα τον ανακοινώσω σήμερα. Έχω έναν Θεό, ναι. Βρίσκονται, θα έχω τον νικητή της εκπομπής.
1: Δεν είναι κακό. Να του δίνεις και εισιτήριο στην αντίπαλη ομάδα.
0: Δηλαδή, διαβάζεις αυτά που σου στέλνουν και λες, τώρα μπορώ να καταλάβω τα πάντα.
1: Για το πώς είμαστε ως κοινωνία.
0: Για το πώς είμαστε ως κοινωνία, για το πώς είμαστε ως κυβέρνηση, για το πώς είμαστε ως αυτό, για το πώς είμαστε ως εκείνο, για το πώς είμαστε ως το άλλο, για το πώς οδηγούν. Βλέπεις το σχόλιο και καταλαβαίνεις τι χάλια έχουμε.
1: Το πρόβλημα είναι γιατί.
0: Ένας μου είχε πει το καταπληκτικό, είχε γράψει. Παρότι φαλακρός, καλά τα λες. Σπίτσιλες.
1: Ίσως να έχει εξήγηση.
0: Εξήγηση.
1: Σου λέει δεν έχει κάτι να τον σκεπάζει, να τον καλύπτει, άρα έχει περισσότερες πιθανότητες να μην υπάρχει και τίποτα. Να έχει πάρει αέρα παραπάνω.
0: Μάλιστα. Αυτή η εξήγηση έδωσε.
1: Βέβαια.
0: Μ' αρέσει ότι εξήγησε τα πράγματα. Όχι, γιατί άμα δεν σε είχαμε σένα, δεν θα είχαμε εξηγήσει τίποτα.
1: Απλά τα πράγματα αρκεί να.
0: Ο άλλος που λέει εσύ με τα γυαλιά είσαι τοξικός και φοράμε και δύο γυαλιά. Δηλαδή. Πάμε.
1: Λοιπόν, επόμενος. Ο Δημήτρης λέει: Άρης, ακούγεται ότι κλείνει AJ Lidl από Brooklyn Nets, Power Forward. Ας ανοίξουμε ενότητα Θεσσαλονίκης τώρα, αρκετά με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Τα ωραία θα έρθουν από Οκτώβρη που θα ξεκινήσει.
0: Στο επόμενο μισάωρο, Δημήτρη, θα μιλήσουμε για την άνοδο της Θεσσαλονίκης και για διάφορα άλλα. Δημήτρη.
1: Ο άλλος Δημήτρης λέει: Νομίζω ότι θα πάρει δύο μάτσο Μπαρτζόκας και τέλος το πρωτάθλημα, γιατί έχει ξεκούραστη ομάδα και φάνηκε και χθες. Ο Παναθηναϊκός είπε στα βάνη.
0: Περισσότερο διάθεση εκφράσεις παρά πραγματικότητα. Αλλά κοίταξε, ότι ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερο βάθος πεδίου, και αυτό είναι πάλι μια επιτυχία του Ανταμάν, γιατί πρέπει να έχεις να προσπαθήσεις πολύ για να έχεις ένα σκασμό λεφτά στο μπάτζετ και να μην μπορείς να έχεις παραπάνω από 6,5 παίχτες. Ο Έριον τι λέει?
1: Καλημέρα σας. Κάθε χρόνο τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Οι πρόεδροι και των δύο ομάδων δεν έχουν βαρεθεί να απαξιώνουν τις ομάδες τους με τόσα λεφτά που έχουν δώσει, γιατί αυτοί φταίνε για ό,τι γίνεται. Άμα δεν έμπαινε ο Γιαννακόπουλος μέσα ή οι Αγγελόπουλοι να κάνανε δηλώσεις, δεν θα γινόταν τίποτα.
0: Σε ένα βάθμο το ακούω αυτό που λέει. Ότι θα πρέπει, όχι σε ένα, σε πολύ μεγάλο βάθμο θα συμφωνήσω μαζί του. Ότι έχετε δώσει τόσα λεφτά και αναζητάτε αντί για πελάτες. Και εδώ τώρα ξαναγυρίζω στο Λεπενιώτη. Νίκο μου, αν συμφωνούσατε μεταξύ σας οι παράγοντες να μην υπάρχει αυτή η τοξικότητα και να απευθυνθείτε σε ένα διαφορετικό κοινό, ίσως να βρίσκατε πιο εύκολα και κανάλια, γιατί θα ήταν πιο καλά, πιο καλό αγοραστικό κοινό. Αυτό το κοινό που θέλετε να τώρα να πληρώσει 60 και 70 και 100 ευρώ εισιτήριο. Δεν γίνεται από τη μία να λες θέλω την πλέμπα και από την άλλη να λες η πλέμπα πρέπει να πληρώσει. Υπάρχει ένα gap. Διαλέξτε τι θέλετε να κάνετε. Λοιπόν, δύο λεπτά πριν το φινάλε να προαναγγείλουμε ότι αμέσως μετά μιλάμε.
1: Είναι φινάλε.
0: Φινάλε του ημίωρου. Το κόβουμε σε περίοδους, σε 4 περίοδους. Πριν το φινάλε λοιπόν της 3ης περίοδου, το επόμενο ημίωρο θα μιλήσουμε για τον Ευάγγελο Λιόλιο και για την αντεπίθεση από το Βορρά. Α, καλό. Έρχονται.
1: Από νότο θα πάμε βορρά. Από βορρά σε νότο.
0: Από το βορρά μέχρι το νότο.
1: Είδες, τα λέγει ο Βασίλης.
0: Ό,τι αρχίζει με χαρά.
1: Και λιώνει με καρά.
0: Πα, τι καλά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Interveten Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτήν την Κυριακή στις 10 το βράδυ Ελλάδα-Ιταλία από τον 943 Interveten Sports.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
5: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
8: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
9: Η ώρα είναι 11:30.
10: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέραδει στο σταμπόνο. Σάου τη μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία των πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Louis Enrique πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
8: 943 Interveten Sport.

0: Ωραία, σταμάτησα και το σουντόκου για να κάνουμε εκπομπή.
1: Πάλι καλά.
0: Θα σου μάθω.
1: Γιατί μας έχεις πρίξει ότι εσύ έμαθες κάτι, πρέπει να μάθουν και οι υπόλοιποι.
0: Εντάξει.
1: Εγώ τόσες γνώσεις έχω, δεν σε πιέζω να στις μεταδώσω.
0: Όπως.
1: Άπειρες.
0: Μαγειρικές.
1: Καταλαβαίνεις πώς βγαίνει αυτός ο άντρας μιας παλιάς εποχής.
0: Όχι.
1: Που έχει αποτυπωθεί στον εγκέφαλο το δικό
0: το
1: σου και πολλών άλλων. Γιατί κατευθείαν τι κάνετε, συνδυάζετε τη γυναίκα με τη μαγειρική.
0: Όχι, το αντίθετο. Ήθελα να πω ότι δεν μαγειρεύεις καλά.
1: Άχρηστα όντα. Και ας ξεσηκωθούν όλοι.
0: Ήθελα να πω ότι δεν το έχεις με τη μαγειρική.
1: Εγώ καινούριο δεν θα γίνω.
0: Εντάξει, Κατρινάκη.
1: Εντάξει.
0: Θα πεις τι λέει ο Βασίλης για να προχωρήσουμε παρακάτω, ναι.
1: Όχι. Θα αρχίσω να βλέπω Μπαρμπαρίου για να μάθω να μαγειρεύω. Πες εσύ το μήνυμα.
0: Δεν έχεις καμία τύχη. Δεν έμαθες τόσα χρόνια. Έχεις ακολουθήσει λάθος διαδικασία. Λοιπόν, ο φίλος ο Βασίλης λέει: καλημέρα στο Ζεύος, καλημέρα σε όλους. Δεν έχω κανένα σχόλιο για το χθεσινό μάτς. Είδα το μισό πρώτο δεκάλεπτο, απογοητεύτηκα τόσο πολύ που δεν είδα το υπόλοιπο. Έτσι για αυτοτιμωρία που τόλμησα και είδα τα 5 λεπτά. Αν είναι έτσι και τα άλλα δύο τουλάχιστον, κατάντια, κατάντια.
1: Το ψήφισες Ρενάντια.
0: Πού το θυμήθηκες αυτό, μπράβο. Δεν θα διαφωνήσω με τον Βασίλη. Περθέαμε ήταν το χθεσινό. Κολύριο. Λοιπόν, πάμε στα δύο ζητήματα που είπαμε ότι θα αναλύσουμε στην τελευταία περίοδο της εκπομπής. Βαγγέλης Λιούλιος είναι πλέον με την πλάτη στον τοίχο. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κάλεσε τον ίδιο για εξηγήσεις. Κάλεσε όμως και τον Προμηθέα. Τι λέει λοιπόν? Κλήση για παροχή, επίσημο δελτίο τύπου είναι, έτσι, δεν τα λέω Κογκαλίδες, δεν είναι ρεπορτάζ. Κλήση για παροχή εξηγήσεων στον Ευάγγελο Λιόλιο και την ΚΑΕ Προμηθέας, καθώς και των μετόχων Αθανάσιου Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπου Μιχαλόπουλου και Άγγελου Ζανή, αναφορικά με την εξέταση καταγγελιών της ΚΑΕ Αμαρουσίου, του Δημοσθένη Στασινόπουλου, Θεοφάνη Τορνατόρου και του προπονητή Ηλία Παπαθεόδωρου. Καλείται λοιπόν σε ακρόαση ΚΑΕ Προμηθέας με απειλή ανάκλησης του πιστοποιητικού αγωνιστικής περίοδου, ανάκληση των αποφάσεων της Επιτροπής, απειλείται, έτσι, με τις οποίες χορηγήθηκε άδεια απόκτησης ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου από τους τρεις προαναφερόμενους, παράβαση κάποιων άρθρων και κλήση στον Ευάγγελο Λιόλιο για παράβαση αρκετών άρθρων. 77, παράγραφος 1, εδάφιο Α, 9 και 10 σε συνδυασμό με το άρθρο 83, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Τι σημαίνει αυτό τώρα λοιπόν πρακτικά? Αν η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν πάρει πιστικές απαντήσεις, ο Προμηθέας υποβιβάζεται επί της ουσίας, χάνει την αθλητική αναγνώριση δηλαδή, και ο κύριος Λιόλιος εκπίπτει του Προεδρικού του Θόκου. Αυτό είναι γιατί και τι σχέση έχει και με τους τελικούς. Παρουσίασε, θυμηθείτε, ο κύριος Δημητρακόπουλος μηνύματα που είχε ο Ηλίας Παπαθεοδωρού, στα οποία μηνύματα μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Λιόλιος του λέει αυτοί θα μας πηρύξουνε, ενώ ακόμα δεν είχαν ανακοινωθεί. Στους τελικούς λοιπόν παίζεται ένα άθλιο κρυφτούλι, μια πολύ σαχλή διαδικασία, να πηγαίνει πρώτα ο διαιτής στο γήπεδο και να ανακοινώνεται μετά.
1: Το χθεσινό ματς παραδόξως ανακοινώθηκαν, καλά πρόλαβαν, και ανακοινώθηκαν και λίγο πιο πριν σε σχέση με το πρώτο. Να δούμε πώς θα το πάμε στο τρίτο.
0: Αν όμως οι πρόεδροι των ομάδων ή οι λειτουργούντες δίκην πρόεδρου όπως ο κύριος Λιόλιος γνωρίζουν τους διαιτητές από πριν, θεωρώ ότι πρέπει να εξηγήσει ο Στέλιος Κουκουλικίδης και η ΚΕΔ πως έμαθε ο κύριος Λιόλιος τους διαιτητές. Οι διαιτητές είναι επτασφράγιστο στο μυστικό, ή άμα τους ξέρουν όλοι γιατί τους κρύβεται. Λέμε ορισμένα πράγματα που μπορεί να είναι ψηλά γράμματα, αλλά δεν είναι ψηλά γράμματα. Γιατί αν τους μαθαίνει ο πρόεδρος ή ο δυνάμει πρόεδρος του Προμηθέα, έχετε καμία αμφιβολία τους μαθαίνει ο Γιανακόπουλος ή η Αγγελόπουλη, ο Αγγελόπουλος ή ο Σιάο ή ο Μάο ή ο Μιστακίδης? Και το να μην ανακοινώσεις τους διαιτητές από πριν, στο δικό μου μυαλό, αν εσείς σκέφτεστε κάτι άλλο, ευχαρίστως το ακούω, σημαίνει ότι ή πιστεύεις ότι αυτοί θα κάνουν παιχνιδάκι με τις ομάδες, ή δεν αντέχουν την κριτική που θα ασκηθεί από τα media και τα social media, και γι' αυτό λες άσε να πάνε πιο ήρεμοι στον αγώνα. Στη μεν μία περίπτωση σημαίνει ότι δεν εμπιστεύεσαι τους διαιτητές που έχεις, άρα κλείσε το μαγάζι και πήγαινε παρακάτω. Στη δε άλλη περίπτωση ξέρεις ότι έχεις αδύναμους χαρακτήρες. Αν επηρεάζονται από τα media και τα social media, θα γυρίσουν και θα αντιδράσουν στην επίθεση του Γιανακόπουλου ή των Αγγελόπουλων, του Αταμάν ή του Μπαρτζόκα? Τέτοια αποδοχή ήττας δεν έχει ξανασυμβεί. Οι άνθρωποι, οι κουκουλεκίδες, οι πυλοίδες κλπ, είναι μαθητευόμενοι μάγοι. Και επειδή
1: αυτά κάποιοι... Αυτά βρήσει, Γιώργο, όλοι αυτοί να γίνουν εργαλεία στα χέρια του Λιόλου. Απλά και μόνο για να, κάνει, να ζει το όνειρό του και να κάνει τα παιχνίδια του συγκεκριμένου.
0: Και να πληρώνονται.
1: Και να πληρώνονται.
0: Και επειδή έχω κάποιους πραγματικά ηλίθιους οπαδούς του Ολυμπιακού που μου στέλνουν μηνύματα, γιατί είναι ηλίθιοι οι άνθρωποι, έτσι, με τα λόγου γνώσης το λέω, ότι μα γιατί τα βάζει με το Λιόλιο, θέλεις πάλι τους σκηνάδες και τους πυλοίδιδες και τους κουκουλεκίδες? Βρε βλήματα, βρε ούφο. Ο Κουκουλεκίδης είναι πρόεδρος στην ΚΕΔ, ο Πυλοίδης είναι μέλος στην ΚΕΔ και ο Σκηνάς ήταν μέχρι πρώτην ως μέλος στην ΚΕΔ. Ποιους διώξατε, βρε σαχλαμάρες? Εδώ είναι η δε τσαρούχα που ξαφνικά τη λατρέψαμε κάτω στο λιμάνι από ορισμένοι φίλοι του Ολυμπιακού, ενώ πώς βρέθηκε στο χώρο, ποιος τον έφερε? Δεν ήταν παιδί του Βασιλακόπουλου από τα ιδιαιτέρως αγαπημένα? Ξέρετε, ή δεν ασχολείστε με κάτι ή δεν έχετε άποψη. Αν με ρωτήσετε δηλαδή αν ταιριάζει η φέτα με το καρπούζι, επειδή δεν τρώω καρπούζι, δεν μπορώ να σας πω. Όταν δεν ασχολείστε με τη διαιτησία, μην κάνετε τους πονηρούς. Και μην αντιγράφετε όποια μαλακία διαβάζετε στα social media.
1: Δεν μιλάω σωστά.
0: Δεν μιλάω σωστά. Γιατί καταλαβαίνω απλά ότι είσαστε βλάκες. Μέχρι τέλους. Ποιο τέλος? Το φωνάζεις στην εξέδρα. Τι σημαίνει το μέχρι τέλους? Σημαίνει ότι διώξαμε τον Βασιλακόπουλο? Πώς τον έδιωξες? Επίτιμος πρόεδρος είναι.
1: Ποιος τον έκανε? Και τόσο έγινε αυτό το μέχρι τέλους και άλλαξε η διοίκηση της ΕΟΚ.
0: Δεν άλλαξε από το μέχρι τέλους η διοίκηση της ΕΟΚ. Εντάξει, και το μέχρι τέλος το έχω γράψει εγώ πρώτος.
1: Αυτό ήταν το πρόβλημα.
0: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, σήμερα που μιλάμε, το μέχρι τέλος, ποιο είναι το νόημά του?
0: Όχι, το νόημα είναι να φύγει ο Βασιλακόπουλος, τον οποίο ο Λιόλιος έκανε επίτιμο πρόεδρο.
1: Ο Βασιλακόπουλος δεν ασχολείται, εσύ, Γιώργο, τώρα. Ο Βασιλακόπουλος είναι σε μια πολύ προχωρημένη τέλος, ηλικία. Το μέχρι τέλος που ακούγεται από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, ποιο είναι το νόημά του?
0: Προφανώς να φύγει κάποια στιγμή ο Πυλοίδης που ξανά είναι στα πράγματα. Δεν ξέρω, ας μας το εξηγήσουν.
1: Απλά έχει μείνει και θεωρούν. Γιατί πιστεύω το ότι περισσότερο έχει μείνει στους οπαδούς του Ολυμπιακού το ότι έγινε, υποβιβάστηκε η ομάδα με δικιά της ενέργεια.
0: Και πολύ καλά έκανε.
1: Και έφυγε ο Βασιλακόπουλος, άρα μπράβο, μας καταφέραμε και διώξαμε τον Βασιλακόπουλο. Και πανηγυρίζουμε τώρα γιατί είχε έρθει ο Λιόλιος, που θεωρούμε ότι ο Λιόλιος εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας. Και έχει μείνει στην ιστορία το μέχρι τέλους. Όχι ότι έχει κάποιο αντίκρισμα.
0: Εγώ ξαναλέω, την επόμενη φορά που θα μπείτε στον κόπο να στείλετε μήνυμα, να έχετε διαβάσει το μάθημά σας. Και προχωράω παρακάτω. Γίνεται μια τεράστια αντιπίθεση από τις δύο ομάδες Θεσσαλονίκης. Ο Βασίλης Πανούλης πήγε στον Άρη, ο Αντρέα Τριγκέρη στον ΠΑΟΚ, ο Μιστακίδης και το Φάντε και το Σιάο Αντετοκούμπον και λοιπά αποφάσισαν να κάνουν επενδύσεις. Ήδη υπάρχουν παίκτες που είναι πρώτης γραμμής, όπως είναι ας πούμε ο Μητρουλόγκ. Θα μου πεις, πέρασε και δεν ακούμπησε στον Ολυμπιακό. Προφανώς Δεν μπορείς με ένα βήμα να πας και να φτιάξεις ομάδα Ευρωλίγκας. Τη φτιάχνεις με τρόπο και με τη σειρά τους, το κάθε τι. Λοιπόν, και ο Άρης και ο ΠΑΟ κάνουν πολύ σοβαρά βήματα. Και θεωρώ ότι μπαίνοντας αυτή στο παιχνίδι θα αλλάξει τελείως η εικόνα του αθλήματος. Γιατί δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ αυτό το δίπολο έχει αρχίσει και με κουράζει. Το νιώθω λίγο, το βαριέμαι, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, καλώς να έρθουν οι Θεσσαλονικείς, να σταματήσει αυτός ο υδροκεφαλισμός της πρωτεύουσας, να έχουμε τέσσερις, ούμενη και την ΑΕΚ, πέντε ομάδες που να ερίζουν για τον τίτλο και θα τα βρει όλα η υπηρεσία. Τι λέει ο αδερφός
1: μου? Και ας επιλέξουν και οι ιδιοκτήτες κάποια στιγμή το παιχνίδι των εκατομμυρίων που αυτοί θα βάζουν να είναι στα χέρια τους και όχι στα χέρια άλλων. Έτσι.
0: Εννοείς για τη διαιτησία.
1: Οι οποίοι παίρνουν και δεν βάζουν.
0: Εννοείς για τη διαιτησία. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν επαγγελματικοί να ξεμπερδεύουν. Λοιπόν, φίλος Βασίλης, τι λέει?
1: Ο Βασίλης λέει: η γυναίκα μου, ύστερα από 40 χρόνια δουλειά στην ναυτιλία, πήρε πρόσφατα σύνταξη. Το πρώτο πράγμα που είπε ήταν: τι χαζείς που είμαστε οι γυναίκες που βγήκαμε στην αγορά εργασίας. Κουράστηκα, είχα μόνιμα τεράστιο άγχος. Δεν αφιέρωσα στα παιδιά μου τον χρόνο που ήθελα στο μεγάλωμά τους. Δεν είχα προσωπικό χρόνο και όλα αυτά για να πάρω δεν ξέρω για πόσα χρόνια 1500 ευρώ σύνταξη. Έκανα λάθος. Σημειώνω ότι στο σπίτι κατά 80% μαγείρευα και μαγείρευα εγώ. Μπράβο σου, αλλά δεν θα συμφωνήσω και απόλυτα με την σύζυγο, παρότι η γυναίκα. Δυστυχώς, έτσι όπως έχει μάθει η κοινωνία, καλείται να παίξει πάρα μα πάρα πολλούς ρόλους. Ένα
0: πολύ
1: θέατρο
0: διάστατα.
1: Μόνο της είναι κάθε γυναίκα.
0: Τι θες να πω εγώ?
1: Σκηνοθέτης, παραγωγός, χορηγός,
0: ηθοποιός,
1: ταμείας, ο υποβολέας, τα παντόλα. Τυχερές αυτές που έχουν και βοήθεια βεβαίως, έτσι, γιατί υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις των ανδρών.
0: Επικαλούμε το δικαίωμα στη σιωπή.
1: Και πολύ καλά θα κάνεις.
0: Για να μην κοιμηθώ στο χαλάκι.
1: Πιες και ένα φραπέ και μη μιλάς.
0: Όταν αρχίζει και τα λέει αυτά, δεν μιλάς. Γιατί αν μιλήσεις, θα γυρίσεις σε βάρος σου. Στο λέω επειδή δεν είσαι παντρεμένος ακόμα, είσαι? Όχι. Κρατήσου όσο μπορείς.
1: Να παραδειγματίζεις από τους σωστούς και όχι αυτούς.
0: Σωστούς και όχι αυτούς.
1: Η Αποστολία λέει. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολή Αγαβρίνα Κόγκα. Είδα το βίντεο που μιλάγατε στον Ευρωπαϊκό Αγώνα. Έχεις κουκλάρα γυναίκα, μπράβο. Είναι πανέμορφη, αλλά και εσύ είσαι πέδαρος. Κουκλάκι. Τυχερή η Λένα που έχει ένα κούκλο πλάτη. Ή τι. Αποστολή, αν πρέπει να είδες άλλο βίντεο, θα έχεις βάλει φωνή δική μας και βλέπεις κάποια ταινία.
0: Βλέπεις, ενώ εγώ.
1: Τζέι Λο και Μπεν Άφλεκ δηλαδή.
0: Βλέπεις, εγώ ενώ δεν είπα τίποτα. Έτσι, άφησα το κλάκι αμέσως.
1: Εντάξει, δεν εσύ δεν ήθελες να προσβάλλεις την Αποστολή. Εγώ με τη φίλη μου έχω άλλη άνεση και το λέω.
0: Ο κόσμος κρίνει.
1: Βέβαια. Έβλεπε ταινία με Τζέι Λο και Μπεν Άφλεκ και άκουγε εμάς. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι λέει ο αδερφός μου?
1: Ρε Γιώργο, δεν τρως καρπούζι, θα πηδηχτώ από το παράθυρο.
0: Το καρπούζι...
1: Είσαι σε ψηλό όροφο ή χαμηλό, για να ξέρω αν αξίζει τον
0: κόπο. Το καρπούζι, Γιώργο μου, είναι η ντροπή του φρούτου. Είναι νερό με κουκούτσια.
1: Το καρπούζι είναι το πιο νόστιμο φρούτο.
0: Είναι η ντροπή του φρούτου. Νερό με κουκούτσια.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Φάει το πεπόνι που βρωμάει. Ο Θάνος, καλημέρα σας. Γιώργο, ο καθένας έχει την άποψή του. Το θέμα είναι να μην βγάζει εμπάθεια. Παράδειγμα, δεν μπορεί ένας προπονητής που είναι διεθνώς αναγνωρισμένος μέχρι η NBA για τα συστήματά του στο μπάσκετ να βγαίνει ένας δημοσιογράφος που θέλει να λέγεται αντικειμενικός και να θέλει να θεωρούμε τον κύριο Ταμάνη άξιο προπονητή. Αυτό είναι εμπαθής άποψη. Είναι σαν κάποιος να λέει ότι το Σέατ Ίμπιζα είναι εισάξιο της Πόρσε. Και αυτό άποψη είναι να τη δεχθούμε? Όχι, φυσικά. Δεν θα αφήσουμε λοιπόν τους εμπαθείς δημοσιογράφους ασχολίαστους, ειδικά αυτούς που θέλουν να το παίζουν αντικειμενικοί. Και αναφέρουμε στον συνάδελφό σου στην εκπομπή, το Συρίγο. Δεν μπορεί να κατηγορεί το Λιόλιο Αλέπη Βασολακόπουλο να θεωρεί ότι όλα ήταν έντιμα και κακώς έφυγε. Ελπίζω να καταλαβαίνει τη διαφορά μια εμπαθούς άποψη και μια άποψη με επιχειρήματα.
0: Άκουσε. Εδώ θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Πρώτα απ' όλα, επειδή δεν μιλάμε για εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, αλλά μιλάμε για αντίληψη. Εγώ, ας πούμε, ρε παιδί μου, την Τζούλια Ρόμπερτς τη βλέπω και βγάζω καντήλες. Την Άννα Βύση πήγα το 84 σε μια συναυλία της βρίζοντας και είπα δεν θα το ξανακάνω. Σημαίνει ότι δεν έχω δικαίωμα να τοποθετούμε? Όταν μιλάς για κάτι που σου αρέσει ή δεν σου αρέσει, εμένα δεν μου αρέσει ο Μπαρτζόκας, μου αρέσει ο Αταμάνη ή Τούμπαλε. Και εγώ λέω ότι ο κάτοχος της Ευρωλίγκας Σαρούνας Γιασκεβίτσιος είναι ηθοποιός και δεν είναι προπονητής.
1: Εμπαθήσια.
0: Εμπαθήσια. Εμπαθέστατη. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι επειδή μιλάμε για αθλητισμό, ρε Θάνο, και επειδή προσπαθούμε ξαφνικά να τετραγωνίσουμε τον κύκλο, ο καθένας έχει δικαίωμα να δει το έργο από τη δική του πλευρά. Αυτό σε ό,τι αφορά το συνολικό για το αταμάν, αν είναι εισάξιος ή δεν είναι. Τώρα, πάμε παρακάτω. Ο Συρίγος δεν το έπαιξε ποτέ αντικειμενικός. Ξεκινάει με ένα ξεκάθαρο πρόσημο. Και επίσης, ο Συρίγος θεωρούσε ότι επί Βασιλακόπουλου γινόταν όλα καλά. Εγώ έχω τελείως διαφορετική άποψη. Αλλά θέλω να σου πω ότι, Θάνο μου, και εμένα, που ήμουνα ο άνθρωπος που πολέμησε τον Βασιλακόπουλο όσο κανείς, όχι γιατί είχα προσωπικά μαζί του, δεν είχαμε χωράφια να μοιράσουμε, γιατί θεωρούσα ότι κάνει κακό στο μπάσκετ. Τώρα που βλέπω ότι ο Λιόλιος ακολουθεί τα ίδια βήματα, μη σου πω χειρότερα, αυτοί που τότε με αποθεώνανε γιατί έκραζα τον Βασιλακόπουλο, σήμερα με κράζουν γιατί κράζω τον Λιόλιο. Να ξέρεις ότι σε απλά ελληνικά δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσεις, το ευρύ κοινό, όχι εσύ, με κάποιον ο οποίος λέει κάτι διαφορετικό και αντίθετο. Δυστυχώς έχετε μάθει να θέλετε να σχεδεύω τα αυτιά, και δεν το λέω προσωπικά για σένα, Θάνο. Το σημαντικό είναι να μπορείς να ακούσεις τη διαφορετική άποψη, να την κρίνεις, να τη σχολιάσεις. Βεβαίως και είμαστε υπόλογοι και ο καθένας μπορεί να μας σχολιάσει. Αυτό κάνεις και εσύ τώρα. Μπορείς να πεις την άποψή σου. Αρκεί αυτή η άποψη να είναι τεκμηριωμένη. Πες ό,τι θέλεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βρήσεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Ξεκίνα, πες αυτό που θέλεις και ας διαφωνήσουμε. Μέσα από τη διαφωνία προάγεται ο διάλογος και όλοι μπορούμε να πάρουμε κάτι. Φύγαμε. Επόμενος, Γιάννης.
1: Ο Κώστας. Λένα, πιστεύεις ότι δεν υπάρχουν εισερχόμενα μηνύματα στο κινητό του Μπαρτζόκα με αναφορά σε διαιτητές? Ναι, το πιστεύω. Ο Δημήτρης. Με όλο το σεβασμό στο φίλο με τη γυναίκα που βγήκε στη σύνταξη, μήπως έχει ανοιχτό παράθυρο σε άλλο σταθμό και το έστειλε εδώ κατά λάθος?
0: Ναι,
1: όχι. Ήταν για αυτό που σχολιάσαμε περί φαγητού με τον Γιώργο. Ο Δημήτρης. Καλησπέρα, ζευγαράκι. Θεός να το κάνει. Γιώργο, έχετε κάποια νεότερη ενημέρωση για την διάρθρωση των κατηγοριών στην ΕΣΚΑ? Σας ευχαριστώ. Στην ΕΣΚΑ Σκανά εννοείς.
0: Κάτσε, γιατί ακόμα έχουν φάει τόσο ξύλο στα υπόλοιπα που να δούμε αν θα είναι πρόεδρος και την επόμενη μέρα ο Λιόλιος, για να ξέρουμε αν ο Ευαγγέλου θα κάνει αναδιαρθρώσεις ή θα τα μαζέψει και αυτός και θα μας απαλλάξει από την παρουσία του.
1: Ο Γιάννης. Γιώργο, άμα δεν βγει μπροστά ο Φουρνιέ και ο Σάσα και λίγο ο Παπα-Νικολάου, δεν μας βλέπει.
0: Δεν βλέπω πώς θα κερδίσουμε.
1: Δεν βλέπω πώς θα κερδίσουμε στο ΣΕΦ. Πρέπει να βγαίνουν μπροστά γιατί οι άλλοι κρύβονται.
0: Εντάξει, και ο Μιλωτίνοφ μπορεί να βγει μπροστά και διάφοροι τρόποι.
1: Ο Δημήτρης. Αντώνης από Πειραιά. Γιώργο, το παράκανες μας αποκαλείς ηλίθιους άσκητους στους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Μην ξεχνάς ότι χάρη σε αυτούς εκπέμπει ο σταθμός σου, αφού είναι οι περισσότεροι που σε ακούν. Μήπως το γύρισε στο μπιφτέκι και γλύφει τον τράκι για να σε πάρει?
0: Ακριβώς. Γλύφω τον τράκι για να με πάρει. Αυτό κατάλαβες. Καταρχήν, Αντώνη μου, κατάλαβες ότι σε είπα ηλίθιο? Γιατί, αδερφέ, εγώ έχω ευθύνη για αυτά που λέω. Εσύ έχεις ευθύνη για αυτά που καταλαβαίνεις. Λέω ηλίθιο αυτόν που μου γράφει, Αντώνη, πρόσεξε. Είναι ελληνικά, δύσκολη γλώσσα, αλλά μπορείς να την καταλάβεις. Αυτόν που μου γράφει ότι θα ήθελες ξανά Βασιλακόπουλο με Πιλοίδη και Σχοινά και Κουκουλεκίδη, και ο Πιλοίδης, ο Σχοινάς και ο Κουκουλεκίδης είναι στα πράγματα. Αν αυτός δεν είναι ηλίθιος, πες μου τι είναι, ρε Αντωνάκη, είτε είναι από τον Πειραιά, είτε είναι από το ΆΚΑ, είτε είναι από την Κουάλα Λουμπούρ. Δεν είναι ηλίθιος? Εξήγησέ μου το.
1: Ο Θάνος συνεχίζει. Γιώργο, εμείς οι μπασκετικοί θέλουμε εκπομπές με δημοσιογράφους που να είναι αντικειμενικοί. Ιδάλλως να πει ο καθένας την ομάδα του και να τους χαϊδεύει τα αυτιά. Και μπορούμε να αντέξουμε την αντικειμενικότητα, φίλε Θάνο? Τα αντέχουν όλοι. Το κολλητάρι σου, ο Γιώργος, ο Λεσόρ έχει τίποτα? Λογικά όχι. Κράμπα πρέπει να ήταν. Το είπε και ο Ερκίν Αταμάν μετά, ότι δεν φαίνεται πως υπάρχει κάτι ανησυχητικό. Κράμπα λόγω της έντασης και της πίεσης που υπήρξε. Ο Δημήτρης. Ένας από αυτούς που κάναν την καταγγελία για τα εισερχόμενα μηνύματα του Λιόλιου για τους διαιτές ήταν ο Ηλίας Παπαθεοδόρου. Σε ποια ομάδα ήταν προπονητής τότε? Τα κατήγγειλε λίγα χρόνια μετά όλα αυτά. Στο χωριό μου τους λένε και Ρουφιάνους κάτι τέτοιο. Να ξεκαθαρίσω ότι καλώς καταγγέλθηκε, όμως η ενδιάμεση σιωπή στο χρονικό διάστημα είναι κάπως.
0: Δημήτρη, εδώ θα σου πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι για αρκετό καιρό άκουγα όταν ξεκίνησε το Me Too, γιατί δεν βγήκες να τα πεις τότε. Σημασία έχει να το πεις. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Το λες και εσύ στο τέλος, γι' αυτό δεν επιχειρηματολογώ περισσότερο. Πάμε στο δεύτερο. Γιατί βγήκε ο Παπαθεοδόρου? Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να μαθαίνετε για να καταλαβαίνετε. Εντάξει. Ο Παπαθεοδόρου λοιπόν, ενώ ήταν προπονητής στον Προμηθέα και κακός με κεφαλαία γράμματα. Εγώ δεν είμαι και η συμπάθειά μου ο Ηλίας, ούτε ο Βασίλης, τα γνωρίζετε, έτσι, να μην ξανασυστηθούμε. Κακώς λοιπόν τα έβλεπε όλα καλά. Έτσι. Κάποια στιγμή πήγε και είπε στον Λιόλιο, κοίταξε να δεις, πρέπει να γυρίσω στην Αθήνα, γιατί έχει πρόβλημα το παιδί μου. Έχει ένα πρόβλημα. Τέλος πάντων. Δεν είναι. Πάμε παρακάτω. Αντί να το σεβαστεί και να του πει, αδερφέ, να σε βοηθήσω, και αν ξεπεραστεί το πρόβλημα, η πόρτα είναι ανοιχτή, εφόσον τον είχε επιλέξει. Άρχισε να παίρνει τηλέφωνο σε ομάδες, λέγοντάς τους, μην πάρετε τον Παπαθεοδόρο στην ομάδα. Αν θυμάσαι, φίλε Δημήτρη και οι υπόλοιποι που μας ακούτε, στο ξέσπασμα του Ηλία, το «Δε σε φοβάμαι», είχε δίπλα την κόρη του. Όλοι είπαμε, καλά βρε παιδί μου, ποιος ο λόγος να έχεις το παιδί δίπλα σε ένα τέτοιο ξέσπασμα? Ήταν για να του δείξει ότι είσαι τόσο άθλιος, σύμφωνα με αυτά που λέει ο ίδιος, που τα έβαλες με την οικογένειά μου και εγώ εδώ δίπλα στο παιδί μου θα σε πολεμήσω. Αν λοιπόν αυτά τα οποία λέω την πλευρά Παπαθεοδόρου, δεν έχω ακούσει την πλευρά Λιόλι, για να είμαι και τίμιος, για να είμαι και ξεκάθαρος, αν λοιπόν αυτά ισχύουν, πολύ καλός έκανε. Εντάξει, γιατί η γνώση είναι δύναμη. Τώρα λοιπόν με τα νέα δεδομένα περιμένω την άποψή σου, Δημήτρη.
1: Βεβαίως δεν σημαίνει ότι όταν γνωρίζουμε κάτι το οποίο είναι λάθος,
0: θα είπα, πρέπει κακώς, να το αποδεχόμαστε. Πάμε να το χτυπήσω.
1: Όχι, παιδί
0: μου. Έναν.
1: Έχεις φαγωθεί σήμερα να χτυπάς, να χτυπάς, να χτυπάς.
0: Μα αφού το είπα.
1: Πολύ τσαμπουκάς μας βγήκες. Για χαλάρωσε λίγο.
0: Παπα. Δεν ξαναμιλάω.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπή. Καφές.
1: Είπα, το φραπέ σου και δρόμο.
0: Αυτό που ελάχιστοι έχουν καταλάβει με τον μικροβισμό του Γιαννακόπουλου είναι ότι βλέπει ότι θα ανέβουν οι ομάδες Θεσσαλονίκης και θα χάσει σημαντικό μέρος από την πίτα, λέει ο Θάνος. Ο Πάρης.
1: Καλημέρα. Σε περίπτωση που θα πάρει πρωτάθλημα το ΑΜΑΝ, μένει ή φεύγει? Φεύγει.
0: Εγώ λέω μένει.
1: Εγώ λέω φεύγει.
0: Πετυχημένος προπονητής δεκαετίας.
1: Και τι σημαίνει αυτό? Δεν έχει δικαίωμα αυτός να φύγει ή ο Παναθηναϊκός να επιλέξει να δοκιμάσει κάτι άλλο?
0: Όχι, μια χαρά είσαι με τον άτομο.
1: Εν πάση περιπτώσει, οι σχέσεις είναι καλό να ολοκληρώνονται όταν ο κύκλος κλείνει. Όταν ο κύκλος ξεχυλώνει, ανεξάρτητα αν μια σχέση έχει κάποιες βάσεις.
0: Για μας μιλάς ωραία, για τον
1: Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω, εγώ τώρα λέω. Είναι καλό να κλείνουν οι κύκλοι.
0: Οι κύκλοι
1: να μην ξεχυλώνουν.
0: Να κλείσουν οι κύκλοι.
1: Να φύγουμε αγαπημένοι που λέει.
0: Πάρε τον κύριο Γιαννακόπουλο να τον ενημερώσει περί των κύκλων. Μη μου τους κύκλους ταράτε.
1: Εγώ, εν πάση περιπτώσει, λέω ότι είτε πάρει είτε δεν πάρει το πρωτάθλημα ο Εργκίνα Ταμάν, θα φύγει από τον Παναθηναϊκό.
0: Με μεγάλη στεναχώρια θα πω ότι θα συμφωνήσω με τη Λένα Καραλή.
1: Μία από τις ελάχιστες σωστές επιλογές της ζωής σου.
0: Ποιο?
1: Ότι συμφωνείς αυτή τη στιγμή μαζί μου.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης λοιπόν λέει εδώ, τόση ρίγο, δεν θα το βγάλετε να μας πει για τον κλέφτη Ολυμπιακό? Ντροπή σας.
1: Θα βγει σε λίγο.
0: Ντρέψου εσύ, Δημήτρη μου.
1: Στο που έλεγε και ο τέτοιος.
0: Α, βλέπεις τώρα. Έχεις την άποψή σου. Το συμπληρώνεις με ένα ντροπή σας. Τι να σου πω εγώ τώρα.
1: Ντροπή σου.
0: Τι
1: δεν κατάλαβες ποτέ.
0: Αν σου πω αυτά που πρέπει να σου πω, θα λένε ότι βρίζω στον αέρα. Γι' αυτό δεν μιλάω. Προχωράμε.
1: Μου άφησες έτσι μια.
0: Αλλά βλέπεις, το διάβασα το μήνυμά σου έτσι.
1: Προσπαθώ να το χαλαρώσω.
0: Χαλαρώσω.
1: Ο Δημήτρης. Ωραία.
0: Τι λες, ρε.
1: Ντροπή σου. Ωραία μας δεν το λέει αυτό. Ωραία μας.
0: Εμένα ρωτάς.
1: Δεν κατάλαβες ποτέ τι σου είχα δώσει που άφησες έτσι μια αγάπη να τελειώσει. Ρέμος, Αντωνάκης. Ο Δημήτρης. Άμα μείνει ο Αταμάν, θα φύγουν και ο Εθελός 4-5 παίκτες.
0: Μην σου πω και 6-7.
1: Δίκιο έχεις, Δημήτρη.
0: Καλά, ο καλύτερος προπονητής δεκαετίας.
1: Ρε εσύ, Γιώργο, να σου πω κάτι. Τώρα γιατί γίνεσαι ειρωνικός.
0: Εγώ.
1: Έχει.
0: You foul.
1: Είναι πάρα πολύ καλός προπονητής σε αυτά. Είναι επιτυχημένος. Είναι επιτυχημένος, είπαμε. Και αυτό που λέει και εκείνος είναι επιτυχημένος προπονητής των τελευταίων ετών. Yeah. Με βάση τους τίτλους είναι επιτυχημένος.
0: Oh, yes.
1: Ωραία. Άρα όλο το υπόλοιπο που λες, κράτα το για πάρτι
0: σου. Δεν το λέω εγώ, αυτό το λέει.
1: Στην επιστρέφουμε στη μούρη.
0: Στα μούτρα σου.
1: Στα μούτρα σου. Αν έχεις κάποια άποψη να καταθέσεις, καταθέσαι την. Εφόσον λες ότι συμφωνείς, πώς θα φύγει. Και στο καπάκι λες, μα δεν είναι ο καλύτερος. Εσύ λες τόσα πράγματα καλά για τον εαυτό σου. Έρχεται κάποιος και σου λέει, όχι Γιώργο, γιατί τα λες. Έτσι και ο Αταμάν, ο οποίος αποδεδειγμένα έχει κατακτήσει αυτούς τους τίτλους που έχει κατακτήσει, έχει δικαίωμα να πιστεύει για τον εαυτό του ό,τι θέλει.
0: Πώς το έλεγε ο Δημήτρης Αγραβάνης? Θέλω να πω συγχαρητήρια στον εαυτό μου.
1: Και βέβαια. Αν δεν αγαπάμε τον εαυτό μας.
0: Οπα,
1: και όχι, δεν δίνουμε συγχαρητήρια στον εαυτό μας.
0: Παναγία μου, ποιος έβαλε? Πες και το όνομα του Δημήτρη.
1: το όνομα του, το όνομα του Δημήτρη.
0: Όχι, πες του Δημήτρη το μήνυμα για να φύγουμε.
1: Γιώργο μου, μια χαρά το κατάλαβα και με έψες. Είμαι ο παδός του Ολυμπιακού και να γνωρίζω το καλύτερο για όλους και για τον μπάσκετ θα ήταν να φύγει χθες ο Λιόλιος και να λάβει η μεγάλη παρέα Φασούλα, Φάνη και τα παιδιά που αγαπάνε τον μπάσκετ. Απλά εκείνο που με κάνει να τρέμω και να φοβάμαι είναι ότι ο Γιαννακόπουλος θέλει κάτι ανάλογο. Και τρέμω στην ιδέα ότι στη διάδοχη κατάσταση θα είναι πάλι αυτός μέσα έξω και έπειτα αυτά και θα τα κάνει όπως τα 30 χρόνια που ζήσαμε τον Εφιάλτη. Κατάλα χθες έξω ο Λιόλιος μέσα ο Φασούλα.
0: Δεν υπάρχει Φασούλα στην εξίσωση. Ο Φασούλας πλέον δεν πρόκειται να ξαναθέσει υποψηφιότητα. Λοιπόν, αυτά.
1: Και η Σάλαμη υγεία.
0: Τα έχει και το Σαββάτο που λένε.
1: Ναι,
0: το επόμενο.
1: Το επόμενο.
0: Όπου θα έχουμε, δεν θα έχουμε. Μπορεί και να έχουμε.
1: Μπορεί και να έχουμε, μπορεί και να μην έχουμε πρωταθλητή.
0: Ναι, πάντως το σίγουρο είναι ότι τη Δευτέρα δεν θα έχουμε τίτλο.
1: Ούτε την Τετάρτη παίζεται.
0: Όχι, την Τετάρτη μπορεί να έχουμε.
1: Την Τετάρτη μπορεί να έχουμε, την Δευτέρα δεν θα έχουμε. Άρα.
0: Από τη Χαριτόβρη τη Λένα Καραλή.
1: Τον κύριο Γεώργιο Κογκαλίδη του Παναγιώτη της Καλλιόπης.
0: Σε φτιάχνω εσύ τον κύριο. Άντε να έχετε ένα καλό σουκού.
1: Γεια σας.
0: Ραντεβού στις 3, μην ξεχαστείτε, με Νίκο Σύριγο.
1: Ναι, γιατί τον περιμένουν και όλοι οι Κροατές να τον θαυμάσουν.
0: Πρέπει.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 12.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
3: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
3: 21-2029-22.
0: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα.

0: οι κίτρινοι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 28χρονο γκάρντ Νένατ Ντιμητρίγεβιτς που αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπάγερν. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 28χρονου εξτρέμ της ΑΟ Πάολο Φερεϊρίνια, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Βραζιλία. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η υπόθεση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα Παμπλο Μαφέο για τον Ολυμπιακό. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται στην Αθήνα ο Νάι Λόπεθ για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Στην Ελλάδα αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Μάρκο Νίκολης για να υπογράψει την πρόωρη επέκταση του συμβολίου του με την ΑΕΚ. Νέα κρούση 20 εκατομμυρίων ευρώ της Μπεσίκτας για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Ενδιαφέρον και από τη Φενερμπαχτσέ. Αρνητική η στάση της Μπενφίκα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία. Μελέτη αναμένεται για την προσθήκη κερκίδας χιλίων θέσεων στο Νικ Γκάλις Χολ, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη στην αρχή της νέας σεζόν. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Νας Μίτρου Λόγκ. Ο Ελληνοαμερικανός γκάρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους. Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τον Στέλιο Μαλεζά στη θέση του προπονητή για τα επόμενα 2 χρόνια. Πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για κορυφαίο παίκτη του Champions League προανήγγειλε ο υποψήφιος πρόεδρος της Real Madrid, Φλωρεντίνο Πέρεθ. Όπως αποκάλυψε η ΕΣ, αυτός ο παίκτης είναι ο Μάικλ Ολισέ της Μπάγερν Μονάχου. Οι Βαβάροι παρακολουθούν στενά την περίπτωση του 17χρονου αστέρα της Λίβερπουλ Ρίο Ενγκουμόα, όπως αναφέρει το Athletic. Ο Φλάβιο Κομπόλι θα είναι ο αντίπαλος του Αλεξάνδρ Σβέρεφ στο τελικό του Ρολάν Γκαρός. Ο Ιταλός τενίστας πέρασε από τα ημιτελικά άνευ αγώνος λόγω ίωσης του αντιπάλου του Ματέο Αρνάλντι. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Μιχάλης Σοηλές.
1: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Επιστρέψαμε στο 943 Τρεβέτεν Sports. Η ώρα είναι 1 και 5. Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Σοηλές, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. 1 ώρα και κάτι μέχρι να δείξω τα ρολόγια 2 και να έρθει να πάρει τη σκυτάλη από μένα ο Νίκος ο Κατσάτσος με το μαγκαζίνο και να μάθει και εκεί λεπτομέρειες για τα ρεπορτάζ των ομάδων που προετοιμάζονται εν ώψη της νέας σεζόν. Αλλά και στοίχημα και μουντιάλ φαντάζομαι θα πει ο Νίκος. Δεν τα αφήνει αυτά. Betline, γάρ. Okay.

Λέγαμε για πριν την πρώτη ώρα σαν σήμερα. Σαν σήμερα το βράδυ της 6ης Ιουνίου του 1933 έγινε η δεύτερη απόπειρα δολοφονίας του Ελευθερίου Βενιζέλου, όπου ο Ελευθέριος Βενιζέλος μαζί με τη σύζυγό του Έλενα γευμάτισαν στο σπίτι της Πινελόπης Δέλτα στην Κηφισιά. Παρέμειναν εκεί μέχρι τις 11 το βράδυ, οπότε πήραν τον δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα. Το ζεύγος Βενιζέλου επέβαινε σε ένα αυτοκίνητο τύπου Πακάρ, ενώ ακολουθούσε ένα Ford με τους άντρες ασφαλείας. Τα δύο οχήματα κινούνταν με μέση ταχύτητα 50 χιλιόμετρα στη λεωφόρο Κηφισίας όταν έφτασαν στο ύψος του κέντρου Παράδεισος, στο νότιο Μαρούσι. Ένα αυτοκίνητο με σβησμένα φώτα έκλεισε το δρόμο του αυτοκινήτου ασφαλείας του Βενιζέλου. Ταυτόχρονα ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί και οι σωματοφύλακες. Και ο σωματοφύλακας Μαρκάκης, που επέβαινε στο συνοδευτικό αυτοκίνητο, χτυπήθηκε στο κεφάλι και πέθανε λίγο αργότερα. Οι επιδρομείς στράφηκαν αμέσως κατά το αυτοκίνητο του Βενιζέλου, που εκείνη την περίοδο ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχοντας μόλις χάσει τις εκλογές. Άρχισαν τα πυρ ομαδικώς. Ο Βενιζέλος διατήρησε την ψυχραιμία του και συμπαρέσυρε τη γυναίκα του στο δάπεδο της Πακάρ, δίνοντας παράλληλα εντολή στον οδηγό του Ιωάννη Νικολάου να αναπτύξει ταχύτητα για να ξεφύγουν από τους διώκτες τους. Μετά από λίγο και παρά την αντίδραση του Βενιζέλου, ο συνοδηγός Μύραρχος Κουφογιαννάκης αποβιβάστηκε προκειμένου να καθυστερήσει το αυτοκίνητο των δολοφόνων. Το συνοδευτικό αυτοκίνητο, λόγω της παλαιότητάς του, τέθηκε εκτός μάχης και δεν μπόρεσε να παράσχει προστασία στον Εθνάρχη και τη σύζυγό του. Στο Βενιζέλο δηλαδή. Η κούρσα θανάτου με καταιγισμό πυροβολισμών διήρκησε περίπου μισή ώρα, ώσπου το Πακάρ του Βενιζέλου κατόρθωσε να ξεφύγει από τους διώκτες του στο ύψος του γυροκομείου. Κατευθύνθηκε προς το νοσοκομείο Ευαγγελισμός για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στην Έλενα Βενιζέλου, η οποία είχε τραυματιστεί ελαφριώς. Σε λίγο, όλη η Αθήνα μιλούσε για την απόπειρα και πλήθος φίλων και συνεργατών του Έλληνα πολιτικού τον επισκέφθηκε στον Ευαγγελισμό. Η χώρα καθ' όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου ταλανιζόταν από τη διαμάχη βενιζελικών και αντιβενιζελικών, δημοκρατικών και βασιλικών, το οποίο οδήγησε τελικά στην κατάλυση του κοινοβουλευτισμού και την επιβολή της δικτατορίας του Μεταξά το 1936.

Σαν σήμερα επίσης. Τι κατάρα δέρνει αυτή την οικογένεια Kennedy πραγματικά. Ο Αμερικανός πολιτικός, αδερφός του δολοφονημένου προέδρου των ΗΠΑ John Kennedy, ο αδερφός του Robert Kennedy, επίλεκτο μέλος της πολιτικής δυναστείας Kennedy, δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για το χρήσμα του υποψήφιου του Δημοκρατικού Κόμματος για την Προεδρία της χώρας το 1968. Χρόνια του εθνικού νευρικού κλονισμού. Χρονιά του εθνικού κλονισμού, όπως έχουν αποκαλέσει εκείνη την ταραγμένη περίοδο οι Αμερικανοί ιστορικοί. Ο Robert Francis Bobby, όπως τον αποκάλουσαν Kennedy, γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου του 1925 στο Brooklyn της Μασαχουσέτης, όντας το 7ο από τα 9 παιδιά του επιχειρηματία Joseph Kennedy και της κοσμικής Rose Fitzgerald. Ο πατέρας του, αφού έκανε τεράστια περιουσία κατά τη διάρκεια της πρωτοαπαγόρευσης, έγινε ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του πρόεδρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ, ο οποίος αργότερα τον διόρισε πρεσβευτή στη Μεγάλη Βρετανία. Ο νεαρός Μπόμπι φίτησε σε ακριβά ιδιωτικά σχολεία και μετά το πέρας των σπουδών του, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κλήθηκε να υπηρετήσει τη θητεία του στο ναυτικό κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αφυπηρέτησε, δηλαδή το κοινό που λέμε εμείς οι Έλληνες, απολύθηκε το 1946 και το 1948 έλαβε πτυχίο πολιτικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, όπου και αποφύτησε το 1951 με πτυχίο νομικής. Ενδιάμεσα είχε παντρευτεί την αγαπημένη του Έθελ Σκάκελ, με την οποία απέκτησε 11 παιδιά. Ζωή να έχουνε. 7 αγόρια και 4 κορίτσια.

Η δολοφονία του, όπως είπα, έλαβε χώρα στις 6 Ιουνίου του 1968, λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα και αφού προηγουμένως είχε μιλήσει στους ενθουσιώδεις οπαδούς στο ξενοδοχείο Ambassador του Los Angeles, κατευθύνθηκε διαμέσου της κουζίνας του ξενοδοχείου στην αίθουσα όπου επρόκειτο να δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Τη στιγμή που περνούσε από τον προθάλαμο της κουζίνας, πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμο από ένα νεαρό άντρα, τον 24χρονο Παλαιστίνιο Σιρχάν Σιρχάν. Χριστιανό Ορθόδοξο στο θρήσκευμα. Στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν επ' αυτοφόρο, δήλωσε ότι σκότωσε τον Κένεντι σαν ένδειξη διαμαρτυρία για τις φιλοϊσραηλινές του θέσεις. Ο Κένεντι είχε προαισθανθεί την εναντίον του δολοφονική απόπειρα. Σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, που συμπτωματικά δημοσιεύτηκε την ημέρα της δολοφονίας, του είχε δηλώσει προφετικά: «Δεν υπάρχει τρόπος προστασίας ενός υποψήφιου προέδρου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Πρέπει να βασίζεται κανείς στην τύχη και μόνο στην τύχη. Γνωρίζω ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει και εναντίον μου δολοφονική απόπειρα. Όχι τόσο για πολιτικούς λόγους, όσο για λόγους μεταδοτικότητας. Ζούμε σε μια εποχή επιδημίας πολιτικής βίας». 2 μήνες πριν από την επίθεση στο Λος Άντζελες είχε δολοφονηθεί ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, το είδωλο του κινήματος των Αφροαμερικανών στις ΗΠΑ. Αργότερα ο Σιρχάν Σιρχάν καταδικάστηκε σε θάνατο το 1969 και 3 χρόνια αργότερα η εσχάτη των ποινών μετατράπηκε σε ισόβια. Μέχρι σήμερα κρατείται σε φυλακή της Καλιφόρνιας ενώ δεν έχουν ευδοκιμήσει επανειλημμένες αιτήσεις για αποφυλάκηση. Κοίτα να δεις τι

Να σας θυμίσω για ακόμα μια φορά, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτως, όπως λέει και ο Γιώργος Χελάκης, και κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα.

Να πάμε στο μπάσκετ και στον Ολυμπιακό, που ο Κώστας Παπανικολάου με το χθεσινή του συμμετοχή στο Game 2 κόντρα στο Παναθηναϊκό κατέγραψε μια ακόμα ξεχωριστή επίδοση. Ο Κώστας Παπανικολάου τα τελευταία χρόνια είναι σημαία για τον Ολυμπιακό, διαδεχόμενος τους Βασίλης Πανούλη και Γιώργο Πρίντες στην αρχηγία της ομάδας. Έχει συνδυάσει το όνομά του με όλες τις μεγάλες στιγμές της σύγχρονης εποχής και συνεχίζει να σπάει τα κοντέρ. Και αυτό γιατί στο game, στο δεύτερο παιχνίδι κοντά στο Παναθηναϊκό, κατέγραψε μια ακόμα ξεχωριστή επίδοση. Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας μπασκετμπολίστας σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση της λίστας με τους παίκτες με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του Ολυμπιακού. Και αυτό διότι έφτασε τις 365 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα, ξεπερνώντας εκεί μια έτερη σημαία του Ολυμπιακού, το Γιώργο Πρίντεζη, στη σχετική λίστα. Another milestone που λένε και στο χωριό μου.

Μιας που έρχεται και Μουντιάλ, να σας πω ότι έχει εντοπιστεί μέσω της φίλαθλης κοινή γνώμη στην ανάλυση των δεδομένων της διοργάνωσης το συγκρότημα το οποίο θα καταφέρει να φτάσει μέχρι και την κατάκτηση του τροπέου. Πέραν από την προσφανή παρουσία των ισχυρών φαβορίτων, το τουρνουά περιλαμβάνει και ομάδες που κινούνται μακριά κάτω από τα ραντάρ που λέμε στην καθομιλουμένη. Και κατά γενικό ομολογία έχει αξιοσημείωτη πορεία. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει μια συγκεκριμένη περίπτωση που ξεχωρίσαμε και με την προοπτική της εισόδου της στην τετράδα να προσφέρεται σε απόδοση 13 σύμφωνα με τους ειδικούς. Δεν ξέρω αν ακούει ο Νίκος ο Κατσάτος αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι και στήλη στο Betline. Πρώτη επιλογή λοιπόν από τα μακροχρόνια του Μουντιάλ είναι γεγονός και αυτή δεν είναι άλλη ομάδα από την Ουρουγουάη του Μαρσέλο Μπιέλσα. Ο Ελόκο, όπως είναι το παρατσούκλι του, επιστρέφει στις ζωές μας και το ποδοσφαιρικό κοινό είναι έτοιμο να πάρει και πάλι μαθήματα. Πρόκειται για ένα προπονητή ο οποίος δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του και αναμένεται να αποτυπωθεί και στον αγωνιστικό χώρο αυτό. Στα προγνωστικά ποδοσφαίρου θα έχει πολύ ενδιαφέρον η αγορά στατιστικών, ειδικά σε κάθε παιχνίδι της Ουρουγουάης. Είναι σε ένα βατό όμιλο η Σελέστε, όπως είναι το παράτσουκλι της, Ισπανία, Σαουδική Αραβία και Πράσινο Ακροτήρι. Και η αλήθεια είναι πως δίκαια θεωρείται δεύτερο φαβορή στις στιγματικές εταιρείες. Το Πράσινο Ακροτήρι είναι ένας αδύναμος κρίκος, ενώ ο Γιώργος Δόνης, ο δικός μας Γιώργος Δόνης, δεν έχει το χρόνο να δουλέψει με την ομάδα του. Όσο είχε, ας πούμε, κατά τη διάρκεια των προκριματικών, ο προκάτοχός του, Εβρέ Ρενάρ, τον οποίο τον θυμόμαστε όλοι από αυτή την πύρινη ομιλία που είχε κάνει ο Γάλλος τεχνικός στο παιχνίδι με την Αργεντινή στο προηγούμενο Μουντιάλ, που έκανε μια φοβερή ανατροπή από 1-0 που έχανε η Σαουδική Αραβία, το γύρισε σε 2-1 και όλοι μιλάγανε γι' αυτό. Η Ισπανία είναι το πρώτο φαβορή για αυτό τον όμιλο, αλλά δεν είναι και φόβητρο. Πρώτη εκτίμηση είναι πως η Ουρουγουάη θα προκριθεί από τον όμιλο, όμως το 1-12 είναι πράγματι αδιάφορο. Το πιθανότερο σενάριο είναι να δούμε την Ουρουγουάη να προκρίνεται ως δεύτερη από τον όμιλο και να βρίσκεται απέναντι στον πρώτο του 1 του ομίλου. Συνεπώς το πιθανότερο είναι να δούμε ένα Ουρουγουάη Αργεντινή στη φάση των 32. Πώς θα πάμε κόντρα στην Αργεντινή? Θα πάμε. Αν ο Μέση δεν το είχε σηκώσει το 22, δεν θα πήγαινε. Ωστόσο, τώρα θεωρώ πως η Αργεντινή δεν έχει την κάψα που χρειάζεται το τουρνουά. Μην ξεχνάμε πως υπήρχε μια κατάρα που απέκλεισε τους νικητές από τη φάση των ομίλων. Αυτό δεν ήταν τυχαίο. Η Αργεντινή θα περάσει. Αφού λοιπόν περάσει η Αργεντινή, θα πέσει πάνω σε μια εκ των δεύτερων του τέταρτου ομίλου και του 7ο ομίλου και πιθανότατα σε μια εκ των Αίγυπτο και είπα η Τουρκία. Έχουμε φτάσει στα προημιτελικά και συναντά μια από τις πρώτες ομίλων του δεύτερου, δηλαδή Ελβετία ή Βοσνία και πιθανότατα Πορτογαλία ή κάποια ομάδα που τερμάτισε τρίτη στον όμιλο. Η εκτίμηση είναι ότι θα πέσει πάνω στην Πορτογαλία, η οποία κατά την άποψη αυτό παίζει άναρχο ποδόσφαιρο, ενώ η Ουρουγουάη δεν αφήνει τίποτα στην τύχη και γι' αυτό προκρίνεται η ομάδα του Μαρσέλο Μπιέλσα. Το σενάριο έφτασε ήδη πολύ μακριά και ας μην το πάμε παραπέρα. Η πρόταση είναι η Ουρουγουάη να φτάσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης, επιλογή που προσφέρεται σε απόδοση 13.

Τον τελικό του προηγούμενου Μουντιάλ όλοι τον θυμόμαστε. Αργεντινή-Γαλλία 3-3. 2-2 κανονική διάρκεια, 3-3 σε παράταση και στα πέναλτι η ομάδα του Λιονέλ Μέση πήρε το παγκόσμιο κύπελο. Ο Κιλιάν Εμπαπέ είχε κάνει χατρίκ σε αυτό το παιχνίδι, ενώ 2 γκολ σημείωσε ο Λιονέλ Μέση και ο Άγχελ Ντι Μαρία. Ο Εμπαπέ μίλησε στο Σορέαρ, δεν ξέρω αν προφέρεται σωστά, λίγες μέρες πριν το Μουντιάλ, με τον ίδιο να αναφέρεται στο τελικό του 2022 αλλά και στο δίλημα Μέση-Ρονάλντο. Ο Γάλλος επιθετικός αποκάλυψε ότι δεν έχει ξαναδεί αυτό το τελικό και μίλησε ανοιχτά για το βαθύ αποτύπωμα που το άφησε εκείνη η νύχτα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Interveten Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτήν την Κυριακή στις 10 το βράδυ Ελλάδα-Ιταλία από τον 943 Interveten Sports.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος, 6938-5339-82.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
8: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
9: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
10: Planisabv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
13: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
14: Η ώρα είναι 1:30.
15: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέρασε στο σταμπόνο. Σάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί το τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στα δικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουνε. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Παρί Σεζερμέν διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
16: 943 Intervetten Sports.

Επιστρέψαμε στο 943 Τρεβέτεν Sports. Τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Σοηλές. Στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Νίκος Κατσάτσος παίρνει τη σκυτάλη με μαγκαζίνο.

Μιλάγαμε πριν για το αποτύπωμα που άφησε στον Κίλιαν Εμπαπέ ο τελικός του Μουντιάλ, του περασμένου Μουντιάλ στο Κατάρ. Και είπε συγκεκριμένα ο καλύτερος τελικός όλων των εποχών. Νομίζω ότι τίποτα δεν συγκρίνεται μαζί του σε επίπεδο θεάματος, έντασης και εξέλιξης. Με τόσες ανατροπές και αλλαγές στο σκορ. Έφτασε τα πέναλτι, το πιο σκληρό τρόπο για οποιονδήποτε. Είναι μια αλήθεια αυτό. Ήταν είτε το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο του Λιονέλ Μέση, είτε ένα δεύτερο συνεχόμενο για τη Γαλλία. Οπότε ήταν ιστορικό, ό,τι και αν συνέβαινε. Το έχω ξαναδεί τον αγώνα αυτό. Τον αγώνα από τότε. Ποτέ. Νομίζω ότι αν το δω, μπορεί να ξυπνήσει κάποιους δαίμονες, ολοκλήρωσε ο Γάλλος επιθετικός. Παράλληλα, 27χρονος ρωτήθηκε για το ποιο προτιμά μεταξύ του Μέση και του Ρονάλντο, δεδομένου ότι με τον πρώτο μοιράστηκε τους αγωνιστικούς χώρους όταν και οι δύο βρέθηκαν στην Παρί, ενώ ο δεύτερος αποτελεί το είδωλό του από μικρή ηλικία. Έδωσε εκεί μια διπλωματική απάντηση ο Κίλιαν, λέγοντας ότι απέφυγε να πάρει θέση υπέρ του ενός ή του άλλου, τονίζοντας πως πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις. Επιπροσθέτως, θέλησε να καταρρύψει ένα ευρέως δεδομένο μύθο γύρω από τους δύο σούπερ, συγκεκριμένα την άποψη ότι ο Μέση είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα ταλέντου και ο Ρονάλντο αποκλειστικά σκληρής δουλειάς. Αναφερόμενος σε αυτό, δήλωσε: «Χωρίς να θέλω να ακουστώ υπεροπτικός, αυτό είναι κάτι που θα έλεγε μόνο κάποιος που έχει παίξει ποδόσφαιρο. Δεν είναι κάτι που θα έλεγε ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Γιατί αν μου πεις ότι ο Ρονάλντο δεν έχει ταλέντο ή ότι ο Μέση δεν έχει δουλέψει σκληρά, σημαίνει ότι δεν έχεις φορέσει ποτέ παπούτσια για να προπονηθείς μέρα με τη μέρα. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον να προπονείται καθημερινά και να πιστεύει κάτι τέτοιο. Μιλάω από καρδιάς». Ήταν τα λόγια του Γάλλου επιθετικού.

τι PTSD μπορεί να σου αφήσει ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ. Για όσο ξέρω τι σημαίνει PTSD, διαταραχή μετατραυματικού στρες.

Όπως είπα και πριν, έχουμε Μουντιάλ και είναι πολύ διαφορετικό το φετινό Μουντιάλ σε σχέση με τα προηγούμενα. Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες αυξάνονται και είναι από 32 που ήταν, θα γίνει 48 και έτσι έρχεται μια εντελώς νέα δομή στον τρόπο με τον οποίο θα παιχτεί το εν λόγω τουρνουά. Η πρόκριση από τους ομίλους είναι η εξής. Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου προκρίνονται απευθείας στα νοκάουτ και θα πάρουν πρόκριση και οι 8 καλύτεροι τρίτοι από κάθε όμιλο, διατηρώντας όμως ανοιχτά πολλά σενάρια μέχρι και την τελευταία αγωνιστική. Επίσης, για πρώτη φορά στην ιστορία, μετά τους ομίλους δεν ακολουθεί η φάση των 16, αλλά αυτή των 32. Αυτό σημαίνει περισσότερα νοκάουτ παιχνίδια, περισσότερες εκπλήξεις και ακόμα περισσότερη δράση. Ό,τι θέλουμε δηλαδή και εμείς να βλέπουμε.

Ο δρόμος προς τον τελικό δύσκολος και δεν το λέω λογοτεχνικά και κυριολεκτικά το λέω. Η ομάδα που θα φτάσει μέχρι την κατάκτηση του Μουντιάλ θα χρειαστεί να δώσει συνολικά 8 αγώνες. Δηλαδή έναν περισσότερο σε σχέση με τις προηγούμενες διοργανώσεις. Περισσότερα παιχνίδια, περισσότερες συγκινήσεις, περισσότερες ευκαιρίες για προβλέψεις. Ειδικά για τους λάτρες του στοιχήματος. Ένας έξτρα αγώνας για το χρυσό. Η εθνική ομάδα που θα καταφέρει να φτάσει μέχρι και το μεγάλο τελικό και να σηκώσει το τρόπαιο θα χρειαστεί να δώσει συνολικά 8 αγώνες κατά τη διάρκεια του τουρνουά αντί για 7 που ίσχυαν μέχρι σήμερα. 16 πόλεις επίσης και ιστορικά γήπεδα. Η FIFA χώρισε τη διοργάνωση σε 3 γεωγραφικές περιφέρειες: Δυτική, Κεντρική και Ανατολική, για να περιορίσει τα εξαντλητικά ταξίδια των ομάδων και συνολικά 16 πόλεις θα φιλοξενήσουν τη δράση. 11 πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσι. Στο Νιου Τζέρσι θα γίνει και ο μεγάλος τελικός, το MetLife Stadium. Λος Άντζελες, Ντάλλας, Σαν Φρανσίσκο, Μαϊάμι, Ατλάντα, Σιάτλ, Χιούστον, Φιλαδέλφια, Κάνσας Σίτι και Βοστόνη. Στο Μεξικό 3 πόλεις. Η πόλη του Μεξικό, η Μοντερέι και ο Γουαδαλαχάρα και το θρυλικό στάδιο Αστέκα στην πρωτεύουσα θα γράψει ιστορία καθώς θα φιλοξενήσει την επίσημη πρεμιέρα του Μουντιάλ στις 11 Ιουνίου με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Κορέα. Και στον Καναδά 2 πόλεις είναι που θα φιλοξενήσουν το παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλου, το Βανκούβερ και το Τορόντο. Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλου Ανδρών στη εν λόγω γήπεδα. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο επίσης να θυμίσουμε ότι υπάρχουν ομάδες που γράφουν ιστορία, όπως το Ουσμπεκιστάν, η Ορδανία, το Πράσινο Ακροτήρι, Κάπο Βέρντε αλλιώς, και το Κουρασάο που θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά σε φάση Μουντιάλ, προσθέτοντας νέο ενδιαφέρον και αρκετά στοιχηματικά σενάρια. Παράλληλα υπάρχουν και ιστορικές επιστροφές, όπως το Ιράκ που επιστρέφει μετά από 40 χρόνια, ενώ η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό θα αγωνιστεί ξανά στη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά το 1974. Στον αντίποδα, μεγάλη απουσία αυτής της Ιταλίας, η οποία έμεινε εκτός Μουντιάλ για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση, ενώ εκτός έμεινε και η Νιγηρία, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και σταθερές αφρικανικές δυνάμεις των τελευταίων δεκαετιών. 48 ομάδες, 104 αγώνες, νέες χώρες, νέοι πρωταγωνιστές θα συνοδεύσουν την κάθε στιγμή της διοργάνωσης. Το Μουντιάλ του 2026 ετοιμάζεται να προσφέρει το πιο ανοιχτό και πιο απρόβλεπτο τουρνουά στην ιστορία του θεσμού. Αυτό θέλουμε να βλέπουμε και εμείς, όχι μόνο οι φίλοι του στοιχήματος, αλλά και οι φίλοι που λατρεύουν το ποδόσφαιρο, το θέαμα και τις συγκινήσεις.

Να απαντήσω στο φίλο το Λάμπη που έχει στείλει μήνυμα. Καλησπέρα, έτσι από περιέργεια ρωτάω. Σε κλειστό γήπεδο μπάσκετ μέσα στο τερέν επιτρέπεται το κάπνισμα? Καλό απόγευμα από Κύθνο. Να πούμε και εμείς τα χαιρετίσματά μας στην Κύθνο. Φίλε Λάμπη, δεν το έχω ψάξει αυτό το θέμα. Θα το ψάξω όμως και θα σου απαντήσω.

Στο σταθμό εισήλθε ο Νίκος Κατσάτσος, ο οποίος θα πάρει τη σκυτάλη μετά από μένα. Και μαζί με τον Νίκο Κατσάτσο ήρθε και η είδηση ότι ο Ματσάρη θέλει να φέρει τον Ζερμπίν στον Ηρακλή. Όπως αποκάλυψε ο Τζιαλούκα Ντι Μάρσιο, ο νέος προπονητής του Ηρακλή, Βάλτερ Ματσάρη, θέλει να φέρει τον Αλέσιο Ζερμπίν στη Θεσσαλονίκη. Γενικώς ο Ηρακλής πάει να κάνει πολύ καλές μεταγραφές από αυτούς που ακούγονται, όπως ο Γιόνσον, ο Λαρουσί, ο Πόμπο, και δεν αποκλείεται να δούμε και τον 27χρονο Ιταλό, ο οποίος ανήκει στην Νάπολη και την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Κρεμονέζη ως δανεικός. Ο Ζερμπίν σε συνολικά 33 συμμετοχές μοίρασε 3 ασίστ και αποτέλεσε μια από τις πιο βασικές λύσεις της ομάδας, η οποία δεν κατάφερε να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία του τελικού ποδοσφαίρου, και μιλάω για την Κρεμονέζε, και υποβιβάστηκε στη Serie B.

Ένας πρώην πράσινος βρέθηκε στη χώρα μας για το Final Four της EuroLeague και είχε την ευκαιρία να ανταμώσει με παλιούς φίλους αλλά και να δει μέρη που είχε ήδη περπατήσει στο παρελθόν. Ο λόγος για τον Mike Batiste, ο οποίος παρακολούθησε πολύ μπάσκετ, όπως ήταν αναμενόμενο, ενώ θυμήθηκε μεγάλες στιγμές από το παρελθόν. Μιλώντας στο Basket News, ο Batiste στάθηκε στο Δημήτρη Διαμαντίδη και τη συνεισφορά του, γυρνώντας μάλιστα το χρόνο πίσω για αρχή. Το 2004 ήταν στον Ηρακλή, δεν ήταν καθόλου καλό σουτέρ. Πήγαιναμε από κάτω στα screen απέναντί του, του δίναμε χώρο, ήταν ήδη σπουδαίος αμυντικός, αλλά έχει κάποια κενά στο επιθετικό του παιχνίδι. Όταν τον υπογράψαμε στο Παναθηναϊκό, ξέραμε ότι παίρναμε έναν πολύ καλό παίχτη. Αμυντικά ήταν νούμερο 1, υπήρχαν ακόμη κάποια κενά στην επίθεσή του, όμως η δουλειά που έκανε στο σουτ και στο να εξελιχθεί επιθετικά ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Τόνισε αρχικά, ενώ συνέχεια αναφέρθηκε στην επιθετική του παρουσία. Για τον 3D, όπως ήταν το παρατσούκλι του, ο Batiste είχε μόνο καλά λόγια να πει, καθώς ήταν συμπαίχτες και τον αποθέωσε. Νομίζω ότι η άμυνά του ήταν ήδη χαραγμένη στην πέτρα. Όταν όμως ήρθε και η επίθεση, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τον αντιμετωπίσεις. Ακούστε, υπάρχουν πολλοί παίχτες που αξίζουν αυτόν τον τίτλο, αλλά για μένα αυτή θα ήταν η επιλογή μου. Αυτό είναι το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τόνισε ο άλλοτε συμπαίχτης του στον Παναθηναϊκό, Mike Batiste, για τον Δημήτρη Διαμαντίδη.

Σε ποιο παιχνίδι έδωσε την πέμπτη αγώνα η εθνική μας ομάδα? Στο Strawberry Arena. Το ξέρετε όμως ότι δεν ήταν Strawberry Arena όμως από πάντα αυτό το γήπεδο. Η Σουηδία υποδέχτηκε την Ελλάδα στην έδρα της στη Strawberry Arena στη Στοκχόλμη, σε ένα επιβλητικό γήπεδο που πέρασαν, όπου πέραν του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος Σουηδών, φιλοξενεί και την ΑΕΚ Στοκχόλμης. Οι πύλες του εν λόγω γηπέδου άνοιξαν το 2012. Τότε λεγόταν National Leran. Αλλά μεταονομάστηκε σε Strawberry Arena για χορηγικούς λόγους από το 2024 και μετά. Η χωρητικότητα του είναι στις 50.000 ανθρώπους με πρόβλεψη και για εξέδρα όρθιων οπαδών. Ενώ η καινοτομία που κεντρίζει το ενδιαφέρον είναι το cube που βρίσκεται στην ροφή του γηπέδου, θυμίζοντας και από, κάτι από μπάσκετ. Είναι ένας χώρος ευλογημένος που στο εναρκτήριό του ματς είδε ένα από τα πιο εμβληματικά γκολ στην καριέρα του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς απέναντι στην Αναγγλία. Ενώ εκεί έζησε και μια από τις κορυφαίες στιγμές του ένας ελληνικός σύλλογος εκτός του Big Five. Το γκολ του Ιμπραήμοβιτς, εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ, ένα ανάποδο ψαλιδάκι σχεδόν έξω από την περιοχή. Αν το θυμούνται και τα παιδιά από την παραγωγή, να με διορθώσουν. Η βραδιά του Ατρομήτου, λοιπόν, να πάμε στην ομάδα εκτός ελληνικός σύλλογος εκτός Big Five. Αυτός είναι ο Ατρόμητος. Στην έναρξη της σεζόν 2015-2016, ο Ατρόμητος πάλευε για ένα μεγάλο στόχο. Αυτόν της παρουσίας του στους ομίλους του Europa League. Το εμπόδιο που έπρεπε να ξεπεράσει η ΑΕΚ Στοκχόλμης, η οποία αγωνιζόταν φυσικά στην νυν έδρα που αγωνίστηκε και η εθνική μας ομάδα μεσοβδόμαδα, τη Strawberry Arena. Μαρσελίνιο, Ναπολεόνι και Ούμπιδες ήταν οι σκόρερς για το σύνολο του τότε προπονητή του Ατρομήτου, Μιχάλη Γρηγορίου, σε ένα σπουδαίο βράδυ το οποίο έθεσε γερές βάσεις πρόκρισης από τον τρίτο προκριματικό γύρο στα play-off. Ο Ατρόμητος κατάφερε και πήρε το εισιτήριο μετά από νέα νίκη στο Περιστέρι, αλλά το εμπόδιο της Φενέρ Μπαχτσέ εκεί αναδείχθηκε ανυπέρβλητο. Σημειώνεται πως και άλλες ελληνικές ομάδες αντιμετώπισαν κατά καιρούς στην ΑΕΚ Στοκχόλμης, όπως η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, αλλά τα εντός έδρας μάτς των Σουηδών δεν έγιναν στο συγκεκριμένο γήπεδο, είτε γιατί έτσι αποφασίστηκε, είτε γιατί ακόμη δεν είχε χτιστεί.

Στον Πασχετικό Άρη συνεχίζονται οι μεταγραφές, αλλά και τα σενάρια τα οποία βγαίνουν τώρα στο φως της δημοσιότητας. Ραντεβού Σπανούλη και Mike James. Ο Mike James βρέθηκε στην Ελλάδα και συναντήθηκε με τον Βασίλη Σπανούλη και αυτή η συνάντηση άναψε φωτιές σχετικά με το μέλλον του Αμερικανού μπασκετμπολίστα, ο οποίος είχε περάσει από την Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ένας από τους παίχτες που έχουν τον τρόπο να τραβάνε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους με κάθε κίνηση είναι ο Mike James. Όλοι τον θυμόμαστε γιατί είχε συνεργαστεί και στη Μονακό με τον Έλληνα προπονητή. Ο κορυφαίος κόρης της ιστορίας της EuroLeague το τελευταίο διάστημα κάνει αποχή από τα παιχνίδια της Μονακό λόγω οφειλών προς το πρόσωπό του. Μάλιστα. Με αυτή την ευκαιρία βρέθηκε στην Αθήνα και είχε συνάντηση με τον Βασίλη Σπανούλη στη Βουλιαγμένη. Μια συνάντηση η οποία άναψε φωτιές, καθώς δεν ήταν λίγοι αυτοί που έκαναν τη σύνδεση με τον Άρη και την ερχόμενη σεζόν, ειδικά τώρα που ο Kill Bill είναι στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Εξαρτάται ποιος θα πάει προπονητής στην Μπαρσελόνα, ήταν η τοποθετήση αναφορικά με τον Mike James, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο μιας μεταγραφικής βόμβας στον Άρη. Για να δούμε. Το μέλλον διαγράφεται λαμπρό, ειδικά τώρα αυτούς τους μήνες.

Στον Πανιωνίο συνεχίζεται η επόμενη μέρα, καθώς και οι ανέρυθροι ανακοίνωσαν μια σημαντική προσθήκη στο τεχνικό επιτελείο, καθώς προσέλαβαν τον πολύπειρο Ιωάννη Ντορουντό σαν προπονητή φυσικής κατάστασης. Για να δούμε πώς θα τα πάει κι αυτός.

Στον ποδόσφαιρο, η Φενέρμπαχτσέ συνεχίζει τις μεταγραφές, καθώς μετά το Χρήστο Τζόλιο, από όπου απέσπασε την υπογραφή του, ο Χακάν Σαφή έκλεισε και τον Μέισον Γκρίγουντ, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα.

Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ήμουν ο Μιχάλης Οηλές. Στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος. Με το μαγκαζίνο θα σπάει παρέα από τις 2 μέχρι τις 4. Θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Από μένα και τα παιδιά της παραγωγής, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, ένα καλό απόγευμα. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Γιάννη Γιαννικόπουλο. Σας αφήνω σε πολύ καλά χέρια αυτά του Νίκου Κατσάτσου για να σας πάει παρέα μέχρι τις 4. Γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα.
3: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 2.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανίας.
5: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Σε συμφωνία για τα επόμενα 2 χρόνια με τον Αμερικανό forward AJ Liddell, τον Brooklyn Nets έφτασε ο Άρης. Απομένουν τελευταίες λεπτομέρειες ώστε να ανακοινωθεί ο 25χρονος NBA έρα τους γιατρινόμαυρους. Πολύ κοντά στη συμφωνία με τον 33χρονο center της Fenerbahçe, Cem Birch, βρίσκεται ο Άρης. Οι κίτρινοι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον

0: στην προώρη επέκταση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ. Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας γυναικών ποδοσφαίρου της ΑΕΚ. Η κυτρινόμαυρη διοίκηση προχώρησε σε λύση της συνεργασίας της με το Θαλή Θεοδωρίδη και στην πρόσληψη του Στέλιου Κοζανίδη. Νέα κρούση 20 εκατομμυρίων ευρώ της Μπεσίκτας για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Ενδιαφέρον από τη Φενερμπαχτσέ. Αρνητική η στάση της Μπενφίκα σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία. Μελέτη αναμένεται για την προσθήκη κερκίδα χιλίων θέσεων στο Νίκ Γκάλις Χολ, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη στην αρχή της νέας σεζόν. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Νας Μίτρου Λόγκ. Ο Ελληνοαμερικανός γκάρτ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους. Ο προπονητής του Ηρακλή Βάλτερ Ματσάρη θέλει να φέρει στο γυραιό τον 27χρονο μεσοεπιθετικό της Νάπολη Αλέσιο Ζερμπίν, σύμφωνα με τον Τζιάν Λούκα Ντι Μάρτζιο. Η Μπάγερ Μονάχου παρακολουθεί στενά την περίπτωση 17χρονου αστέρα της Λίβερπουλ Ρίο Ενγκουμόα, όπως αναφέρει το Athletic. Ο Φλάβιο Κομπόλι θα είναι ο αντίπαλος του Αλεξάνδρ Σβέρεφ στο τελικό του Ρολάν Γκαρός. Ο Ιταλός τενίστας πέρασε από τα ημιτελικά άνευ αγώνος λόγω ίωσης του αντιπάλου του Ματέο Αρνάλντι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Intervet & Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet & με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου 943. Intervet & Sports.gr. Μείνε εδώ όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα του 943 Interveten Sports. Bienvenidos, welcome. Γιατί δεν ξέρω πώς να πω, δεν θυμάμαι πώς να πω καλό μεσημέρι στα αγγλικά. Δεν πειράζει, ξεκινάμε λίγο χιουμοριστικά. Είναι το μαγκαζίνο του σταθμού. Όπως κάθε Σαββατοκύριακο 2 με 4, στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος. Δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής βρίσκονται ο Μιχάλης Σοηλές και ο Γιάννης Γιαννικόπουλος.

Ξεκινάμε κάπως διαφορετικά, καθώς έχουμε πράγματα να συζητήσουμε. Θα ξεκινήσουμε λίγο με ένα σχόλιο και μια κουβέντα πάνω στο χθεσινό ντέρμπι το οποίο παρακολουθήσαμε στο μπάσκετ, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε την σειρά των τελικών. Βέβαια, θα προσπαθήσω τουλάχιστον εγώ να μιλήσω ενδοαγωνιστικά, γιατί εντάξει, είναι πάρα πολλές φορές που έχουμε ασχοληθεί με τα εξωαγωνιστικά και εντάξει, είναι πραγματικά, θα το πω, θέλουμε να δούμε μπάσκετ και όταν βλέπουμε κάποιο άθλημα καλό είναι να μας μένουν οι εικόνες που είδαμε στο παιχνίδι. Είδαμε ένα ωραίο παιχνίδι? Ναι, δεν είδαμε ωραίο παιχνίδι? Αυτό είναι το οποίο πρέπει να έχουμε στα υπόψη μας. Εννοείται πως μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς στο μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports μέσω Viber, απλά και δωρεάν. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943. 6939-943-943 είναι το Viber του 943 Intervet & Sports για να στείλετε τα μηνύματά σας, να κάνουμε κουβέντα και γενικά ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, ό,τι επιθυμεί, περιορισμούς δεν βάζω, το Viber είναι εκεί για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Can't stop.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε χθες στο δεύτερο τελικό της Greek Basket League. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, συγχωρέστε με, στο ΆΚΑ. Στο Telecom Center Athens, αν θέλετε να το πείτε. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση, επικράτησε 68-58 για την στατιστική και την προϊστορία, κυρίως για την ιστορία. Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρώτη του νίκη εναντίον του Ολυμπιακού έπειτα από τις 21 του Φλεβάρι του 2026, όταν και επικράτησε 79-68 των Πειραιωτών στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.

Έχουμε και το πρώτο μήνυμα από τον φίλο τον Λάμπη, ο οποίος ρωτάει, καλησπέρα. Έτσι από περιέργεια ρωτάω, σε κλειστό γήπεδο μπάσκετ μέσα στο τερέν επιτρέπεται το κάπνισμα? Καλό απόγευμα από Κύθνο. Πρώτα απ' όλα καλησπερίζουμε τον φίλο τον Λάμπη. Τώρα θα σε γελάσω, γιατί δεν είμαι καπνιστής, δεν καπνίζω για να μπορέσω να απαντήσω, αλλά λένε ότι σε κλειστούς χώρους απαγορεύεται. Τώρα εγώ δεν ξέρω κάτι, συγγνώμη, έτσι δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό.

Όταν ξεκίνησε το παιχνίδι, πρώτη περίοδο είδαμε τον Ολυμπιακό να προηγείται και εν συνεχεία στην δεύτερη περίοδο είδαμε ακόμα και την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα να φτάνει στο συν 10 από το τριφύλι και μάλιστα είχε το προβάδισμα για να κάνει το 2-0 στην σειρά, καθώς θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει 82-76 στον πρώτο τελικό, ο οποίος έγινε την Τετάρτη. Εντάξει, δεν θα κάτσω να μιλήσω για το τι έγινε με τους παράγοντες γενικά, γιατί είχαμε και τις διαμαρτυρίες του Γιαννακόπουλου προς τους διαιτητές, είχαμε και τις δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει ο Νίκος Λεπενιώτης. Εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί δεν είναι και ωραίο να δίνουμε βάση, ενώ έχει γίνει ένας αγώνας, δίνουμε βάση στα έξω. Ο αθλητισμός είναι να ενώνει, δεν είναι να χωρίζει. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Προηγούταν στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο ο Ολυμπιακός, άσχετα αν είναι πρωταθλητής Ευρώπης και δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό, θυμόμαστε ότι ήταν αρκετά παιχνίδια τα οποία έχανε την διαφορά. Είτε μείωνε ο αντίπαλος και νίκαγε ουσιαστικά για μια σχετικά μικρότερη διαφορά από όσο προηγούτανε, ή ακόμα και έχανε κάποια παιχνίδια. Το θυμόμαστε από την κανονική διάρκεια στην EuroLeague. Έτυχε σήμερα λοιπόν, έτυχε χθες το βράδυ λοιπόν να γίνει κάτι τέτοιο. Ο Ολυμπιακός έπειτα από το προβάδισμα των συν 10, που ήταν και το μεγαλύτερο προβάδισμα των Ερυθρόλευκων, να πάθει κοκομπλόκο και εν τέλει ιτήθηκε στο τέλος του αγώνα 68-58 με έναν Παναθηναϊκό ο οποίος πήρε μπρος, μείωσε, πήγε πίσω, μείωσε στον έναν πόντο όταν ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο και ολοκληρώθηκε στο σκορ 29-30 το πρώτο ημίχρονο του αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό τον Παναθηναϊκό, του δεύτερου τελικού της Greek Basket League. Ο Παναθηναϊκός εν τέλει μετά προηγήθηκε και δεν κοίταξε πίσω. Από τότε που έβαλε το καλάθι για το 31-30 συνέχισε και δεν σταμάτησε η ομάδα του Εργίνα Ταμάν, όπου έβγαλε αντίδραση και κατάφερε να πάρει μια δίκαιη νίκη. Και θα έχουν, το σίγουρο πάντως είναι για αυτή τη σειρά ότι θα έχουμε ακόμα δύο τελικούς. Την Δευτέρα στις 8 Ιουνίου ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ και στις 10 Ιουνίου την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens. Το θέμα είναι να δούμε αν η σειρά θα λήξει 3-1 υπέρ του Παναθηναϊκού, 3-1 υπέρ του Ολυμπιακού ή αν θα έχουμε και πέμπτο παιχνίδι, που το πέμπτο παιχνίδι, αν χρειαστεί, θα γίνει την Παρασκευή την επόμενη. Αυτή δηλαδή την οποία έρχεται, που ξεκινάει και το Μουντιάλ. Θα πάμε λίγο τώρα στα στατιστικά του αγώνα. Καλησπέρα, coach.

MVP του αγώνα ήταν ο Nigel Hayes-Davis, ο οποίος κατάφερε να πετύχει 23 πόντους, να μαζέψει 3 rebound και να μοιράσει 2 assist σε ένα παιχνίδι το οποίο εξηλώθηκε καθώς δεν έκανε καλή εμφάνιση στον πρώτο τελικό. Δεύτερο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Osman με 11 πόντους, 6 rebound και 2 assist. Ήταν οι δύο παίκτες όπου σκόραν πάνω από 10 πόντους και οι δύο κύριοι πρωταγωνιστές. Ενώ για τον Ολυμπιακό, Εβάν Φουρνιέ και Ντόντα Χόλ ήταν αυτοί που κάνανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ο Βεζένκοφ έμεινε σε 9 πόντους στα 5 rebound και τη 1 assist. Ενώ ο Εβάν Φουρνιέ πέτυχε 15 πόντους, μάζεψε 7 rebound και μοίρασε 7 assist. Από τον Ολυμπιακό ήταν ο παίκτης ο οποίος είχε το νούμερο 1 αριθμό σε όλες τις κατηγορίες. Ο Ντόντα Χόλ ακολουθεί δεύτερος, 11 πόντους, 3 rebound και 1 assist. Και όλα τα ερωτήματά μας για το ποιος εν τέλει θα είναι ο πρωταθλητής θα λυθούν αυτή την εβδομάδα.

0: Και από το μπάσκετ και, τον, και την αναφορά που κάναμε στον τελικό, θα πάμε απευθείας στα ρεπορτάζ των ομάδων, θα πάμε στο ποδόσφαιρο και θα ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, εκεί όπου έχουμε κοντά μας τον Κώστα Σαμοθράκη, τον έχουμε στην παρέα μας, όπου έχουμε διάφορα. Έχουμε διάφορα να πούμε για Ουνάι Λόπεθ, Πάμπλο Μαφέο που ακούγεται και έναν στόπερ της Λας Πάλμας, όπου νομίζω καλύτερα θα μας τα πει ο ίδιος ο Κώστας. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νικολάκη, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Είσαι εντάξει?
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσω? Κοίταξε, ο Ολυμπιακός, το έχουμε πει εδώ και καιρό, ότι παίζει μπάλα στα ισπανικά γήπεδα. Και μάλιστα παίζει μπάλα, Νίκο, με τέσσερις ομάδες. Δηλαδή και τη Λας Πάλμας, και τη Μαγιόρκα και τη Σεβίλη και φυσικά τη Ράγιο Βαγεκάνο, που δεν ξέρω αν θα γίνει σύριαλ, γιατί λέμε ότι αναμένεται να έρθει ο Ουνάι Λόπεθ στην Αθήνα για να υπογράψει συμβόλαιο, αλλά έρχονται πληροφορίες από την Ισπανία ότι οι Ισπανοί της Ράγιο Βαγεκάνο δεν το έχουν σίγουρο αυτό, γιατί του έκαναν νέα βελτιωμένη πρόταση για να παραμείνει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο παίκτης έχει δώσει τα χέρια με τον Ινάκη Μπάνιεθ, τον μάνατζερ του, και έχει πει το ναι, όπως και με τον Μεντιλίμπαρ, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι η πρώτη επιλογή του προπονητή εδώ και αρκετό καιρό. Τον θέλει σαν τρελός για τη θέση 8 και όχι μόνο. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε την εξέλιξη στο θέμα. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι όχι στον αέρα, αλλά δεν είναι σίγουρο, όπως ήταν πριν από λίγες μέρες που συζητάγαμε.
0: Άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα 50-50 για τον Ουνάι Λόπεθ.
1: Όχι 50-50, δεν θα ήθελα να μιλήσω με ποσοστά, με πιθανότητες, αλλά σήμερα το πρωί από την Ισπανία έλεγα να πούμε ότι η Ράγιο Βαγεκάνο έχει κάνει νέα πρόταση. Δεν ξέρω αν το σκέφτεται και τι θέλει ο Ουνάι Λόπεθ, γιατί φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που έχει πει το ναι στον Ολυμπιακό μέσω του μάνατζερ του Μπάνιεθ, του Λινάκη Μπάνιεθ, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλάξει άποψη. Γιατί ο Ολυμπιακός με τον Μπάνιεθ συνεργάζεται εδώ και πολλά χρόνια και έχει τις καλύτερες εντυπώσεις. Βέβαια με το ζόρι κανείς δεν έρχεται, έτσι.
0: Καλά, αυτό είναι το σίγουρο, έτσι.
1: Και όλες αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Ουνάι Λόπεθ, ισχύει και για την περίπτωση του Κάρμου, που δεν πρέπει να την αποκλείσουμε, ο οποίος είχε πάει στην Νουέλβα, υποβιβάστηκε στην Ισπανία, ανήκει στην Νότιχαμ και είναι πάντα στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού με δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, ότι δεν θα πάρει αριστερό στόπερ από αυτά τα ονόματα που γράφονται, για το Μίκα Μαρμούς ας πούμε της Λας Πάλμα, αλλά και τι έχει στο μυαλό του ο Κάρμου. Αν είναι να έρθει όπως ήρθε Νίκο στη δεύτερη φορά στον Ολυμπιακό με κρύα καρδιά και έπαιζε λες και βαριόταν, προφανώς και δεν τον θέλουν. Αν πραγματικά θέλει να έρθει και να παίξει την μπάλα όπως την πρώτη του χρονιά, κάνουμε άλλη συζήτηση.
0: Ισχύει. Γενικά είναι πάρα πολλές φορές με την θέληση και την όρεξη την οποία έχει ένας παίκτης να έρθει.
1: Ακριβώς. Παρακαλετός, δεν έρχεται κανένας και έχουμε δει και άλλες περιπτώσεις πόσο αποτυχία ήταν. Κοίταξε τώρα, η περίπτωση του Πάμπλο Μαφέο, τέλος πάντων.
0: Μαφέο είναι, ναι.
1: Okay. Παραμένει πάντα στο προσκήνιο και φαίνεται από την Ισπανία, λένε ότι ο Ολυμπιακός και βρίσκεται σε καλό δρόμο και περιμένει μόνο να πάρει το ok από τη Μαγιόρκα. Μαγιόρκα η οποία υποβιβάστηκε φέτος στην Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος. Και η ηλικία του Μαφέο και τα προσόντα του και μια καλή διετία που έχει κάνει τον έχουν κάνει περιζήτητο. Ο Ολυμπιακός φαίνεται εκεί για τα δεξιά να έχει καταλήξει σε αυτόν.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και για τον Μίκα Μαρμούς της Λας Πάλμας και τον Πεδρόσα της Σεβίλης για το αριστερό άκρο της άμυνας. Και αυτή είναι μια εξαιρετική περίπτωση.
0: Που η Σεβίλη φέτος να πούμε ότι την γλίτωσε. Την γλίτωσε φέτος.
1: Ναι, με δυσκολία, αλλά την γλίτωσε. Έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Να δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση του Γιάρεμτσουκ, που παραμένει ένα θέμα που είναι επικεντρωμένη στον Ολυμπιακό και ας λένε στη Λιόν ότι οι πιθανότητες να παραμείνει στη Γαλλία είναι 50-50. Η Λιόν προφανώς και δεν μπορεί να δώσει τα 5 εκατομμύρια που είναι ρήτερα. Αυτό το είναι στάνταρ. Είναι το στάνταρ. Ούτε και ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να κάνει παζάρια και να μιλάει για 2 και 3 εκατομμύρια που λένε στην Λιόν. Αλλά και εδώ, όπως και για τους άλλους παίκτες, θα παίξει σημαντικό ρόλο τι θέλει ο Ουκρανός.
0: Καλά, αυτό είναι το σίγουρο. Είναι αυτό που είναι προηγουμένο.
1: Ο οποίος αύριο θα παίξει το δεύτερο και τελευταίο φιλικό παιχνίδι Ουκρανία-Δανία. Και στη συνέχεια θα πάει για διακοπές να ξεκουραστεί. Εγώ εκτιμώ ότι θα είναι στην προετοιμασία του Ολυμπιακού στις 29 Ιουνίου. Εκτίμηση είναι. Τουλάχιστον με αυτές τις πληροφορίες που έχω.
0: Ωραία, μια χαρά. Αυτό που μπορούμε να καταλήξουμε τέλος πάντων στο συμπέρασμα.
1: Και είναι... συγγνώμη που το λέω αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την προετοιμασία σε 22 μέρες περίπου, ενώπιση των αγώνων για τα προκριματικά του Champions League. Και δεν θα έχει αδερφόρ στην προετοιμασία, γιατί και ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι
0: θα είναι στο Μουντιάλ
1: και δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψουν, ειδικά ο Ταρέμι με το Μαρόκο που έχει καλή ομάδα το Μαρόκο και μπορεί να προχωρήσει.
0: Σύντομα
1: θα πάρει άδεια μετά να ξεκουραστεί και την έχει ανάγκη, γιατί το χειμώνας ήταν δύσκολο για τον Ελκαμπή με το Κόπα Αφρικα, οπότε θα πρέπει να ξεκουραστεί για ένα 15 με 20 μέρες. Και με την Σέντερφορ θα πάει ο Ολυμπιακός στην προετοιμασία, στα φιλικά και ίσως και στα δύο πρώτα παιχνίδια για τα προκριματικά. Δεν μπορεί να πάει στα προκριματικά με τον Ελκαμπή που ίσως να έχει γυρίσει λίγες μέρες πιο πριν. Όσο για τον Ταρέμι, νομίζω ότι δεν είμαι σίγουρος αν θα παραμείνει στον Ολυμπιακό. Έχει πρόταση από την Τουρκία, θέλει να επιστρέψει και στην Ιταλία, εκεί που έκανε μεγάλη καριέρα, μεγάλα παιχνίδια με την Ίντερ, οπότε είναι όλα σε κρεμότητα και για το Σέντερφορ, έτσι. Δηλαδή έχει μείνει μόνο ο Κλέιτον, ο οποίος δεν ξέρω αν θα μείνει στον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός θα ψάξει και Σέντερφορ.
0: Γενικά νομίζω εν κατακλείδη μπορούμε να πούμε ότι αναμένεται πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το καλοκαίρι μεταγραφικά για τον Ολυμπιακό.
1: Το έχουμε πει, Νικόλα, κοιτάξτε, ο Ολυμπιακός θα κάνει τουλάχιστον 10 μεταγραφές. Και σύν ότι θα πρέπει να αποδεσμευτούν 4-5 παίχτες, έτσι. Το λιγότερο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή με τη Λίμπαρ πάνω από 25-26 παίχτες δεν θέλει. Θα περιμένουμε τι θα γίνει με την περίπτωση του Ορτέγκα, που ο μάνατζερ του λέει ότι θα φέρει πρόταση. Τι θα γίνει με τον Μποντένσε, ερωτηματικό μεγάλο. Δύσκολα θα παραμείνει με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι τώρα. Αυτά τα λεφτά δεν ξέρουμε τι ζητάει η Αλισάμ Μπαμπ. Είναι πολλές. Ο Μπιανκόν έχει πρόταση από τη Λάνς και φαίνεται να το συζητάει με θέρμη, αφού βλέπει ότι ο Ολυμπιακός έχει 2 στόπερ, τον Ρέτσο και τον Πιρόλα, και πάει να πάρει άλλους 2.
0: Και μάλιστα τον Μπιανκόν, απλά για να στο συμπληρώσω λίγο, η Λάνς έχει βγει φέτος στο Champions League.
1: Ναι, στο Champions League, μα γι' αυτό είναι.
0: Οπότε,
1: δεν είναι αδιάφορος.
0: Οπότε εκεί καταλαβαίνουμε ότι ο Μπιανκόν το σκέφτεται πάρα πολύ άσχημα. Μπορούμε να το καταλάβουμε από μια πρώτη
1: εικόνα. Ναι, το βλέπει ζεστά από τη Γαλλία. Για να μην σου πω ότι μπορεί να υπάρχει καμία προφορική συμφωνία, αλλά γενικά το βλέπει πολύ ζεστά να επιστρέψει στο γαλλικό πρωτάθλημα και με τη Λάνς. Ο Ντάνι Γκαρσία τι θα γίνει, θα θυμάμαι τώρα ένα-ένα τα ονόματα. Ο Ολυμπιακός του έχει κάνει μια πρόταση για να παραμείνει για άλλο ένα χρόνο μετά από επιθυμία του προπονητή, αλλά δεν έχει απαντήσει ακόμα. Προφανώς είναι μια πρόταση με μειωμένες αποδοχές σε σχέση με την περσινή χρονιά. Πάει στα 36 ο Ντάνι.
0: Ναι, ισχύει, δεν μπορεί να παίζει και για πάντα.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά εδώ να διευκρινίσω με ένα αστερίσκο ότι και να παραμείνει ο Ντάνι Γκαρσία, ο Ολυμπιακός θα πάρει εξάρι και δυνατό εξάρι. Εξάρι από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω.
0: Ωραία. Κώστα, θέλω πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω.
1: Να είσαι καλά, Νικολάκη μου. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς θα πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής.
2: Φτε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Αλάρμ!
4: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
9: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
11: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
12: Η ώρα είναι 2:30.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο του μαγκαζίνου του Σαββάτου και πάμε γρήγορα γρήγορα. Αλλάζουμε περιοχές. Από τον Πειραιά που ήμασταν προηγουμένως και τον Κώστα Σαμοθράκη, θα πάμε μέσα στη Νέα Φιλαδελφία. Λάκης Κοντσιώτης με όλα τα νέα της ΑΕΚ και να μάθουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή με τον Νίκολιτς. Λάκη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Νίκο. Εντυπωσιακό το εντυπωσιακή εισαγωγή σου με μουσική επιλογή. Πολύ ωραία. Και Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 29. Αυτό λένε οι πληροφορίες, αυτό λέει το ρεπορτάζ, το κυτρινό μαύρο ρεπορτάζ. Η αρχή επέκταση συμβολέου του Μάρκο Νίκολιτς θα έρθει να υπογράψει μέσα στο Σαββατοκύριακο, από ό,τι φαίνεται, τη νέα συμφωνία που θα του δώσει έναν ορίζοντα τριών ακόμη χρόνων για την ΑΕΚ, σαν κοινή επιθυμία των δύο πλευρών, και σειρά μετά έχει ο Ριμπάλτα για να μείνει και αυτός σαν άμεσο συνεργάτη στο πλευρό του. Από προχθές, βέβαια, τα είχαμε δει αυτά τα προεόρτια, θα λέγαμε, της συμφωνίας. Συζητιόταν πολύ, υπήρχαν πληροφορίες, βγήκαν και ξένα δημοσιεύματα που επιβεβαίωναν ότι φέρνει άλλους δύο Σέρβους συνεργάτες του για βοηθούς στο team που έχει και θα είναι συνολικά 5, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την ανάλυση των φάσεων αλλά και για τα στημένα. Έτσι ενισχύεται η ομάδα, η σέρβικη παροικία, θα λέγαμε, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Συνεχίζει κανονικά το έργο με στόχο, βέβαια, μεγάλο, την είσοδο στο League Face του Champions League.
0: Όπου να πούμε ότι είναι μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ, καθώς προκρίνεται στα play-off μέσω της κατάκτησης του πρωταθλήματος.
1: Στα play-off, και αν έρθουν και κάποιες συγκυρίες, αποκλειστούν κάποιες ομάδες στους γύρους του προηγούμενους, μπορεί να είναι και ισχυρή. Δεν αποκλείεται, δεν κυνηγάει κάτι απίθανο δηλαδή. Αλλά και να μην είναι ισχυρή, δεν έχει και τόσα μεγαθύρια που να τρομάζουν. Και απ' την άλλη, φαίνεται η ΑΕΚ, όπως έχει ξεκινήσει δυναμικά τις μεταγραφές και με τον Ζούμκοφ, ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες, ότι θα είναι πανέτοιμοι στις 18 ή 19 Αυγούστου που θα είναι ο πρώτος αγώνας, με το ρόστερ της πλήρες, και τους παίκτες να έχουν κάνει και την προετοιμασία μαζί με τον προπονητή, με την πρώτη ομάδα, γιατί άλλες φορές ξεκινάνε, έρχονται στην πορεία, κομμάτια-κομμάτια θα λέγαμε. Εντάξει, θα υπάρχουν κάποια πόντες που θα είναι στο Μουντιάλ, όπως είναι ο Πινέδα, αλλά έτσι αλλιώς ο Πινέδα είναι από μόνο του προπονημένος, αν λέγαμε, και έχει ρυθμό αγώνων, δεν έχει τέτοια προβλήματα.
0: Γενικά, το καλό που μπορούμε να συμπεράνουμε από το γεγονός ότι η ΑΕΚ επιστρέφει σχετικά αργά στις υποχρεώσεις, στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, είναι ότι σχετικά όλα τα προβλήματα, όλα τα θέματα τα οποία υπάρχουν, συμβόλαια, μεταγραφές, ανανεώσεις κτλ. Τα περισσότερα τουλάχιστον θα λυθούν μετά το Μουντιάλ, ένας μήνας, διακοπές. Οπότε στον Ιούλιο θα έχουμε λογικά και τα ξεκαθαρίσματα που λέει ο λόγος.
1: Κοίτα, εγώ νομίζω ότι και πριν τον Ιούλιο, γιατί 6 Ιουλίου αναχωρεί αποστολή για την Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας που θα γίνει σε δύο τμήματα. Στο πρώτο θα είναι βασικά η δουλειά για τη φυσική κατάσταση μέχρι τις 18-19 Ιουλίου, που θα επιστρέψει για πρώτη φορά. Και μετά από 4 μέρες, 23, θα ξαναφύγει για το ίδιο προορισμό, το Άπερντον της Ολλανδίας, όπου θα δώσει και τα φιλικά μέχρι 2 Αυγούστου. Μέχρι τις 6 Ιουλίου λοιπόν θα φύγει. Πιστεύω ότι θα έχουν γίνει και άλλες δύο μεταγραφές, οι άμεσες, που χρειάζεται η ομάδα, δηλαδή στόπερ και αμυντικό χαφ. Εκτός και αν έχουμε και κάποιες ανακατατάξεις, φύγει κάποιος, παράδειγμα, υπάρχουν συνεχίζοντα τα δημοσίευματα από Ιταλία μεριά για το Μοκουντή. Δεν έχει υπάρξει κάτι επίσημο, αλλά συντηρούνται κάποια δημοσίευματα. Όπως και υπάρχει και μια κινητικότητα πάντα από τη Σκωτία για τον Μπεν Ράις. Αν λοιπόν έχουμε και κάποια νέα αποχώρηση, καταλαβαίνουμε ότι σίγουρα θα υπάρχει και κάποια κάλυψη σε αυτό το καιρό που πιθανά θα δημιουργηθεί. Και βέβαια είναι πάντα και το μεγάλο θέμα του Πινέδα, που θα συζητηθεί μετά το Μουντιάλ οπωσδήποτε για την επέκταση του συμβολαίου του.
0: Ισχύει, γιατί διάφορα ακούγονται, διάφορα λέγονται, αλλά νομίζω, όπως είπες και εσύ, μετά το Μουντιάλ θα έχουμε επιτέλους την οριστική εξέλιξη. Ναι, την οριστική εξέλιξη.
1: Κάπως έτσι, ναι.
0: Τέλεια. Λάκη, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο επικρατεί στο στρατόπεδο του Δικεφάλου ή όλα γαλά όλα
1: φύρα? Όπως και ο φίλαθλος κόσμος, έτσι και ο Νίκολιτς, οι συνεργάτες του, νομίζω ότι ετοιμάζονται να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ, όπου πάντα παρουσιάζονται κάποιες νέες τάσεις σε ό,τι αφορά τα συστήματα, τις κινήσεις, σε όλες τις πτυχές του σύγχρονου ποδοσφαίρου, και μετά τα υιοθετούν σιγά σιγά. Είναι η μεγάλη έκθεση, θα λέγαμε, του ποδοσφαίρου το Μουντιάλ, οπότε είμαστε επικεντρωμένοι εκεί και για παίχτες και για οτιδήποτε άλλο.
0: Θα μπορούσε η ΑΕΚ να βρει κάποιον παίκτη από το Μουντιάλ το οποίο έρχεται κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, δηλαδή να κάνει ένα κλικ στους ανθρώπους?
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε
1: σίγουρα,
0: να γίνει
1: αυτό. Σίγουρα, γιατί δηλαδή, είναι πολύ μεγάλος αριθμός των ομάδων για πρώτη φορά. Οπότε δεν είναι μόνο οι υπερδυνάμεις, είναι και κάποιες ομάδες σίγουρα υποδιέστερες και σε δυναμικότητα, άρα και μικρότερα κάρσια παιχτών. Αλλά και η ΑΕΚ δείχνει ότι δεν φύγεται χρημάτων. Ο Μάριος Ηλιόπουλος βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη, μπορεί να προσεγγίσει και καλά ονόματα. Άρα σίγουρα δεν είναι απίθανο να έχουμε και κάποιο μουντιαλικό όνομα στην πορεία, ανάλογα το τι έχει ο Ριμπάλτα. Αλλά αυτό είναι μια εικασία, γιατί ο Ριμπάλτα δεν αποκαλύπτει τίποτα. Είναι πολύ κατά το ραντάρ, ο Γιώργος κατά το ραντάρ που λέει ο Ηλιόπουλος. Αυτό μόνο ξέρει. Επομένως, ό,τι και να πούμε είναι μια απλή υπόθεση.
0: Τέλεια, Λάκη. Σε ευχαριστώ από καρδιά για την συμμετοχή σου. Δεν χανόμαστε, θα τα ξαναπούμε. Και για το Μουντιάλ, απλά να σου πω λίγο κάτι. Μεταξύ μας,
1: ναι,
0: δεν περιμένουν μόνο οι συνεργάτες του Νίκολιτς να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ. Το ανυπομονούμε και εμείς.
1: Βεβαίως, πάνω απ' όλα.
0: Να σε καλά, Λάκη.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Επίσης. Ήταν ο Λάκης Κοντσιώτης με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

Και πάμε λίγο σε μία είδηση την οποία είναι από κολύμβηση και έχει σημασία να την αναφέρουμε, καθώς αφορά το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Εφήβων και Νεανίδων, καθώς έχουμε τους 16 αθλητές και αθλήτριες που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην διοργάνωση 7 με 12 Ιουλίου. Αυτοί οι αθλητές θα είναι ο Χρήστος Ιωάννης Διαμαντής, ο Νίκος Παπαθεοδόρου, ο Κωνσταντής Χουρδάκης, ο Βαγγέλης Εφρέμ Ντούμας, η Δέσποινα Πυρίλη από τον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Κάλανδρος και η Αλεξάνδρα Δοξιάδη από τον Οκεανό, ο Βασίλης Χάρα και ο Ιωάννης Φίλιππος Βούλας από τον Παναθηναϊκό, ο Γιάννης Πετράκης, όχι ο προπονητής, είναι κολυμβητής του αθλητικού ομίλου Παλαιού Φαλήρου, η Νεφέλη Μπιλανάκου, η Ελευθερία Βασιλείου από τον αθλητικό ομίλο του Εγάλεο, η Ειρήνη Ψαρουδάκη από τον Ορίωνα Ηρακλείου, ο Άγγελος Ιωσήφ Ζωγραφάκης από το κολέγιο Ντυρί, ο Δημήτρης Παναγιώτης Αγκούρας από τον Άρη Θεσσαλονίκης και η Τερέζα Κουρτέση από τον Νηρέα Κέρκυρας. Κωνσταντής Χουρδάκης, Βαγγέλης Ντούμας και Νεφέλη Μπιλανάκου είναι αθλητές όπου έχουν, έχουν παραστάσεις σε μεγάλες διοργανώσεις. Μάλιστα, ο Βαγγέλης Ντούμας ήταν και το νεότερο μέλος της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, όταν συμμετείχε στο αγώνισμα της σκυταλοδρομίας στα 4x200. Και η Νεφέλη Μπιλανάκου είχε συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25 Πισίνας, το οποίο είχε γίνει πέρσι το 2025. Κωνσταντής Χουρδάκης συμμετείχε και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, οπότε καταλαβαίνουμε το υλικό και το ταλέντο το οποίο έχουμε και διαθέτουμε σαν χώρα. Μακάρι οι αθλητές μας να φέρουν όσες πιο πολλές διακρίσεις γίνονται και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Γεια σας, γεια σας. Χαιρετάει η Ευγενία. Χαιρετάει η συνονόματη μίας εκ των μεγαλύτερων ηθοποιών οι οποίοι έχουν υπάρξει στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου.

Και εφόσον έχουμε λίγο χρόνο και εννοείται πως ξέρετε την τρέλα μου με τα άλλα σπορ, γι' αυτό ανέφερα και κολύμβηση, πάμε να δούμε λίγο το τένις, καθώς σήμερα έχουμε τον τελικό στο Roland Garros στις γυναίκες, εκεί όπου στην χθεσινή έκτακτη εκπομπή την οποία κάναμε 5 με 6 είχα κάτσει και είχα σχολιάσει το γεγονός ότι ήταν μεγάλη ευκαιρία και για τον Στέφανο Τσιτσιπά στους άντρες και για τη Μαρία Σάκαρη στις γυναίκες να κάνουν πορείες, καθώς ο Αρνάλντι που απέκλεισε τον Τσιτσιπά έφτασε στα ημιτελικά, ωστόσο δεν αγωνίστηκε καθώς είχε τραυματιστεί πριν τον αγώνα, ενώ η Τσουαλίνσκα, η Μάγια Τσουαλίνσκα, πέρασε στον τελικό του Γαλλικού Open αποκλείοντας την Μαρία Σάκαρη. Ήταν μια χαμένη ευκαιρία, θα μπορούσαμε να είχαμε πολύ καλές πορείες και από τους δύο αθλητές. Ωστόσο όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Μακάρι οι αθλητές μας και πολύ περισσότεροι, γιατί δεν είναι μόνο ο Τσιπάς και η Σάκαρη που έχουμε στην Ελλάδα, είναι και ο Στέφανος Σακελαρίδης, είναι και η Δήμητρα, η Δέσποινα, η Παπαμιχαήλ. Δηλαδή και υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν και αυτοί και μακάρι να προκριθούν και αυτοί σε ένα Grand Slam. Να έχουμε όσους περισσότερους αθλητές γίνεται σαν χώρα για να μπορέσει να αναπτυχθεί το τένις μας. Λοιπόν, τελικός Roland Garros στις γυναίκες. Μάγια Τσουαλίνσκα εναντίον Μίρα Αντρέεβα. Πολωνία εναντίον Ρωσία ο τελικός του Roland Garros στις γυναίκες. Πάμε να δούμε λίγο την πορεία των δύο αθλητριών και μάλιστα η Τσουαλίνσκα είναι 24 ετών, γεννημένη στις 11 Νοεμβρίου του 2001 και η Μίρα Αντρέεβα είναι 19 χρονών, είναι γεννημένη στις 29 Απριλίου του 2007 και έχουμε τις δύο νεαρές αθλήτρες να διεκδικούν τον πρώτο τίτλο Grand Slam στην ιστορία τους.

Θα ξεκινήσουμε από την Τσουαλίνσκα, την Πολωνή, νούμερο 114 της παγκόσμιας κατάταξης, τη μεγάλη έκπληξη του Ρολάν Γκαρός, η οποία απέκλεισε την Τζέγκ στον πρώτο γύρο, την Κιν Βεν Τζέγκ 2-0 σετ, το νούμερο 56 της παγκόσμιας κατάταξης, την Κινέζα Τζέγκ 6-4 6-0, 2-0 σετ. Δεύτερος γύρος, η Τσουαλίνσκα αντιμετώπισε την Μέρτενς, Έλις Μέρτενς, που έκανε την πρώτη μεγάλη έκπληξη. Απέκλεισε το νούμερο 21 της παγκόσμιας κατάταξης, 2-0 σετ, 6-4, 6-0. Και πάμε στον τρίτο γύρο, εκεί όπου απέκλεισε την Μαρία Σάκαρη, 2-1 σετ, σε ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε χθες, ήταν μεγάλη ευκαιρία για την Μαρία Σάκαρη, αυτό το Ρολάν Γκαρός. Εν τέλει έπεσε θύμα της εκπλήξεως. Η Ελληνίδα τενίστρια έκανε το 1-0 στα σετ, καθώς πήρε το πρώτο σετ 6-1. Ωστόσο έχασε τα άλλα δύο σετ 6-3 και 6-2 από την Πολωνή. Στη συνέχεια απέκλεισε την Νταϊάν Πάρη, την 23χρονη, νούμερο 92 της παγκόσμιας κατάταξης. Επίσης 2-0 σετ, 6-3, 6-2. Και εν συνεχεία από τα προημιτελικά και μετά αντιμετωπίζει αθλήτριες από τη Ρωσία. Απέκλεισε την Άννα Καλινσκάγια, την 27χρονη, νούμερο 24 της παγκόσμιας κατάταξης. Ξαναλέω, η Τσουαλίνσκα είναι νούμερο 114. Την απέκλεισε 2-0 σετ, 7-6 στο πρώτο σετ, 6-3 στο δεύτερο. Και στον ημιτελικό της Πέμπτης, η Νταϊάννα Σνάιντερ ήταν αυτή η οποία αντιμετώπισε την Τσουαλίνσκα. Νταϊάννα Σνάιντερ, νούμερο 23 της παγκόσμιας κατάταξης, 22 χρονών. Γενικά πολύ νεαρό αίμα στο φετινό Ρολάν Γκαρός, και σε άντρες και σε γυναίκες. Η Μάγια Τσουαλίνσκα επικράτησε 2-0, 7-6, 6-4 της Γερμανορωσίδας. Και θα αντιμετωπίσει στον τελικό ακόμα μια Ρωσίδα, την Μοίρα Αντρέβα, το 19χρονο παιδί θαύμα του τένις γυναικών, όπου στον πρώτο γύρο η Αντρέβα επικράτησε, νούμερο 8 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε τη Φιώνα Φερό 2-0 σετ, 6-3 και 6-3 και τα δύο. Στο δεύτερο γύρο η Αντρέβα επικράτησε 2-1 σετ της Μπασόλς Ριμπέρα, νούμερο 175, 2-1 σετ, 3-6 τίθηκε στο πρώτο, 6-1 κέρδισε όμως τα άλλα δύο. Τρίτος γύρος αντιμετώπισε την Τσέχα, την Μπούσκοβα, Μάρι Μπούσκοβα, 27 ετών, νούμερο 28 στον κόσμο, 6-4, 6-2 σετ επικράτησε η Ρωσίδα. Μετά στο εμπόδιο της Αντρέβα ήταν η Ελβετή Τέικμαν, νούμερο 170 της παγκόσμιας κατάταξης, όπου η Ρωσίδα επικράτησε 2-0 σετ, 6-3, 6-2. Μετά, νούμερο 18 της παγκόσμιας κατάταξης, η Σοράνα Κυρστέα, αν δεν κάνω λάθος η γυρεότερη τενίστρια η οποία κατάφερε να προκριθεί σε προημιτελικά Ρολάν Γκαρός, 2-0 σετ, 6-0, 6-3 επικράτησε η Αντρέβα. Και στον ημιτελικό η Ρωσίδα κατάφερε να επικρατήσει της Ουκρανής Μάρτα Κόστιουκ, επίσης 2-0 σετ, 6-1 και 6-3, και απέναντι στην Τσουαλίνσκα σε έναν αγώνα ο οποίος είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 4 η ώρα, δηλαδή σε μία ώρα και πόσο λέει το ρολόι τώρα, και 48 λέει, μία ώρα και 12 λεπτά κυρίες και κύριοι, μέχρι να δούμε τον τελικό του Ρολάν Γκαρός γυναικών. Και πιστέψτε με, θα έχει τρομερό ενδιαφέρον. Και μπορεί να μου πείτε, ρε Νικό, ποιος είσαι εσύ να μας πεις τι θα βλέπουμε, επειδή εσύ ασχολείσαι με το τένις? Ναι, okay, αλλά πιστέψτε με, αυτός ο τελικός θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουν μείνει έξω πολλά ονόματα. Εκτός από τη Σάκαρη, έχει μείνει έξω η Σιόντεκ, έχει μείνει η Σβιτολίνα έξω, η Ριμπάκινα, η Σαμπαλένκα, η Γκοφ, η Μάντισον Κιζ. Έχουν μείνει πάρα πολλές αθλήτριες έξω, και στους άντρες και στις γυναίκες. Στους άντρες θα μιλήσουμε και αύριο για το Grand Slam ανδρών. Οπότε πιστέψτε με, θα έχει πάρα πολύ ψωμί. Αξίζει να το παρακολουθήσετε.
4 η ώρα, Τσουαλίνσκα εναντίον Αντρέβα. Τελικός, Ρολάν Γκαρός στις γυναίκες, δεύτερο Grand Slam για το 2026 έπειτα από το Grand Slam της Αυστραλίας.

Να πούμε ότι προλίγο ολοκληρώθηκε και το τελευταίο κομμάτι των ελεύθερων δοκιμών, όπου ταχύτερος για τον Grand Prix του Μονακό στη Φόρμουλα 1, όπου ταχύτερος με χρόνο 1.12.72.0 είναι ο Κίμι Αντωνέλη με τις Mercedes, το παιδί θαύμα, 19 χρονών μόλις, και είναι στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 με 4 συνεχόμενες νίκες ο νεαρός Ιταλός. Δεύτερη θέση για τον Σαρ Λεκλέρ, τον μονεγάσκο οδηγό της Φεράρι. Στην τρίτη θέση ο Λούις Χάμιλτον. Τέταρτη θέση ο Τζορτζ Ράσελ. Πέμπτη θέση ο Μαξ Φερστάπεν. Έκτη θέση ο Όσκαρ Πιάστρη της Μακλάρεν, η οποία Μακλάρεν αυτή τη βδομάδα δίνει τον χιλιοστό αγώνα Grand Prix της ιστορίας της στην Φόρμουλα 1, και σαν οπαδός της Μακλάρεν δεν το κρύβω, για πολλούς λόγους, λόγω Μπάτον, λόγω Σένα, αν και τον Μπάτον, να είμαι ειλικρινής, τον έζησα πιο πολύ. Χάμιλτον όταν ήταν μικρός στα καλά του. Φερνάντο Αλόνσο, τον αγαπημένο μου οδηγό, είναι αρκετή λόγοι που με έκαναν να γίνω Μακλάρεν. Στην έκτη θέση λοιπόν ο Όσκαρ Πιάστρη, 7η θέση ο Γκάμπριελ Μπορντολέτο της Audi. Ο Ίζακ Χάτζαρ στην 8η θέση της Red Bull, 9ος ο Λάντο Νόρις, 10ος ο Νίκο Ούλκενμπεργκ, 11ος ο Εστεμπάν Οκόν της Χάς, 12ος ο Κάρλος Σάινθ της Williams, 13ος ο Πιέρ Γκασλί της Alpine, 14ος ο Μπέρμαν της Χάς, ο Λίαμ Λόσον της Racing Bulls στην 15η θέση, 16ος ο Αλεξάνδερ Άλμπον, ο Άρβιντ Λίντμπλαντ, ο Σουηδοβρετανός της Racing Bulls στην 17η θέση, Σέρχιο Πέρεζ στην 18η θέση της Cadillac, 19ος ο Φράνκο Κολαπίντο της Alpine, 20ος ο Βάλτερι Μπότας της Cadillac, και ο Φερνάντο Αλόνσο μαζί με τον Λαντ Στρόλ στις δύο τελευταίες θέσεις των δοκιμών, 21ος ο Ισπανός και 22ος ο Καναδός. Οι κατατακτήριες δοκιμές αναμένεται να ξεκινήσουν στις 5 η ώρα Ελλάδος. Και για όποιον δεν προλάβει σήμερα να παρακολουθήσει τις δοκιμές, τις κατατακτήριες, ο αγώνας είναι προγραμματισμένος αύριο στις 4 η ώρα Ελλάδος. Για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει, τα δικαιώματα τα έχει ο Αντένα και ο Αντένα Plus.

Και μιας που μιλάμε για μηχανοκίνητα, ετοιμαστείτε γιατί 25 Ιουνίου έρχεται το κατ' εμέ το πιο όμορφο γεγονός το οποίο φιλοξενεί η Ελλάδα κάθε χρόνο, και είναι το Ράλι Ακρόπολης. Το Ράλι έχω πει γενικά, και αν δεν το έχω πει πρώτη φορά θα το πω στο ραδιόφωνο. Κατ' εμέ το Ράλι είναι το πιο όμορφο σπορ να παρακολουθείς από κοντά, είτε είναι motorsport είτε είναι κάποιο άλλο άθλημα. Είναι ένα σπορ πραγματικά το οποίο γίνονται μίξη συναισθημάτων, πραγματικά όλα τα συναισθήματα μαζί. Έχεις τα αμάξια να περνάνε από τα βουνά της Θήβας, της Ιταίας, της Λιβαδιάς, και να περνάνε ακριβώς από δίπλα σου, ακριβώς από μπροστά σου, να ακούγονται οι κινητήρες, άσχετα αν είναι υβριδικοί, κάνουν τρομερό ήχο στα ράλι οι κινητήρες, να ακούγονται από χιλιόμετρα μακριά και μετά από 20 δευτερόλεπτα να περνάνε από μπροστά σου. Εντάξει, γενικά 25 με 28 Ιουνίου έρχεται το ράλι Ακρόπολης, και μακάρι, όπως και τα τελευταία χρόνια από την επιστροφή του Ράλι Ακρόπολης στο καλεντάρι του WRC το 2021, ευελπιστώ να δούμε και φέτος έναν πολύ όμορφο αγώνα. Εντάξει, βέβαια, ο αγαπημένος μου οδηγός, ο Τιτάνακ, ο αγαπημένος μου οδηγός από τους νέους, ο Τιτάνακ έχει αποσυρθεί από πέρσι και φέτος δεν συμμετέχει, αλλά ευελπιστούμε να παρακολουθήσουμε ένα πολύ ωραίο θέαμα. Και ένα πολύ ιδιαίτερο πράγμα που έχει το ράλι είναι ότι το παρακολουθείς και άσχετα αν είσαι φαν κάποιου οδηγού, κάποιας ομάδας, ας πούμε εγώ είμαι με την αγαπημένη μου μάρκα, την Subaru, όταν ήταν στο ράλι, γενικά είναι αγαπημένη μου μάρκα στα αυτοκίνητα, αλλά τώρα είμαι με την Hyundai γιατί έχω μεγαλώσει με Hyundai. Το πρώτο αμάξι της οικογένειάς μου ήταν ένα Hyundai Excel του 1992. Οπότε ναι, έχεις κάποιον αγαπημένο, είτε είναι ομάδα, είτε είναι μάρκα, είτε είναι ομάδα, είτε είναι οδηγό, αλλά πας και παρακολουθείς και δεν σε νοιάζει το αποτέλεσμα. Ίσα ίσα, σε νοιάζει το θέαμα, σε νοιάζει αυτή η άγρια ομορφιά την οποία έχει αυτό το συγκεκριμένο motorsport.

0: Η Σάκαρη αυτή τη στιγμή είναι στην θέση νούμερο 49 της παγκόσμιας κατάταξης Αποστόλη. Πολλούς χαιρετισμούς στο Αίγιο και την Μαύρη Θύελλα, τον Πανεγιάλιο. Και η Σάκαρη έχει κερδίσει δύο τουρνουά. Το ένα ήταν στο Μεξικό. Δύο τουρνουά έχει κερδίσει γενικά στην καριέρα της, δεν έχει κερδίσει Grand Slam. Το 2021 απλά κατάφερε να πάει στους ημιτελικούς του Αμερικανικού Open και του Roland Garros. Αυτή είναι η δύο ημιτελική, αλλά κατακτήσει δύο τουρνά. Το ένα ήταν στο Μεξικό, το άλλο, αν δεν κάνω λάθος, στην Τόχα. Θα τσεκάρω και θα στα πω. Θα πάμε τώρα σε διακοπή για διαφημίσεις, καθώς ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο του μαγκαζίνου του Σαββάτου. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα με ένα μισάωρο γεμάτο εθνική και μουντιάλ. Μη φύγει κανείς.
1: 9.43 Interveten Sports. Go! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 3.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Σε συμφωνία για τα επόμενα 2 χρόνια με τον Αμερικανό forward AJ Liddell, τον Brooklyn Nets έφτασε ο Άρης. Απομένουν τελευταίες λεπτομέρειες ώστε να ανακοινωθεί ο 25χρονος NBA από τους κιτρινόμαυρους. Πολύ κοντά συμφωνία με τον 33χρονο σέντερ της Φενέρμπαχτσε Κεμ Μπίρτς βρίσκεται ο Άρης. Οι κίτρινοι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 28χρονο guard Νένα Ντιμητρή Αιγεβίτς που αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρει για την απόκτηση του 28χρονου εξτρέμ της Σάο Πάολο Φερεϊρίνη, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Βραζιλία. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η υπόθεση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο για τον Ολυμπιακό. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται στην Αθήνα Ουνάι Λόπεθ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ερυθρόλευκους. Στην Ελλάδα αναμένεται μόνο μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Μάρκο Νίκολης για να υπογράψει την πρόορη επέκταση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ.

0: Ιντερβέτεν Σπορτ. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Σας είχα υποσχεθεί στην αρχή της εκπομπής ότι η δεύτερη ώρα θα είναι αφιερωμένη στο Μουντιάλ και όχι μόνο, καθώς έχουμε και τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος, όπου για αυτό, για τον αγώνα της Εθνικής και όχι μόνο, έχουμε κοντά μας τον Μάνο Σταραμόπουλο για να συζητήσουμε, αλλά πριν κάνουμε την κουβέντα μας, αυτή η ώρα θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στον διεθνή χώρο, όχι μόνο με την εθνική ομάδα, αλλά και στο δεύτερο μισάωρο έχουμε πολύ ωραία κουβέντα με τους φίλους και συνεργάτες του 943 Interact and Sports για το Μουντιάλ το οποίο έρχεται. Αλλά νομίζω ήρθε η ώρα να κάνουμε την αρχή. Μάνο, καλησπέρα. Έχουμε αύριο αγώνα Ελλάδα-Ιταλία φιλικό στο Παγκρίτιο.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στο ακρότες του 943 Interact and Sports εδώ από το Ηλιόλου στο Ηράκλειο, όπου αύριο το βράδυ στις 10 στο Παγκρίτιο η Εθνική Ομάδα της Ελλάδος θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη της Ιταλίας, η οποία έχει πολλά νέα πρόσωπα στην Εθνική της Ομάδα μετά το πατατράκ που πάθανε και αυτοί για τρίτη φορά στην ιστορία τους να μην δώσουν το παρόν στη τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Έτσι λοιπόν ο προσωρινός ομοσπονδιακός προπονητής της Ιταλίας, Σίλβιο Μπαλντίνι, που μετά τις 20 του μηνός στη θέση του θα την πάρει ο Αντώνιο Κόντε, αφού πρώτα διεξαχθούν οι εκλογές στην Ιταλία και όλα δείχνουν ότι δεν ξέρω με ποιος θα βγει, αλλά ήδη έχουν συμφωνήσει να αναλάβει.

0: Ο Αντώνιο Κόντε που ήδη έχει παραιτηθεί από την Νάπολη. Η Εθνική Ελλάδος λοιπόν, η οποία για 45-50 λεπτά είχε μια πάρα πολύ καλή απόδοση στο Strawberry Arena απέναντι στην αντίστοιχη της Σουηδίας, είχε προηγηθεί 1-0 με μια θαυμάσια ενέργεια και ωραίο δεξιό σουτ του Κώστα του Τσιμίκα. Μετά τα πράγματα γύρισαν με τις αλλαγές που πραγματοποίησε ο Άγγλος Γκρέαμ Πότερ, ο προπονητής της Σουηδίας. Ισοφάρισαν με ένα γκολ που σίγουρα έπαιξε ρόλο και η τύχη του, καθώς το φάουλ που εκτέλεσε ο Βίκτορ Γιόκερες, η μπάλα χτύπησε στο τείχος, άλλαξε πορεία, ευνηδίασε τον Κωνσταντίνο Τζολάκη. Μετά το νέο ταλέντο του σουηδικού ποδοσφαίρου που θα το δούμε και στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά με του Μεξικού, ο Τάχα Άλι, έκανε μια εκπληκτική κούρσα από αριστερά, δεν μπόρεσε κανείς να τον ανακόψει και έδωσε μισό γκολ στον Νίλσεν, τον υψηλό σώμα αυτόφορ της Λειψίας, να δώσει το 2-1 το προβάδισμα στους Σουηδούς. Και βεβαίως στο 5ο λεπτό του πρόσθετου χρόνου ήρθε εκείνη μια εκπληκτική σέντρα του Μπάμπη του Κοστούλα που βρήκε το Γιώργο το Μασούρα, που είχε πάρει και το περιβραχιόν του αρχηγού. Και έτσι λοιπόν ισοφάρισε η Ελλάδα σε 2-2. Μάλιστα ο Γκρέαμ Πότερ μετά συνέντευξη τύπου εκθίασε σε μένα προσωπικά τον Ντίνο Μαυροπάνο, λέγοντας ότι ήταν ο ποδοσφαιριστής που ξεχώρισε από την Εθνική Ελλάδος, κάλυψε όλους τους καινούς χώρους, έβγαινε μπροστά. Να θυμίσουμε ότι παραλίγο στο πρώτο ημίχρονο, μετά από κόρε του Τσιμίκα με μια κεφαλιά, παραλίγο να σκοράρει. Θαυμάσιος και ο Τζόλης, κατά την προσωπική μας εκτίμηση, σε ένα νέο ρόλο που είχε δώσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Νομίζω ότι το 3-5-2 που εμφάνισε η Εθνική Ελλάδος λειτουργήσε, δηλαδή με τρία στόπερ, το Ρέτσο δεξιά, το Μητροπάνο στο κέντρο και αριστερά τον Κουλιεράκη. Και βεβαίως μετά Ρότα και τον Κώστα του Τσιμίκα. Τώρα το αυριανό παιχνίδι είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί η Ιταλία με την νεανική ομάδα, ο Σίλβιο Μπαλντίνι από τους παλιούς, συμπεριέλαβε μόνο τον Τζιαλούτζι, τον Αρούμα της Manchester City, γιατί όπως είπε ο ίδιος, ο μόνος που του τηλεφώνησε από τους παλιούς ποδοσφαιριστές εισαγωγικά, παλιοί τώρα 25-26 χρόνια παιδιά, ο Μπαρέλα ή ο Τονάλι, έτσι. Λοιπόν, προφανώς θέλουν να κάνουν πιο σύντομα διακοπές. Ο μόνος τον πήρε λοιπόν τηλέφωνο ήταν ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, που του είπε τι είμαι στη διάθεσή σου coach, και έτσι λοιπόν τον έχει συμπεριλάβει στην αποστολή. Να θυμίσουμε στο πρώτο παιχνίδι 1 Ιουνίου έπαιξαν στο Λουξεμβούργο, νίξαν 1-0 με γκολ του Εσπόζιτο του Φόρτι Σίντερ που θα παίξει και αύριο. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, η πιθανή ενδεκάδα που θα παρατάξει αύριο ο Σίλβιο Μπαλντίνι, που θα είναι πιθανότητα και το τελευταίο παιχνίδι στην τεχνική αισία της Σκουάντρα Τζούρα, θα είναι ο Ντοναρούμα κάτω από τα δοκάρια, τριπλέτα κεντρικών, ο Φορτίνι, ο Κομίτσιο ή ο Μανέ, ο Χιρόντια αριστερά, μετά ο Μπαρδεσάγη και ο Χιρόντια, μετά έχουμε Πισίλη, Λιπάνι, Ντουρ, Φίνι ή Νάσιο, Εσπόζιτο και Κολεόσο ή Κομούτσο. Νέα παιδιά, ταλαντούχα παιδιά, θα στηριχθεί σε αυτά η νέα Σκουάντρα Τζούρα. Εθνική Ελλάδος από την πλευρά της αναμένεται να είναι, ίσως βάλει τροφλέκα αυτή τη φορά τον Βλαχοδήμο, να δώσει και σε αυτόν την ευκαιρία να αγωνιστεί. 3-5-2 πάλι θα είναι, δηλαδή ο Ρέτσος, ο Μαυροπάνος και ο Κουλιεράκης, ίσως να βάλει και τον Χατζηδιάκο, θα δούμε. Μετά τα δύο ακραία φουλμπάκ θα είναι σίγουρα ο Ρότα και ο Τσιμίκας. Στη μεσαία γραμμή μπορεί να χρησιμοποιήσει και τον Κοντούρη ή τον Τριάντη με τον Ζαφύρη, που πήγε πολύ καλά και ο Χρήστος Ζαφύρης. Και επίθεση ήταν ο Τετέ, που ήταν εκπληκτικός, ήταν στο παιχνίδι αντί της Σουηδίας, προβλημάτισε έντονα. Ειδικά το αριστερό μπακ που ήταν αντίπαλός του δεν ήξερε τι να κάνει για να τον ανακόψει. Ο Τετέ λοιπόν, ο Παυλίδης και ο Χρήστος ο Τζόλης σε ένα ελεύθερο ρόλο. Αυτή θα είναι πιθανότητα η Εθνική Ομάδα της Ελλάδος, η οποία το απόγευμα έχει προπόνηση εδώ στο Παγκρίτιο εν ώψη του αυριανού αγώνα. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι η Εθνική Ομάδα της Ουγγαρίας σε διεθνές φιλικό παιχνίδι χάρισε 2 γκολ του Βάργα, της ΑΕΚ, του φοραυτού, νίκησε 2-0 την Φινλανδία. Το πρώτο το πέτυχε ο Βάργα με κεφαλιά στο 26 μετά από σέντρα ωραία του Σομποσλάι και στο 42 με συρτό σουτ. Είναι πολλά τα παιχνίδια, όπως καταλαβαίνουμε, αυτές τις ημέρες, τα τελευταία διεθνή φιλικά παιχνίδια εν ώψη της έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επίσης πρέπει να πούμε μερικούς νέους κανονισμούς που θα εφαρμοστούν στο Παγκόσμιο Κύπελο. Καταρχήν, τροφλάκας δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα στα χέρια του πάνω από 8 δευτερόλεπτα. Επίσης το πλάγιο out θα πρέπει να εκτελείται σε διάστημα 5 δευτερολέπτων, όπως και το ελεύθερο χτύπημα. Οι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν σε διάστημα 10 δευτερολέπτων. Ιδάλλως ο διαιτητής δεν θα επιτρέπει στον νεοεισελθόντα να μπει αμέσως. Θα πρέπει να περιμένει στην άκρη εκεί δίπλα στον διάρτο διαιτητή για ένα λεπτό. Το ΒΑΡ επίσης θα ελέγχει τις δεύτερες κίτρινες, όπως έχει γίνει λάθος, όπως θυμόμαστε όλοι, στο παιχνίδι της Μπαρσελόνα με τον Ολυμπιακό, με εκείνο το θέμα του Αργεντινού του ΕΣΕ. Ενώ επίσης σε ένα λεπτό πρέπει να παρέσχεται ιατρική βοήθεια σε οποιονδήποτε έχει κάποιο θέμα τραυματισμού. Να πούμε ότι ο Πάπας, ο Λέοντας, ο 14ος που επισκέφθηκε την Ισπανία μετά από 14 χρόνια, τότε την είχε επισκεφθεί ο Βενέδικτος, ερωτηθείς για το ποιες ομάδες βλέπει να πάνε καλά, λέει θα υποστηρίξει μάλλον την Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Από εκεί και πέρα να δούμε ότι η Εθνική Ομάδα, οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδας του Ιράν πήραν κανονικά βίζα, οπότε όπως έχουμε πει θα ενισχύσουν κανονικά την Εθνική τους Ομάδα στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οπότε όλα τα σενάρια που υπήρχαν ότι θα απόσχουν και δεν θα πάρουν μέρος, εντάξει, λόγια του αέρα. Έχουμε τον Κόντι Χάκπο, τον Ολλανδό εξτρέμ της Λίβερπουλ, ο οποίος σε συνέντευξη που έδωσε στη χώρα του, αναφερόμενος στην απόλυση του συμπατριώτου του Άρνε Σλότ, λέει κρίμα, δεν έπρεπε να απολυθεί, βοήθησε πολύ την ομάδα να καταλάβει να εμφανιστεί μάλλον ξανά στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν που είναι το Champions League, αλλά βέβαια τις αποφάσεις δεν τις παίρνει σχόλους, τις παίρνουν οι διοικήσεις. Και να θυμίσουμε ότι νέος προπονητής της περισσυνής πρωταθλήτριας Αγγλίας είναι ο Βάσκος, ο Άντωνι Ραόλα, ο οποίος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο, παρουσιάστηκε και επισήμως, έχει πει ότι θα δώσει μεγαλύτερη ένταση στην ομάδα. Να δούμε τι άλλες μεταγραφές θα γίνουν, γιατί η Λίβερπουλ ήδη έχει χάσει τον Κονατέ. Ο διεθνής Γάλλος Τόπερ, που θα το δούμε και στο παγκόσμιο κύπελο, θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του. Πιθανότατα, όπως όλα δείχνουν, στη Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία έχει συμφωνήσει για τετραετές συμβόλαιο. Αλλά βεβαίως όλα αυτά περιμένουμε τις εκλογές αύριο στην Μαδρίτη. Εντάξει, τα ποσοστά δίνουν 91% επικράτηση του Φλωρεντίνο Πέρεθ και 9% του 38χρονου αντιπάλου του Ενρίκε Ρικέλμε, ο οποίος με τις δηλώσεις του φαίνεται ότι κάτι του δεν τα πάει καλά. Είχε δηλώσει ότι έχει συμφωνήσει αν εκλεγεί να πάρει το Χόλαντ. Ο Χόλαντ και η διοίκηση μάζεσαι στην Τιβιέννη και λέει διασκεδαστικά όλα αυτά που λέει ο κύριος Ρικέλμε. Αν συνεχίσει το έργο θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη. Επίσης είχε πει ότι θα πάρει και τον Κλοπ. Ο Κλοπ αυτή τη στιγμή είναι παγκόσμιος πρεσβευτής της Red Bull, δεν νομίζω ότι θέλει να αφήσει τη δουλειά που κάθεται και περνάει και πιο όμορφα και να γυρίσει στην καθημερινότητα που είναι και πιο δύσκολη. Όπως επίσης δεν νομίζω ότι και ο Ρόντρι θα αφήσει τη Manchester City, γιατί είχε ακουστεί και το όνομά του από το Ρικέλμπε, για να πάει στη Real Madrid. Θα δούμε. Από εκεί και πέρα σήμερα έχουμε αρκετά διεθνή φιλικά παιχνίδια. 4 η ώρα Βέλγιο Τινησία, 10 η ώρα Πορτογαλία Χιλή, 8 η ώρα Πορτογαλία Χιλή, 10 η ώρα Αγγλία Νέα Ζηλανδία. Εδώ ο Τόμας Τούχελ, ο Γερμανός προπονητής, προσπαθεί να δώσει την ευκαιρία σε αρκετά νέα ταλέντα να δείξουν τι αξίζουν, ώστε η Αγγλία, που είναι η πρώτη ομάδα της Ευρώπης, αν θυμίσουμε, που έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ευελπιστεί τώρα στα γήπεδα Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Μεξικού να πετύχει αυτό που δεν έχει πετύχει από το 1966, όταν στην έδρα της, στο σπίτι της, κατάφερε παρουσία και της Βασίλισσας της Ελισάβετ να πάρει το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αλλά βέβαια ήταν τότε άλλοι ποδοσφαιριστές, έτσι, Σερ Μπόμπι Τσάλτον, Μπόμπι Μουρ, ο Τζεφ Χάρς, ο Γκόρντον Μπάνκς, εντάξει, μεγάλα αστέρια. Αλλά και τώρα έχει η εθνική ομάδα της Αγγλίας Τζουντ Μπέλιχαμ, Χάρι Κέιν, τον Μαρκ Γουέι, τον στόπερ της Manchester City που τον πήρε η αγγλική ομάδα τον Ιανουάριο από την Crystal Palace, τον Πίκφορντ τροφύλακα. Θα δούμε από εκεί πέρα τη μελιγενέστε. Επίσης πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν 289 ποδοσφαιριστές που θα λάβουν μέρος στο παγκόσμιο γήπεδο, οι οποίοι αλλού γεννήθηκαν και μάλλον η εθνική ομάδα θα συμμετάσχουν. Δηλαδή μπορεί να διάλεξαν την γενέτειρα του πατέρα τους αν έχει γεννηθεί αλλού ή της μητέρας τους. Αυτή είναι λοιπόν 15 για λογαριασμό της Εθνικής Αλγερίας, 2 από την Αργεντινή, 8 από την Αυστραλία, 1 από το Βέλγιο, 17 από τη Βοσνία, 14 από το Πράσινο Ακρωτήρι, 7 από τον Καναδά, 14 από το Κατάρ, 1 από την Νότια Κορέα, 9 από την Ακτή Ελεφαντοστού, 8 από την Κροατία, 3 από το Εκουαδόρ, 26 από το Κουρασάο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι άπαντες ποδοσφαιριστές αγωνίζονται εκτός φοράς. Έχουν, ναι, ένας από την Αίγυπτο, 7 από τη Σκωτία, 3 από τη Γαλλία, 1 από την Ισπανία, 8 από την Γκάνα, 16 από την Αϊτή, 1 από την Αγγλία, 9 από το Ιράκ, 2 από το Ιράν, 1 από την Ιαπωνία, 1 από την και 3 από την Ιορδανία. Νίκο, θες να συζητήσουμε κάτι?
1: Εγώ απλά ήθελα να ρωτήσω, ναι, κάτι, γιατί μου ήρθε, ναι, λίγο μια φλασιά για, ναι, το Κουρασάο που είπες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, νομίζω, μόνο ένας παίκτης ο οποίος έχει γεννηθεί εκεί όταν το Κουρασάο άνοικε στις Ολλανδικές Αντίλες.
0: 26 ποδοσφαιριστές, ξέρω ότι ένας τώρα μπορεί ένας να είναι. Δεν το έχω ερευνήσει. Ξέρω ότι είχε προπονητή τον Ντίκ Άντβοκατ, τον Ολλανδό, ο οποίος δεν μπόρεσε στα μπαράζ να είναι παρόν λόγω ενός σοβαρού προβλήματος της γυναίκας του.
1: Okay.
0: Μετά, πριν από ένα μήνα περίπου, παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους. Εντάξει, το Κουρασάο που είναι η πιο μικρή χώρα που έχει συμμετάσχει ποτέ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, έτσι, το πιο μικρό κρατήδιο. Είναι και αυτό από τις ευχάριστες εκπλήξεις της νέας οργάνωσης που θέλει να παρουσιάσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία, η FIFA. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, πάμε από τις 32 ομάδες σε 48, έτσι, άρα 104 παιχνίδια αυξάνονται. Τα παιχνίδια αυξάνονται, τα λεφτά των ομάδων, κάθε ομάδα μάλλον που έχει δώσει ποδοσφαιριστή στην εθνική του ομάδα θα παίρνει $5,000 ημερησίως, και μάλιστα φέτος θα παίρνει λεφτά και για την προγραμματική φάση. Οπότε θα πάρουν κάποια καλά χρήματα και οι ελληνικές ομάδες που έχουν παίκτες σε διάφορες εθνικές αντιπροσωπείες.
1: Και είναι κάτι το οποίο θα ξεκινήσει σε επόμενες μέρες. Αναμένεται με μεγάλη ευχαρίστηση και μεγάλη ανυπομονησία. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σε, ναι, ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Αν έπρεπε να διαλέξεις εσύ μία ομάδα, ναι, η οποία θα κατακτήσει το φετινό Μουντιάλ, ποια θα ήταν, ποια είναι η δική σου πρόβλεψη για τον νικητή?
0: Εντάξει, δύσκολο αυτό. Πιστεύω 5 είναι οι ομάδες που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες. Η Εθνική Γαλλία με μεγάλα αστέρια όπως είναι ο Λίσε, ο Εμπαπέ, ο Ντεμπελέ, μετά η Εθνική Ισπανίας, πρωταθλήτρια Ευρώπης, με Γιαμάλ, με Πέδρη, με Γκάβι, η Εθνική Πορτογαλίας με Κριστιάνο Ρονάλντο, Μπερνάρντο Σίλβα, που πιθανότατα θα πάει στην Μάντσεστερ, η Μπαρσελόνα συνεχίσει στα διαδρομία του ή την Ατλέτικο Μαδρίτης, θα δούμε, συζητάει και με τις δύο. Ποια άλλη έχουμε πει? Συγγνώμη. Εθνική Αργεντινής με Μέση, τελευταίο παγκόσμιο κύπελο εκτός απρόπτου, έτσι, γιατί, ναι, με το Μέση και το Ρονάλντο ποτέ μιλες ποτέ, που έχει και Ντε Πολ και Χούλιαν Άλβαρες, που αυτή τη στιγμή είναι το μήλο της Έριδος. Πιο καλύτερος φορ μπορούμε να πούμε, εντάξει, είναι τον φλερδάρει έντονα η Μπαρτσελώνα, λέγεται ότι προφορικά μαζί της έχει συμφωνήσει, αλλά το θέμα είναι πρέπει να τα βρει και η διοίκηση του Ροχιμπλάγκος με τους Μπλαουγκράνα, και η Βραζιλία βέβαια με προπονητή τον Κάρλο Αντσελότη, τον κορυφαίο κατ' εμέ αυτή τη στιγμή προπονητή του κόσμου, τον πιο επιτυχημένο με 5 Champions League. Θα δούμε. Ίσως η Βραζιλία, έτσι, με Βινίσιους, με τον Νεϊμάρ που πιστεύω θα είναι εντελώς διαφορετικός από ότι ήταν κωμικός, τον ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια, με αυτά τα περίεργα σκηνικά που έκανε στους αγωνιστικούς χώρους. Δεν ξέρω, νομίζω ίσως θα είναι η ώρα της Βραζιλίας, που έχει πολλά χρόνια να πάρει και το παγκόσμιο κύπελο. Και επειδή έχει προπονητή τον Αντσελότη, δάλλως δεν θα ποντάρα ούτε ένα ευρώ στην Βραζιλία. Αλλά με τον Αντσελότη είναι διαφορετικά τα πράγματα. Έχει βάλει την πειθαρχία στην ομάδα, κάτι που χρειάζεται. Έτσι. Θα δούμε.
1: Όλα αυτά τα περιμένουμε με αγωνία την εβδομάδα που έρχεται. Βέβαια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή σου. Θα τα πούμε και αύριο, όπου καλή θα συνέχεια. Πούμε περισσότερα και την εθνική. Να είσαι καλά, Μάνο.
0: Καλή συνέχεια, Νίκο.
1: Δεν γινόταν διεθνή χωρίς Μάνο Σταραμόπουλο, είναι αυτονόητο. Και ναι, 5 μέρες κυρίες και κύριοι, 5 μέρες για να αρχίσει το Μουντιάλ της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. Και να, εντάξει, αυτό μπορεί να μην σας ενδιαφέρει. Όχι, μπορεί σίγουρα θα σας ενδιαφέρει, γιατί ραδιόφωνο ακούτε, δεν βλέπετε την εκπομπή, ακούτε την εκπομπή. Θέλω να γνωρίζετε ότι έχω μπει στο μούντι του Μουντιάλ και έχω φορέσει φανέλα εθνικής Ισπανίας. Είναι η αγαπημένη μου χώρα, είναι η έχει την αγαπημένη μου γλώσσα, γενικά είναι αγαπημένη χώρα σε πολλά πράγματα. Έχει πολύ ενδιαφέρον ιστορία, είναι εκεί η αγαπημένη μου γλώσσα, έχει ωραίο φαγητό, ωραία κουλτούρα, μουσική, χορούς, ταγκό και όχι μόνο. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ σαν χώρα και την υποστηρίζω στις αθλητικές διοργανώσεις. Και λίγο πριν το διάλειμμα εννοείται πως θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε, εντάξει, μπορεί να μην την ακούει αυτή τη στιγμή λόγω διαφοράς ώρας, αλλά σε έναν φίλο μου κολυμβητή, τον Λουίς Ούριας Μπαράχας, ο οποίος είναι από το Μεξικό. Είχαμε γνωριστεί πέρσι στο Ακρόπολης Swimming Open, όπου είχαν μαζευτεί κολυμβητές από όλο τον πλανήτη, από Κατάρ, Μεξικό, Καζακστάν, Τουρκία, από πάρα πολλές χώρες. Και θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Εθνική του Μεξικού.

0: Αν ακούει, Λουίς, buen suerte en equipo de México para la Mundial. Και κάπως έτσι θα πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε γρήγορα καθώς έχουμε μια πολύ όμορφη κουβέντα με Γιάννη Γιαννικόπουλο και Μιχάλη Σοηλέ για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που ξεκινάει στις 11 Ιουνίου και τελειώνει στις 19 Ιουλίου. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Interveten Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτήν την Κυριακή στις 10 το βράδυ Ελλάδα-Ιταλία από τον 943 Interveten Sports.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε μένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
10: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
11: Ταβέρνα Θανάσης, στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
10: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
11: 21-2029-22.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
2: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveter Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο του μαγκαζίνου του 943 Intervention Sports του Σαββάτου 6 Ιουνίου 2026. Και σιγά σιγά θα έχουμε στην παρέα μας τους πολύ καλούς φίλους και συνεργάτες Γιάννη Γιαννικόπουλο και Μιχάλη Σοηλέ, για να κάτσουμε να κάνουμε λίγο μια κουβεντούλα πάνω στο Μουντιάλ. Sky Meaty ο πρώτος κάνει εντυπωσιακή εμφάνιση σαν τον Μαρκό από την οικογένεια Βλάπτη. Τι είπες.
1: Εξωτερική έφοδος.
0: Μιχάλη, καλησπέρα. Καλώς τον και τον κύριο Γκόεντζι. Εντάξει, ο Γιάννης είναι. Γκόεντζι είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε εγώ και ο Γιάννης. Αλλά εντάξει. Για όσους δεν ξέρουν, Γκόεντζι είναι ένας Ιάπωνας ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε πολύ δυνατό σουτ. Τέλος πάντων. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
0: Έχετε καταλάβει ότι σε 5 μέρες αρχίζει το Μουντιάλ?
1: Το έχουμε καταλάβει. Το έλεγα και εγώ πριν στην εκπομπή, ότι θα είναι το πιο αναδρευτικό Μουντιάλ, το πιο έτσι που θα έχει πάρα πολλές συγκινήσεις, πιστεύω. Καθώς είναι πρώτη φορά φάση των 32, 48 ομάδες, οι δύο πρώτες ομάδες και οι 8 καλύτεροι τρίτοι που περνάνε στην επόμενη φάση.
0: Και έχουμε και πάρα πολλές ομάδες που κάνουν ντεμπούτο. Έχουμε το Κουρασάο, έχουμε την Ιορδανία, Ουσπεκιστάν, Πράσινο Ακροτήρι. Έχουμε ομάδες. Όχι, IT έχει συμμετάσχει στο παρελθόν.
2: Στο παρελθόν, πολύ παλιά όμως.
1: Ναι. Το Ιράκ έχει ξαναπεράσει επίσης.
0: Το Ιράκ έχει ξαναπεράσει, ναι. Έχουμε μήνυμα από τον αδερφό μας, τον Τζόρτζι, τον Ιωάννου. Έλα ρε μάγκες. Γεια σου ρε Γιώργο, καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Θέλετε να μιλήσουμε αντικειμενικά, θέλετε να μιλήσουμε με προτιμήσεις, όχι στοιχηματικά.
1: Στοιχηματικά την τρίτη
0: Betline, ένα επεισόδιο αφιερωμένο στο Μουντιάλ. Θα έχουμε και Γιάννη Γιαννικόπουλο και Μιχάλη Σοηλέ, και όχι μόνο, με επιλογές μακροχρόνιες πάνω στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Τι θέλετε να πούμε τώρα για το Μουντιάλ, να πούμε προτιμήσεις?
1: Το γήπεδο δικό σου είναι, εσύ αποφασίζεις εδώ πέρα.
0: Το ξέρεις όμως ότι εγώ μπορεί να θέλω να το μοιράσω το γήπεδο? Το έχεις σκεφτεί?
1: Όχι, δεν το έχω σκεφτεί.
0: Δεν θέλω να πω κάποιο αστείο, γιατί θα νομίζουν ότι είμαστε πολιτικοποιημένοι εδώ πέρα. Οπότε θα το αφήσω. Νομίζω καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, ακούω, έχετε κάποια συγκεκριμένη ομάδα που θέλει να το πάρει?
2: Ιδανικά μας αρέσουν οι ανατροπές, θα θέλαμε να μην δούμε τα ίδια και τα ίδια, αλλά καταλαβαίνουμε ότι σε αυτό το επίπεδο είναι αρκετά δύσκολο. Προσωπικά θα ήθελα τη Βραζιλία. Η Βραζιλία που μεγάλωσε γενιές και γενιές ποδοσφαιρόφιλων. Δεν είναι η ίδια ομάδα, αλλά ίσως αυτή τη φορά που δεν πάει με το χρήσμα του φαβορί, να την δούμε και πιο απελευθερωμένη και στο ποδοσφαιρό της.
0: Μακάρι, γιατί η Βραζιλία έχει να πάρει από το 2002 Μουντιάλ. Την υποστηρίζει και ο πατέρας μου, οπότε να χαρεί λίγο και αυτός ο άνθρωπος. Βραζιλία είναι και Νάπολη.
1: Ωραίος. Οπότε από τη δικιά μου την πλευρά, εγώ θα πω και τη Βραζιλία θα ήθελα να δω να προχωράει πάρα πολύ. Την Αργεντινή επίσης να κάνει το back-to-back, γιατί να μην μπορεί να το κάνει. Στα τελευταία παιχνίδια του Μέση.
0: Ναι.
1: Και γενικώς να δούμε και ανατροπές.
0: Μιχάλη, θα πω κάτι, μπορεί να με κράξεις, δεν είναι σίγουρο.
1: Για πες.
0: Όπως έβλεπα το πρόσωπο και γενικότερα την αρρώστια σου με τη Manchester United, πίστευα για κάποιο λόγο ότι θα μου έλεγες μακάρι να τα πάει καλά η Εθνική Αγγλίας. Κάτι τέτοιο σε είχα.
1: Η Εθνική Αγγλίας. Μακάρι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Σου είπα, μακάρι να δούμε ανατροπές. Εγώ σου είπα τι θέλω να δω. Αλλά και οι ανατροπές καλές είναι.
0: Και εγώ πάνω κάτω τα ίδια θέλω να δω. Βέβαια, εντάξει, αν δεν το πάρει η Βραζιλία, να πω τώρα ποιος θέλω να το πάρει, γιατί βλέπετε τώρα, έχω έρθει με φανέλα κανονική.
2: Ξέρουμε, η Ιαπωνία.
1: Ξέρουμε. Το πράσινο ακροτήρι.
0: Την Ιαπωνία την έχω για, να ξέρεις, την έχω για έκπληξη μεγάλη φέτος.
2: Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια με το ποδόσφαιρο που παρουσιάζει η Ιαπωνία δεν θεωρείται έκπληξη ότι θα τα πάει καλά. Παίζει ένα πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, έχει πολύ αθλητικούς παίκτες, Για μένα είναι από τις ομάδες που πλέον έχουν γίνει όλο και πιο σταθερές στα παγκόσμια κύπελα.
0: Νομίζω μόνο και μόνο από αυτά που είχαν δείξει στο Μουντιάλ του 2022 οι Ιάπωνες, που κατάφεραν να κερδίσουν Γερμανία, Ισπανία, αποκλείστηκαν στα πέναλτι από την Κροατία. Πιστεύω προσωπικά ότι άμα πέρναγε και την Κροατία, ένα μετάλλιο θα μπορούσε να το πάρει. Τώρα θα μου πεις, ναι, αλλά έπαιζε με τη Βραζιλία. Ναι, θυμάστε τι έγινε στο Μουντιάλ του 22, πόσες εκπλήξεις είχαμε. Είχαμε τη Σαουδική Αραβία που παίζε καλύτερα από την Πολωνία.
1: Που έκανε μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στην Αργεντινή.
0: Και όλοι είχαν ξεγραμμένη την Αργεντινή. Ναι.
1: Με μια πύρινη ομιλία του Ευρέ Ρενάρ στα αποδυτήρια στην Ανάπαυλα.
0: Ναι. Πώς το λένε, Κροατία, Μαρόκο. Μαρόκο που όλοι το είχαν τελευταίο στις προβλέψεις. Ναι. Ακόμα και οι στοιχηματικές εταιρείες είχαν τελευταίο στους ομίλους στο Μαρόκο. Και όχι μόνο το Μαρόκο. Νομίζω και ο Ισημερινός έπαιξε αρκετά καλά.
1: Ναι, και αυτό.
0: Η Ολλανδία δεν ήταν. Δηλαδή, κόντραρε πολύ την Ολλανδία που θεωρητικά την είχαν ως εύκολη να περάσει. Γενικά, είχαμε αρκετές εκπλήξεις. Μακάρι να δούμε και εκπλήξεις. Να βούμε λίγο ένα μήνυμα το οποίο έχει στείλει ο Γιώργος ο Ιωάννου και έχει στείλει κι άλλο στο καπάκι. Τζόρτζι, ένα-ένα για να προλάβουμε να τα διαβάσουμε. Λοιπόν, λέει για την Αγγλία ότι θα βρει έναν καινούριο τρόπο να αποκλειστεί. Και ότι η Βραζιλία και άλλη μία ομάδα, δεν θυμάμαι πια, έχουν ξένο προπονητή.
1: Μήπως εννοεί τη Σαουδική Αραβία, που έχει το Γιώργο Δόνο.
0: Ναι, η Σαουδική Αραβία είναι. Η Σαουδική Αραβία είναι.
1: Ναι.
2: Πάντως, να πούμε ότι έχει ομάδες αυτή τη στιγμή το παγκόσμιο κύμελο που μπορούν να κάνουν εκπλήξεις. Δηλαδή, και από τη Σκωτία μπορούμε να περιμένουμε πολλά πράγματα με βάση το τι έδειξε στα προκριματικά.
0: Και μάλιστα την Σκωτία πάλι την είχαν. Να μην περάσει, να περάσει δηλαδή η Δανία, και αν παίρναγε η Σκωτία να παίρναγε στα play-off. Εν τέλει η Σκωτία κατάφερε να περάσει πρώτη και δίκαια.
2: Έκανε ανατροπή όλης της εικόνας, δυστυχώς για μας.
0: Ναι.
2: Πέσαμε πάνω σε αυτή την ανατροπή. Δίκαια βρίσκεται εκεί, βρίσκεται στη διοργάνωση της Βορειοαμερικής. Είναι σε έναν απαιτητικό όμιλο, mm-hmm. γιατί έχει πέσει μαζί με Βραζιλία, Ιτή και Μαρόκο. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, αλλά σίγουρα θα πρέπει να κάνει υπερπροσπάθεια για να βρεθεί στην απευθείας πρόκριση των δύο πρώτων θέσεων, εκτός αν κυνηγήσει την τρίτη θέση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν εμένα, ας πούμε, μια ομάδα που πιστεύω ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη για φέτος, είναι η Νορβηγία.
0: Πολύ καλή επιλογή.
1: Πολύ καλή, όντως.
2: Έχει αρκετούς παίκτες που παίζουν στο κορυφαίο επίπεδο. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να φτάσει να διεκδικήσει το Μουντιάλ στο τελικό, αλλά σίγουρα θα φέρει πολλούς μπελάδες σε όλες τις ομάδες, όπως ας πούμε τη Γαλλία και τη Σενεγάλη που είναι στον ίδιο όμιλο.
1: Έχει βγάλει και το Netflix ένα ντοκιμαντέρ για την Εθνική Νορβηγίας, το οποίο θα βγει νομίζω αύριο, κάπου εκεί κοντά.
0: Το Netflix που μόλις είχε βγάλει και παιχνίδι κιόλας για το Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Βέβαια, να πούμε για την Νορβηγία, σε μία είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου, ότι οι Σκανδιναβοί φίλοι μας τα έχουν βρει λίγο δύσκολα με τη ζέστη που επικρατεί στην Αμερική. Έκανε το γύρο του κόσμου πραγματικά οι φωτογραφίες του Χάλαντ και των συμπαικτών του να είναι χωρίς μπλούζες κατά τη διάρκεια της προπόνησης, κουρασμένοι, δρομένοι. Φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν και δυσκολίες εξωαγωνιστικές.
0: Να ξέρεις, οι Σκανδιναβοί είναι η αντίθετη Μεσόγειο. Αυτοί δεν μπορούν τη ζέστη, εμείς δεν μπορούμε το κρύο.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και περιμένουμε τώρα να δούμε.
0: Να πούμε καλησπέρα στον Δημήτρη τον Λοντό, ο οποίος, εντάξει, ο Νίκος είμαι, εγώ κάνω την εκπομπή. Ο Θέμης είναι κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5, στην εκπομπή Μίλα μου για πάντα.
1: Για μπάλα.
0: Για μπάλα.
1: Μίλα μου για πάντα. Μακάρι να το μιλάγαμε για πάντα. Αλλά μίλα μου για μπάλα λέγεται η εκπομπή.
0: Μίλα μου για πάντα. Αυτό είναι να πας να το πεις σε μια κοπέλα την οποία γουστάρεις.
2: Αυτό είναι τραγούδι για μπουζούκια.
0: Ναι, μπέσα. Μπεσάτο. Μπεσάτο. Και στέλνει κιόλας και βίντεο από την παραλία.
1: Παραλία. Ωραία, καλά να περνάς φίλε.
0: Να το στείλουμε σε καμία νορβηγική ομοσπονδία να τους ανάψουμε λίγο να παίξουν. Ή θα μας ρίξουν άκυρο και επειδή δεν το μπορούν. Τι λέτε να γίνει?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν μπορούμε και να το δοκιμάσουμε κιόλας.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Μόνο αν είχαμε κάποιο γνωστό εκεί μέσα. Απέραμε ένα τηλέφωνο. Ξέρεις, κατάλαβες.
1: Κατάλαβα. Να ψάξουμε κάπου μια περιοχή έτσι βόρεια.
0: Ναι. Να ψάξουμε μια περιοχή, να στείλουμε το βίντεο και αύριο πρωί.
1: Θα έχουμε λεφτά.
0: Το θέμα είναι πόσα.
1: Πόσα λεφτά. Αυτά θα τα βρει η υπηρεσία στο τέλος.
0: Εντάξει, είναι πολλά και διάφορα. Και γενικά το Μουντιάλ φέτος αναμένεται πάρα πολύ ωραίο. Εγώ προσωπικά πάντως θα ήθελα να δω έναν προημιτελικό, γιατί εκεί μπορούν να παίξουν Αργεντινή-Πορτογαλία.
1: Μακάρι, και εγώ θα το ήθελα να το δω.
2: Ένα Μέση εναντίον Ρονάλντο.
0: Ναι.
2: Ένα last dance των δύο. Ναι.
0: Εντάξει, εγώ προσωπικά έχω εκφράσει την αγάπη μου για την εθνική Ισπανία και για την Ισπανία γενικά σαν χώρα.
1: Ναι, το ξέρουμε.
0: Εντάξει, εσύ το ξέρεις και από το παρελθόν, από τη Ρακέλ, τη Λαθάρο, ξέρεις τώρα.
1: Δεν είχες βγάλει στον αέρα για συνέντευξη.
0: Βγήκε MVP χθες στον αγώνα της Ισπανίας που είχε στο European League. Που το European League είναι σαν να λέμε το Nations League προκριματικά και έτσι.
1: Μπράβο στη Ρακέλ, να το πούμε και εμείς εδώ από Ελλάδα.
0: Felicitaciones con Raquel para el mejor, el jugador más valioso del partido de volei de equipo nacional de Española. Εντάξει, να επιστρέψουμε λίγο στις ελληνικές.
1: Εσπάνια είναι αδαμάς, που είχε πει και μια άλλη ψυχή.
0: Και η Φυσιά είναι αδαμάς, αγόρι μου. Και η Φυσιά είναι αδαμάς. Ο Σεμπάστιαν Λέτο το είπε.
1: Ναι, αυτό λέω, αλλά θα το πάμε για μια άλλη ψυχή.
0: Ναι. Για μια άλλη ψυχούλα. Μια πολύ ωραία ψυχή. Και εντάξει, γενικά έχω εκφράσει την αγάπη με τέλος πάντων σε αυτούς, αλλά να τα πάει καλά ο Μέση και να τα πάει καλά και ο Ρονάλντο θέλω αρκετά. Γιατί εντάξει, είναι τελευταίο τους Μουντιάλ. Υπάρχει πάρα πολύ σύγκριση ανάμεσα στους δύο παίκτες, Μέση Ρονάλντο. Εγώ εντάξει, πάντα ήμουν φαν του Μέση, Μπαρτσελώνα και έτσι. Αλλά με τα χρόνια, όσο περνάει ο καιρός και βλέπεις τους νέους ποδοσφαιριστές που βγαίνουν, αρχίζεις να καταλαβαίνεις και να εκτιμάς περισσότερο τι έχει κάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, τι έχει κάνει ο Μέση σε σχέση με αυτά που κάνουν τώρα οι ποδοσφαιριστές. Και μακάρι να τους απολαύσουμε, να δούμε ένα πολύ καλό πρόσωπο και από τους δύο.
2: Σίγουρα θέλουμε να δούμε Μέση και Ρονάλντο να πρωταγωνιστούν, αλλά νομίζω ότι πλέον έχουν αρχίσει και παίρνουν όλο και περισσότερο τους και Ιταλοί τα νέα παιδιά. Ακόμα και στο Μουντιάλ θα το δούμε αυτό. Πάρα πολλά περιμένουμε από το Λαμίν Γιαμάλ. Από τη Γαλλία έχουμε γύρω στους 10 παίκτες που μπορούν να κάνουν θράψη. Ντεζιρέ Ντουέ, ο Μπαρκολά, ο Ντεμπελέ, όλοι αυτοί. Εγώ θα πω ότι καλό θα είναι να ρίχνουμε μια ματιά στον Έλιο Τάντερσον,
0: ναι,
2: με την Εθνική Αγγλίας, καθώς ακούγεται πολύ το όνομά του για τις δύο ομάδες του Μάντσεστερ και μπορεί τα επόμενα χρόνια να πρωταγωνιστήσει και με την Εθνική Αγγλίας. Άλλο όνομα είναι ο Γιάν Διομαντέ με την ακτή ελεφάντος του, που ακούγεται για τη Λίβερπουλ και για την Παρίσι Σεν Ζερμέν αυτό το καλοκαίρι. Ένας παίκτης που αγωνίζεται με τη φανέλα της Λιψίας στο γερμανικό πρωτάθλημα.
0: Ισχύει.
2: Και θα δώσω και ένα παίκτη από το Μαρόκο, τον Ισμαήλ Σαϊμπάρι. Βρέθηκε αντίπαλος του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν στο Champions League με την Eindhoven. Ακούγεται για την Bayern Μονάχου μέσα στο καλοκαίρι. Και σίγουρα θα προσπαθήσει να κάνει πολλά πράγματα. Τώρα, όσο αναφορά την Αργεντινή, εγώ δεν θα δώσω τόσο έμφαση στο τι θα κάνει ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ, ο Λιονέλ Μέση και αυτοί. Θα δώσω έμφαση στο τι θα κάνει ο Νίκο Πάζ.
0: Ισχύει. Συμφωνώ με Νίκο Πάζ.
2: Είναι ένα από τα μεγαλύτερα project εδώ και καιρό που μπορεί να προσφέρει η Αργεντινή. Κάνει εκπληκτικά πράγματα με την Κόμο στη Σέρια.
0: Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, έχουν και πολύ καλές σχέσεις με Δουβίκα.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει χτιστεί ένα παρεάκι στην Κόμο του Τσες Φάμπρεγκας. Η Ρεάλ, όπως φαίνεται, δεν θα ενεργοποιήσει την ρήτρα επαναγοράς του φέτος. Ο ίδιος θέλει να παραμείνει στην Κόμο. Κατάφερε αυτός και οι παίκτες του να βγουν στο Champions League του χρόνου. Ένα εντυπωσιακό επιτεύγμα για μια ομάδα που δεν υπολογιζόταν καν για Ευρώπη στην αρχή της σεζόν. Να τα λέμε αυτά.
0: Ισχύει, ξεκάθαρα. Κάποιοι μάλιστα την είχαν να παλεύει για υποβιβασμό, αλλά όταν έχεις έναν Φάμπρεγκας, ο οποίος ήταν, αν δεν κάνω λάθος, και στις εθνικές του 2008-2010 εκεί πέρα,
1: ήτανε,
0: δηλαδή
1: ήτανε.
0: Ο Φάμπρεγκας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει το ποδόσφαιρο από τους καλύτερους.
1: Εννοείται. Πεπ Γκουαρδιόλα, Ζωζέ Μουρίνιο.
0: Γκουαρδιόλα, Μουρίνιο. Είχε συμπαίκτες του. Τσάβι, Ινιέστα, Μέση στην Μπαρτσελόνα. Είχε. Πώς το λένε τώρα για την Εθνική Ισπανία. Είχε Κασίγια στο τέρμα. Είχε δεξί μπακ το Ράμος, Πουγιόλ, Πικέ. Ο Καμπντεβίλα αριστερό.
1: Καμπντεβίλα.
0: Δηλαδή, βλέπεις ότι το σπούδασε το ποδόσφαιρο, όχι.
1: Ενδελεχώς.
0: Ενδελεχώς, δηλαδή, πώς να το πούμε, ποιος είναι ο μεγαλύτερος βαθμός που παίρνουν στα πανεπιστήμια, το 10, από το 1 στο 10 είναι κλίμακα.
1: Από το 1 μέχρι το 10 είναι, ναι.
0: Είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν σπουδάσει το ποδόσφαιρο με βαθμό 20.
2: Εντάξει, μεγάλη κουβέντα θα πω. Είναι φοβερή η ιστορία του Τσες Φάμπρεγκας, γιατί ήταν παίκτης της Κόμο.
0: Ναι.
2: Σταματάει το ποδόσφαιρο να αναλαμβάνει προπονητής.
0: Ναι.
2: Τη φτάνει αυτή τη στιγμή σε σημείο να παίζει στο Champions League.
0: Mm-hmm.
2: Και κανείς δεν ξέρει τι επιφυλάσσει το η μέρος. Συνέχεια για αυτή την ομάδα και για τον προπονητή, εννοείται.
0: Εγώ πιστεύω θα κάτσει άλλη μια χρονιά με την Κόμο, ό,τι και αν γίνει. Δηλαδή, εντάξει, άμα την βγάλει δεύτερη συνεχόμενη χρονιά Champions League, έχει φύγει. Έχει φύγει, έχει πάρει καλή μεταγραφή.
2: Η ιστορία λέει ότι οι ομάδες, οι πρωτεμφανιζόμενες στις μεγάλες διοργανώσεις, τα βρίσκουν λίγο πιο σκούρα στο πρωτάθλημα. Γιατί ισχύει. Δεν έχουν συνηθίσει αυτό το παιχνίδι κάθε
0: Τρίτη,
2: Τετάρτη ή Σάββατο και Κυριακή.
1: Ναι.
2: Είναι λίγο πιο δύσκολο για αυτές τις ομάδες. Το είδαμε και στην Αγγλία πάρα πολύ φαίνεται αυτό. Το έπαθε και η Λέστερ την επόμενη χρονιά που κατέκτησε το τίτλο.
0: Ισχύει. Άσχετα αν έφτασε στα πρώην τελικά του Champions League. Τερμάτισε νομίζω 13η στο πρωτάθλημα.
2: 13η στο πρωτάθλημα. Η Τζιρόνα από την Ισπανία επίσης το έπαθε, που έφτασε να παίξει στο Champions League και την επόμενη σεζόν.
0: Να υποβιβαστεί.
2: Ήταν έτοιμη να υποβιβαστεί.
0: Υποβιβάστηκε κανονικότατα. Εντάξει, είναι πολύ καλό. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η καριέρα του Φάμπρεγκας. Λέτε να τον δούμε κάποια στιγμή σε κάποια ελληνική ομάδα. Λέω εγώ τώρα.
2: Εντάξει, όχι, δεν νομίζω.
0: Γιατί άμα κάνει αυτά τα πράγματα με την Κόμο, θεωρώ πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον τώρα, έτσι. Μπορεί μετέπειτα σε 20 χρόνια, θα σου πω το πολύ. Γιατί οι προπονητές συνεχίζουν πολλά χρόνια. Υπάρχουν και παραδείγματα του Λουτσέσκου, Γκάιρου, του Γάλλου που ήταν στην ΟΣΕΡ. Δηλαδή, υπάρχουν παραδείγματα για προπονητές που βαδίζουν. Οπότε, εν κατακλείδη, βλέπουμε ότι σε 20 χρόνια μπορεί να αλλάξει το μέλλον και να έρθει σε ελληνική ομάδα. Αλλά προς το παρόν δεν μπορείς να του πεις ότι αυτός ο προπονητής θα έρθει, ξέρω εγώ, στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ, στον Παναθηναϊκό. Γιατί πολύ απλά όταν έχεις κάνει κάτι σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, γιατί κακά τα ψέματα, η Ιταλία τα τελευταία χρόνια έχει ανακτήσει ξανά τον ανταγωνισμό τον οποίο έχασε λόγω της κυριαρχίας της Γιουβέντους, πάνω κάτω.
2: Εντάξει, είναι λίγο περίπλοκο με το ιταλικό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς δεν θα επιστρέψει ποτέ στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου που ήταν κάποτε.
0: Και εγώ αυτής της άποψης είμαι μαζί σου, ότι δυστυχώς δεν θα επιστρέψει.
2: Δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ξεπεράσει αυτή τη στιγμή την Premier League.
0: Αφού η Premier League παίρνει τα περισσότερα έσοδα από χορηγούς και μάλιστα στην Premier League υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα, ότι έχουν μεγάλες μάζες φίλων στο εξωτερικό. Όχι ότι δεν υπάρχει και στην Ιταλία, απλά το θέμα είναι ότι στην Premier League υπάρχει σε ένα πολύ πιο μεγάλο επίπεδο, πολύ πιο μεγάλο level. Γιατί αν πας στη Μαλαισία, στη Σιγκαπούρη, είναι χώρες όπου έχουν γίνει κιόλας pre-season τουρνουά. Premier League, νομίζω, πώς το λέγανε, Premier League Asia Trophy.
2: Υπάρχουν τέτοια. Γενικά οι θύνοντες της Premier League στο marketing είναι.
0: Λες και είναι NBA.
2: Είναι πανέξυπνοι. Είναι. Έχουν το χειριστεί πάρα πολύ σωστά.
0: Ισχύει. Είναι σαν το NBA, ναι, η Premier League. Ναι. Και σε θέμα marketing και σε πολλά θέματα είναι σαν το NBA.
2: Και έχουν φτάσει σε ένα σημείο η ομάδα που θα τερματίσει 10η στην Premier League να παίρνει ίσως και περισσότερα λεφτά από τον πρωταθλητή, ας πούμε, στην Ιταλία.
0: Νομίζω κάπου είχα δει ότι η Burnley είχε μαζέψει 120 εκατομμύρια που είχε υποβιβαστεί, τερμάτισε 19η. Γιατί τελευταία αγωνιστική δεν έχασε από τη Γούλτζ. Αν έχανε από τη Γούλτζ, πήγαινε τελευταία. Και είχε μαζέψει, νομίζω, 117-120 κοντά εκατομμύρια. Και η πρωταθλήτρια Ισπανίας, η Μπαρτσελόνα, είχε πάρει κάπου στα 60 εκατομμύρια από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
2: Ναι, ναι, τα ποσά που παίζουν στην Αγγλία είναι πάρα πολύ ψηλά. Ξεφεύγουν από το νου, ακόμα και για τις ομάδες που δεν τα καταφέρουν να παραμένουν στην πρώτη κατηγορία ή και τις ομάδες που ανεβαίνουν στην πρώτη κατηγορία.
0: Ναι.
2: Η Coventry, ας πούμε, θα πάρει μια πολύ δυνατή οικονομική ένεση για να βρίσκεται στην Premier League. Και το είδαμε και από τη Sunderland αυτό. Και η Sunderland που ανέβηκε είχε, βρήκε αρκετά λεφτά.
0: Ναι.
2: Έκανε πολλές μεταγραφές και κατάφερε να κρατηθεί στην Premier League και με ευκολία κιόλας.
0: Και μάλιστα για την Premier League, τώρα που το συζητάμε, ο Μιχάλης σίγουρα θα συμφωνήσει. Εντάξει. Εγώ ξέρετε ότι είμαι City, εγώ ξέρω για εσάς ότι είστε United. Αλλά έχετε παρατηρήσει ότι στην Αγγλία, πλην της Tottenham, όλες οι περισσότερες τουλάχιστον ομάδες της Premier League είναι σε εκείνες τις ομάδες επενδύουν ξένοι, δηλαδή Άραβες, Ρώσοι, Αμερικάνοι. Ρώσοι ήταν στην Τζέλση, τώρα δεν είναι. Αμερικάνοι, Σαουδάραβες.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, γενικά βλέπουμε μεγάλο επιχειρηματίες να επενδύουν τα λεφτά τους εκεί. Δηλαδή και στην Άστον Βίλα και στην Λίβερπουλ. Δηλαδή μπορούμε να το δούμε αυτό με τις, ειδικά και αυτό αυξάνει την αγορά στις χώρες από εκεί που είναι οι ιδιοκτήτες. Δηλαδή θα δώσω παράδειγμα τη City, να μην θίξω κάποια άλλη ομάδα. Η City, ας πούμε, έχει πολύ μεγάλο, έχει πάρει πολύ μεγάλη διαφήμιση και πολύ μεγάλο πώς να το πω τώρα, πολύ μεγάλη απήχηση σε χώρες της Ασίας, του Αραβικού κόλπου. Γιατί είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα η εταιρεία η οποία είναι η ιδιοκτήτρια της City. Η Manchester United έχει πολύ μεγάλη απήχηση στην Αμερική, γιατί η Manchester United έχει τους Glazers.
1: Glazers, ναι.
0: Η Chelsea επίσης έχει στην Αμερική, είναι από την Αμερική, Blue Co.
1: Του Todd Boehly.
0: Του Todd Boehly, ναι. Δηλαδή,
2: και πιο παλιά στη Ρωσία με τον Αμπράμοβιτς.
0: Ναι.
2: Απλά αυτό είναι καλό να συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Να εμφανίζονται επενδυτές, να δίνουν λεφτά στις ομάδες ώστε να αναπτυχθούν όλο και παραπάνω. Αρκεί να γίνεται μέσα στα όρια του fair play. Γιατί είδαμε ότι η Chelsea βρέθηκε στο δικαστήριο για οικονομικές απάτες, για οικονομικά σκάνδαλα.
0: Ναι.
2: Δεν πήρε μεγάλη ποινή. Σίγουρα, ναι, πολλοί θα περιμέναν λίγο παραπάνω να είναι η ποινή της και όχι κάποια χιλιάδες ευρώ να πληρώσει.
0: Συμφωνώ.
2: Το ίδιο βλέπουμε και με τη Manchester City. Περιμένουμε να εκδικαστεί αυτή η πασίγνωστη πλέον υπόθεση. Θα γίνει η ταινία αυτή η υπόθεση τόσο καιρό που κρατήσει.
0: Θα σου είμαι ειλικρινής, ένα χρηματικό πρόστιμο θα πέσει σε αυτό. Γιατί εντάξει, έχουν περάσει τόσα χρόνια και μάλιστα υπήρχε και μια περίοδος όπου ήταν να εκδικαστεί. Εν τέλει δεν εκδικάστηκε από την Αγγλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και η Manchester City είχε το δικαίωμα να κάνει μήνυση στην ίδια την Ομοσπονδία. Γιατί δεν έγινε αυτή η υπόθεση. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο ότι δεν θα αλλάξει κάτι, όσες κατηγορίες και να είναι. Τα πρώτα δικαστήρια έχουν γίνει, τα κέρδισε η City. Οπότε εννοείται το καλό είναι να είναι μέσα στο fair play και συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που είπες, Γιάννη, γιατί πολύ απλά υπάρχει και το υγιές μοντέλο, αυτό το μοντέλο της Newcastle.
2: Ναι, η Newcastle αντιμετωπίζει βέβαια άλλα προβλήματα.
0: Ναι, αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα, αλλά αν θυμάσαι στην αρχή της ιδιοκτησίας είχαν κάνει πολύ έξυπνες μεταγραφές, δηλαδή δεν σκόρπιζαν τα λεφτά τους από εδώ και από εκεί.
2: Ναι, η Newcastle είχε το εξής καλό. Είχε περίπου όση επένδυση πήρε και η Paris Saint-Germain σε άποψη χρημάτων,
0: ναι,
2: και τα σπαταλούσε λίγο πιο έξυπνα από ότι τότε η Paris Saint-Germain. Λέγαμε, ναι, τότε για την Paris ότι γιατί να δώσει τόσα εκατομμύρια να πάρει έναν παίκτη που είναι 32 χρονών, ενώ βλέπαμε τη Newcastle να φέρνει τον Σάντρο Τονάλι, ας πούμε.
0: Ναι, και μάλιστα η Newcastle τα λεφτά εκείνα τα περισσότερα τα είχε ξοδέψει σε αυτά τα οποία χρώσταγε για να καθαρίσει. Αυτό είναι το υγιές πλάνο. Είναι σαν να λέμε σε εισαγωγικά πάντα το καθαρό πλάνο. Αυτό γουστάρω να το βλέπω, γιατί πολλοί είχαμε όταν ακούσαμε το 21 τον Νοέμβριο ότι η Newcastle θα πάει στους Σαουδάραβες, κάποιοι είχαν κάνει κιόλας βιντεάκια στο FIFA memes που είχαν δείξει, ξέρω εγώ, την Newcastle τη σεζόν 22-23 και είχαν βάλει μέσα Mbappé, Haaland, Messi, δηλαδή όλους αυτούς. Εν τέλει η Newcastle ήρθε με ένα με ένα πολύ ωραίο πλάνο και τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια έκλεισε στόματα.
1: Με ένα προπονητή που γνωρίζει την Premier League, τον Eddie Howe.
0: Γιατί θα μπορούσε να φέρει τον Ζωζέ Μουρίνιο και να τον διώξει σε 4 μήνες. Ναι. Λέω εγώ ένα παράδειγμα, δεν το λέω για αποτίμηση. Ναι. Γιατί είναι πράγματα που συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Και δεν τα έχουμε δει στο εξωτερικό, τα λέμε επειδή τα έχουμε δει στην Ελλάδα, γι' αυτό.
1: Προφανώς.
0: Θα λέγαμε κάτι το οποίο θα λέγαμε ότι ισχύει και δεν θα γινόταν στην Ελλάδα.
1: Όχι βέβαια.
0: Ρε παιδιά, να είμαστε ειλικρινείς. Αυτά, έχουμε κάτι άλλο να πούμε?
1: Νομίζω τα καλύψαμε όλα.
2: Να κάνουμε απλά μια αναφορά μικρή.
0: Ό,τι θες.
2: Για το Μουντιάλ. Ότι θα δούμε στο Μουντιάλ 8 διαφορετικά αδέρφια να παίζουν.
0: Νομίζω κιόλας το ένα είχε βάλει γκολ στην εθνική του άλλου. Ναι, ο Ντουέ. Ναι. Με την αχτή ελεφαντοστού.
2: Ο Ελά Ντουέ είχε σκοράρει απέναντι στο Ντεζιρέ Ντουέ.
0: Ναι.
2: Να το πούμε αυτό. Έχουμε λοιπόν τα αδέρφια Ντουέ. Ο ένας θα αντιπροσωπεύσει τη Γαλλία, ο άλλος την ακτή ελεφαντοστού. Γνωστό παράδειγμα είναι τα αδέρφια Williams, με τον Ινάκη Williams να φοράει τα χρώματα της Γκάνας, ενώ ο Νίκο Williams με την εθνική Ισπανίας. Mm-hmm. Υπάρχει ένα δίδυμο που, με λίγο κυπριακό ενδιαφέρον, καθώς ο Ντέρικ Λουκάσεν και ο αδερφός του, ο Μπράιαν Μπρόμπεϊ, θα αντιπροσωπεύσουν διαφορετικές χώρες, ο Λουκάσεν την Γκάνα και ο Μπρόμπεϊ την Ολλανδία. Το γνωστό Τζον και Χάρι Σούταρ, ο ένας εκπροσωπεί την Αυστραλία, ο άλλος τη Σκωτία.
0: Ναι.
2: Αλλά υπάρχουν και 4 ζευγάρια αδερφών που προσωπούν και την ίδια χώρα, ο Λούκας και ο Τέο Ερνάντες, ο Κουιντέν και ο Γιουριέν Τίμπερ με την Ολλανδία, ο Λάρος και Ντόρεϊ Ντουάρτε με το πράσινο ακροτήρι και ο Λεάνδρο και Ζουνίνιο Μπακούνα με την Κουρασάο.
0: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω και έχουμε το καλύτερο κλείσιμο για το σημερινό μαγκαζίνο. Παρέα όλοι μαζί να τα συζητάμε απλά, λιτά και κατανοητά. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής Μιχάλης Σοηλές, Γιάννης Γιαννικόπουλος.
3: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Βιλ Σάγκλι, προπονητής, αναμορφωτής της Λίβερπουλ.
1: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Στο μικρόφωνο, Μιχάλης Σοηλές. Παίχτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται Ουνάι Λόπεθ. Ο Ισπανός χαφ έχει φτάσει σε πλήρη συμφωνία με τους Ερυθρολεύκους και αναμένεται να υπογράψει μετά το πέρας των διακοπών του, σύμφωνα με ισπανικά μέσα. Σε συμφωνία για τα επόμενα δύο χρόνια με τον Αμερικανό forward AJ Liddell των Brooklyn Nets έφτασε ο Άρης. Απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες στο να ανακοινωθεί ο 25χρονος NBA από τους κιτρινόμαυρους. Πολύ κοντά συμφωνία με τον 33χρονο σέντερ της Φενέρμπαχτσε και Μπίρτς βρίσκεται ο Άρης. Οι κίτρινοι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 28χρονο γκάρντ Νένα Ντιμητρίγεβιτς που αγωνίζεται στη Φενέρμπαχτσε της Μπάγερν Μονάχου. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 28χρονου εξτρέμου της Σάο Πάολο Φερεϊρίνη, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Βραζιλία. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η υπόθεση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο για τον Ολυμπιακό. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ερυθρόλευκους. Στην Ελλάδα αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο Μάρκο Νίκολς για να υπογράψει την πρόορη επέκταση συμβολαίου του με την ΑΕΚ. Ο προπονητής του Ηρακλή Βάλτερ Ματσάρη θέλει να φέρει στο γυραιό τον 27χρονο μεσοεπιθετικό της Νάπολη Αλεσάντρο Ζερμπίνη σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Ντι Μάρτσιο. Παίχτης στο ΠΑΟΚ και επίσημο ο Νάς Μητρουλόγκ. Ο Ελληνοαμερικανός γκάρτ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους.

0: Χατζηλεοντή με τις Πράσινες να ανανεώνουν για έναν ακόμη χρόνο τη Διεθνή Forward. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervitan Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: 943 Intervitan Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Στο Intervitan Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervitan με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervitan Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή Ο Διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, στο διάστημα που έχουμε ξεκινήσει το χρονικό να διανύουμε ήδη. Για ένα τετράωρο λοιπόν μαζί, 4 με 8, Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Δελτία Ειδήσεων. Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Σοελές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Είναι εκπομπή λοιπόν Διαφωτιστή σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου του 2026. Αν προσέξατε παιδιά τα τρία εξάρια έτσι. Θεός φυλάξει, δεν ξέρω αν είσαστε προληπτικοί ή όχι. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. 6 έκτου του 2026. Τρία εξάρια σήμερα παιδιά. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία το ίδιο πράγμα είναι. Σήμερα Σάββατο λοιπόν 6 Ιουνίου του 2026. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, το γνωστό, το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά πλέον σε όλο τον πλανήτη, παιδιά, έτσι. 6-9-39-9-43-9-43 και ενώ ακόμα δεν έχω ξεκινήσει και ευχαριστώ γι' αυτό. Τα μηνύματα έχουν αρχίσει να πέφτουν βροχή. Χωρίς καμία χρέωση λοιπόν θέλει τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943. Σχολιάζοντας αθλητικά γεγονότα και οτιδήποτε άλλο γουστάζεις. Καλησπέρα σας, χωρίς καμία χρέωση, αλλά και χωρίς καμία υποχρέωση, έτσι. Και τηλεφωνικά, τα τηλεφωνικά μηνύματα σας μεταφέρουμε, έτσι. Το 210-220-5943 και 215-215-5943. Εύκολα πράγματα παιδιά, έτσι. 210-220-5943 και 215-215-5943. Αν κάποιος έλαβε και στον αέρα, ευχαρίστως. Το email είναι onair@943.gr. Το site είναι sports943.gr. Στα social media είμαστε στο Instagram 943 κάτω Pavlan Sports.

Μπουκενιά.43 Sports. Το TikTok 943 Ιντερβέντεν και ενώ Sports. Το ίδιο και στο YouTube 943 Ιντερβέντεν Sports.

Έχουμε την καλησπέρα από τον φίλο τον Διαμαντή, τον Διαμαντή τον Πεπέτα. Λέει καλησπέρα φίλε Φώτη, καλησπέρα. Αλλά μην ανησυχείτε, δεν είναι μόνο τα τρία εξάρια, υπάρχει και τέταρτο, αλλά δεν είναι για καλό αυτό. Διάβαζα σήμερα μια στατιστική για τα ελληνικά νοικοκυριά, για τα οικονομικά των Ελλήνων. Το πολύ 6 ευρώ μένουν στην τσέπη των πολιτών για ολόκληρο το μήνα. Αυτά που μένουν από όλα αυτά που έχουν να πληρώσουν το προηγούμενο διάστημα. Και επειδή μιλάμε για ισότητα γυναικών και ανδρών, τελικά μόνο στη θεωρία τηρείται, παιδιά, έτσι, όχι από εμάς τους πολίτες. Τα κορίτσια του γυναικείου Βόλου έχουν στείλει επιστολή για μία ακόμα φορά, μία ακόμα επιστολή στον Υφυπουργό Αθλητισμού του Γιάννη Βρούτση, και λέγοντάς του ότι ενώ το γυναικείο Βόλου είναι από τα δημοφιλέστερα γυναικεία αθλήματα στην χώρα μας, ακόμα ίσως και πιο πολύ και από το ανδρικό Βόλου, δεν έχει γίνει επαγγελματικό. Ζητάνε λοιπόν να γίνει επαγγελματικό, όπως είναι και το ανδρικό και το γυναικείο Βόλου. Και δικαιολογημένα, έτσι, για να λέμε ότι τηρείται η ισότητα στην Ελλάδα, παιδιά, όχι στη θεωρία. Γιατί τελικά αποδεικνύεται ότι από τη θεωρία στην πράξη κάποια πράγματα απέχουν όχι πάρα πολύ. Υπάρχει τεράστιο χάος μεταξύ τους. Και μια και μιλάμε για ισότητα φίλων, με αφορμή αυτή την επιστολή των κοριτσών του γυναικείου Βόλου που θέλουν να γίνει και αυτό επαγγελματικό, όπως και το ανδρικό. Και άλλα γυναικεία αθλήματα, παιδιά, πρέπει να γίνουν επαγγελματικά, έτσι, να μην παίρνουν μόνο τα οδηπορικά τα κορίτσια και σε ορισμένες περιπτώσεις να μην παίρνουν τα απολύτως τίποτα. Διάβαζα λοιπόν ότι στο 65,9% έχει φτάσει η ανεργία στις γυναίκες. Ενώ γενικά η ανεργία έχει ανέβει στο 10,6% στην Ελλάδα. Και όχι μόνο αυτό, όποιες γυναίκες, όποια κορίτσια κυοφορούν, μένουν έγκυες, έτσι, για να το πούμε απλά και λαϊκά. Θα το ξέρετε, δεν το πρωτοακούτε, έτσι, παιδιά. Όταν το λένε στον εργοδότη τους ή στην εργοδότησά τους στην δουλειά τους, τις απολύουν. Το ξέρετε, έτσι, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Και να θέλω, ρε παιδιά, να αγιάσω, δεν με αφήνετε. Ένας φίλος, ο Βαγγέλης από Λάρνακα, και ο φίλος ο Σπύρος από Κόκκινο Μήλο μου λένε, στέλνω ένα μήνυμα, λέει, ένας φίλος την περασμένη εβδομάδα έλεγε για τη Μαρία Καλεστιανού, λέει ότι πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή να γίνει πρώτα βουλευτής και να μην ιδρύσει πρώτα κόμμα. Γιατί να μην ιδρύσει, λέει, κόμμα? Όλοι δικαιούνται να ιδρύσουν κόμμα, αν μπορούν να προσφέρουν στην Ελλάδα. Και συνεχίζουν, γιατί λέει ο Άδωνος Γεωργιάδης που είναι υπουργός υγείας, έχει σχέση με την υγεία, είναι γιατρός, βιβλιοπόλης, λέει, ήτανε. Και επειδή λέει και αυτός, όπως και άλλοι πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας, κόπτονταν στην προ-κορονοίου εποχή, μάλλον στην εποχή του κορονοίου, λέει, για την υγεία μας, στην προ-κορονοίου εποχή, λέει, έλεγαν τότε για τα φάρμακα, για τα υποκατάστατα, παιδιά, έτσι, για τα γενώσιμα, έλεγαν τότε. Και διερωτάτε, όλοι οι οργανισμοί αντέχουν τα γενώσιμα φάρμακα? Αυτά τα έλεγαν στην προ-κορονοϊού εποχή, ενώ στον κορονοϊό κόπτονταν για την υγεία μας, έτσι. Πριν όμως έλεγαν ότι μπορούμε να παίρνουμε και γενώσιμα φάρμακα. Και πριν έλεγαν ότι μπορούμε να τρώμε και λιγμένα τρόφιμα και γάλατα να πίνουμε από τα σούπερ μάρκετ, αντέχουν. Και ότι υπάρχουν και ψωμιά με 60 και 50 λεπτά, παιδιά, έτσι. Τι ψωμιά, μόνο η κόρα? Ενώ για τους ίδιους, μόνο τα ακριβά γούστα.

Και βλέπω και εδώ ενημερωτικά προγράμματα του Μέγκα για την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά, που ετοιμάζεται να ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός του. Εξαπέλυσε επίθεση και δίκαια, θα έλεγα, εναντίον του πρωθυπουργού του σημερινού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ότι έχει κάνει πίσω ολοταχώς όλα τα εθνικά θέματα και στις προκλήσεις της Τουρκίας και των Σκοπίων και της Αλβανίας, σε όλα. Επειδή υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί από τη Νέα Δημοκρατία που κόπτονται για τα δικαιώματα των βορειοπιλωτών, να πω εγώ, μεταξύ αυτών και κύριος Γκιουλέκας, κανείς δεν τόλμησε να κουνήσει το δάχτυλο στο ράμα για τις βιαιότητες που ασκεί εδώ και για μία ακόμα φορά τον τελευταίο καιρό στους βόρειο υπηρώτες. Πού είναι, ρε παιδιά, αυτή η λεβεντιά και η περηφάνεια των Ελλήνων στους πολιτικούς, πού είναι? Θα πούμε για άλλα πράγματα στην πορεία που αφορούν και την καθημερινότητά μας. Να πω τελικά κάποια πράγματα που λέμε πιάνουν τόπο εδώ πέρα, παιδιά. Λέγαμε το προηγούμενο διάστημα για την πλατεία Αγίων Αναργύρων που δεν είχε παγκάκια, έχουν βάλει παγκάκια πάντως. Για στάσεις λεωφορείων και τρόλεϊ που δεν υπήρχαν παγκάκια, έχουν αρχίσει σταδιακά και βάζουν κάποια παγκάκια. Αν και η συχνότητα των δρομολογίων είναι τραγική, παραμένει τραγική.

και που κάποιοι ελεκτές φέρονται πολύ υπεροπτικά, παιδιά. Να το πω και αυτό. Λοιπόν, εκεί στη Λαμπρινή, παιδιά, να πω και για τους υπεύθυνους να ρίξουν μια ματιά εκεί, γιατί εδώ και μια εβδομάδα από σωλήνα τρέχει νερό, καθαρό νερό. Και ειδικότερα για να είμαι ακριβής, έτσι, στην οδό Εγωσθένων 58 τρέχει εδώ και μια εβδομάδα καθαρό νερό. Είναι κρίμα να φεύγουν χαμένα κυβικά νερού. Από σωλήνα προφανώς έχει σπάσει, κάτι έχει γίνει, δεν είμαι τεχνικός εγώ, παιδιά, έτσι. Και όλα αυτά κοντά στην Ούλεν, κοντά στην ΕΙΔΑΠ. 200 μέτρα είναι από εκεί η ΕΙΔΑΠ. Υπάρχει και ταμπέλα ΕΙΔΑΠ, 200 μέτρα είναι από εκεί. Μια κυρία μου λέει ότι έχει πάρει τηλέφωνο στην ΕΙΔΑΠ, είπα να το κοιτάξουν, αλλά ακόμα τρέχει νερό εκεί. Αναβλύζει νερό, Εγωσθένων 58. Και Παπαφλέσσα στη γωνία. Ας το δουν εκεί, κύριοι της ΕΙΔΑΠ, δεν είναι μακριά. Κοντά είναι η ΕΙΔΑΠ από εκεί, 200 μέτρα είναι η λεγόμενη Ούλεν, εκείνο το στρογγυλό.

Καλησπέρα σε τρεις Βαγγέλιδες, στη Λαμπρινή, δύο στη Λαμπρινή. Τον ένα μάλιστα τον είδα την περαβαίνει εβδομάδα στο γήπεδο της Ένωσης. Συνέδρα που χρησιμοποιεί η Ένωση, έτσι στο μπάσκετ, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Στο Βαγγέλη εκεί στην Ηρακλείου. Στον Πατήσια στην Ιφηγένεια. Στον Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο και στον Βασίλη Καψάλη στον Άγιο Ελευθέριο. Στον Δήμη Πάοκ Δράκο στην Χαλκίδα.

Ένας φίλος λέει: πες κανένα ανέκδοτα. Και θα πω δύο ανέκδοτα σήμερα έτσι για να κρυώσετε, γιατί κάνει αρκετή ζέστη. Στη στιγμή, παιδιά, τα δημιουργώ έτσι. Αυτοδημιούργητα ανέκδοτα. Ένας φίλος λοιπόν, ένας κύριος που ήθελε να φάει μακαρόνια. Πήρε τηλέφωνο έναν άλλο φίλο του που ήξερε να φτιάχνει μακαρόνια και τον ρώτησε πώς τα φτιάχνουν. Κάποια στιγμή του λέει τα σουρώνεις. Οπότε αυτός λέει δεν πρόκειται να φάω. Γιατί του λέει άραζε φίλε. Άμα τα φάω λέει σουρωμένα και με σταματήσουν για αλκοτές θα με γράψουν. Το άλλο τώρα, δύο γονείς ρωτάνε τα παιδιά τους κόρη και γιο, γιο και κόρη. Πώς πήγατε, λες, εξετάσεις? Μια χαρά, λέει, πήγαμε κανονικά. Πήραμε το τρόλι, το λεωφορείο. Κόψαμε από τα γνωστά στενά και φτάσαμε στο σχολείο. Για τα play-off στο NBA, San Antonio Spurs. Με New York Knicks 104-105 στο ποντάκι διαφορά.

Στην Άθρες Καλυθέα, στην Super League 2, έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται καλά κρατεί ο χορός των ανανεώσεων. Μετά λοιπόν την έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή Βαγγέλη Μόρα, η διοίκηση της Άθρες Καλυθέας ανακοίνωσε την πρώτη ανανέωση και αφορά τον έμπειρο επιθετικό. Για ποδοσφαιριστές μιλάμε τώρα, μετά τον προπονητή τον Βαγγέλη Μόρα. Ανανεώθηκε λοιπόν η συνεργασία με τον έμπειρο επιθετικό τον Μιχάλη τον Μανιά.

Αυτό αναφέρει και η ανακοίνωση του Συλλόγου της Άθενης Καλυθέα. Ο Μανιάς λοιπόν ο επιθετικός ανανέωσε, 36 ετών. Εντάχθηκε στην ομάδα το Φεβρουάριο του 2026 και συνέβαλε με 3 τέρματα και 2 ασίστ και 10 συμμετοχές, ολοκληρώνοντας έτσι τη σεζόν 2025-2026. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έμπειρος επιθετικός ο Μανιάς, 36χρονος λοιπόν, που συνεχίζει στην Καλυθέα. Στην πορεία της καριέρας του έχει σημειώσει 51 γκολ συνολικά στη Super League και 39 γκολ στη Super League 2. Και έχει παραστάσει από τις κορυφαίες κατηγορίες του Βελγίου, της Πολωνίας και της Κύπρου. Γεννήθηκε στη Ρόδο, πέρασε τις τελευταίες 3,5 σεζόν αγωνιζόμενος στον Ιστούτιο με τον Διαγόρα και τον Απόλλωνα Καλυθιών, πριν καταλήξει στην Άθενης Καλυθέα, με την οποία ανανέωσε και ανακοινώθηκε και επίσημα αυτό.

Στην Κύπρο αρκετά δημοσιεύματα αναφέρονται για το θέμα του Νίκου Παπαδόπουλου με τον ΑΠΟΕΛ και παρουσιάζει ως μια υπόθεση με σοβαρές πιθανότητες, αλλά χωρίς να έχει ληφθεί ακόμα οριστική απόφαση. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ του Κερκίδα, ο Έλληνας τελικός ταξίδευσε στη Λευκοσία για απευθείας επαφές με τη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, ακολουθώντας το μοντέλο των προσωπικών συναντήσεων που εφαρμόζουν οι γαλαζοκίτρινοι με υποψήφιους προπονητές. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ θετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απόψεις για το αγωνιστικό πλάνο και το project της ομάδας.

Τα Κυπριακά λοιπόν μέσα υπογραμμίζουν το project του ΑΠΟΕΛ. Φαίνεται να ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον Παπαδόπουλο, ο οποίος κέρδισε σημαντικούς πόντους με τη δουλειά του στο Λεβαδιακό. Και θεωρείται μια από τις πιο επιτυχημένες προπονητικές παρουσίες της περσινής σεζόν. Αυτή που μας πέρασε λοιπόν στη δική μας την ελληνική Super League. Από την άλλη πλευρά, πάντως ο ΑΠΟΕΛ δεν επιβεβαιώνει επίσημα τις επαφές όπως ακριβώς είχε συμβεί και σε προηγούμενες περιπτώσεις υποψηφίων προπονητών. Ωστόσο, το γεγονός ότι έγινε συνάντηση σε ανώτατο επίπεδο δείχνει πως ο Παπαδόπουλος βρίσκεται ψηλά στη λίστα των επιλογών. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται σύντομα, καθώς οι άνθρωποι του συλλόγου θέλουν να κλείσουν το θέμα του προπονητή πριν προχωρήσουν στον πλήρη σχεδιασμό της νέας σεζόν. Σε πολύ λίγο πάμε στο πρώτο break, στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Έχουμε 3,5 ώρες μπροστά μας, μέχρι το 8 θα είμαστε μαζί.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιο σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
6: Κάθε Σαββατοκύριακο, 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
7: Η ώρα είναι 4:30.
8: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάες τώρα τα πέραδι στο Σαμπόνο. Χάου την μπάλα. Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουνε. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
9: 943 Intervetten Sports.
10: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά τον break και τα διαφημιστικά μηνύματα σε συνεχή ροή τη εκπομπή και σε δυνατού ρυθμού, παιδιά, έτσι. Ο διαφωτιστή των 943 Intervenes Sports. Σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου του 2026, 6 Αίχτου του 2026, τα τρία εξάρια σήμερα. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάνων, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Ελές, Γιάννης Γιαννικόπουλος.

Όπως είπαν και προηγούμενοι συνάδελφοι στην εκπομπή, της παίκτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο Ναΐ Λόπεθ. Σύμφωνα πάντως με ισπανικό μέσο. Ο Ισπανός χάφ έχει φτάσει σε πλήρη συμφωνία με τους Ερυθρόλευκους. Ρίχνοντας με τον δικό του τρόπο άκυρο στην Athletic Bilbao. Αυτό λέει ισπανικό μέσο, παιδιά, έτσι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα από τη χώρα της Σιβηρικής, ο 30χρονος Χαφ επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, απορρίπτοντας την πρόταση των Βάσκων. Μάλιστα, σύμφωνα με το μέσο αυτό, η συμφωνία μεταξύ του Πέχτη και των Ερυθρόλευκων είναι οριστική, με την ανακοίνωση να αναμένεται όταν ο Λόπες τελειώσει τις διακοπές του. Ο Λόπεθ πρόκειται να αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό ελεύθερος, καθώς το συμβόλαιο του με τη Ράγιο Βαγεκάνο ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου, σε λίγες ημέρες δηλαδή. Την φετινή σεζόν ύψος 1,70 αμέσως κατέγραψε 42 συμμετοχές με τους Μαδριλένους, αποτελώντας το βασικό πυλώνα του κέντρου στο σύνολο του του Ινίγο Πέρεθ, ενώ σημείωσε 2 γκολ και έβγαλε 5 ασίς σε πάνω από 2.500 λεπτά. Ο Λόπε, θα θυμάστε, αγωνίστηκε βασικός και στα δύο παιχνίδια της Ράγιο Βαγεκάνο απέναντι στην ΑΕΚ και τα προμητελικά του Κόφερες Λίγκ. Και ήταν από τους διακριθέντες και στα δύο μας για λογαριασμό των Ισπανών, ιδίως στο Βαγέκας. Να πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία, κατεβαίνοντας από τη Super League και το θέμα του Ολυμπιακού με τον Λόπεθ, που σύμφωνα με ισπανικό μέσο φαίνεται να έχει κλείσει τον Ολυμπιακό. Σημαντικές εξελίξεις που αφορούν το μέλλον διοικητικά του ελληνικού εν ώψη του νέου πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας υπάρχουν στην ομάδα της Νεάπολης ή της Κοκκινιάς κατά άλλους. Όπως κάθε χρόνο συμβαίνει τέτοια περίοδο, η διοίκηση του Ερασιτέχνη Ιωνικού πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με τις επιτροπές όλων των τμήματων του συλλόγου, με στόχο τον έγκυρο και βέλτιστο σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε και η συνάντηση με την οικογένεια Τσιριγότη, η οποία διεξήχθηκε σε εξαιρετικά εγκάρδιο και φιλικό κλίμα. Όμως το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης δεν είναι και καλό, αφού κατά τη διάρκεια της συνάντησης η οικογένεια Τσιριγότη γνωστοποίησε την απόφασή της να μην συνεχίσει στο τιμόνι του ποδοσφαιρικού τμήματος κατά την επόμενη χρονιά, εκφράζοντας τη διάθεσή της να αποχωρήσει από τη διοίκησή του. Έτσι λοιπόν, από την πλευρά του, σε ανακοίνωση, ο Ερασιτέχνης Ιωνικός αναφέρει ότι αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την οικογένεια Τσιριγότη και την ανεκτήμητη και πολυετή προσφορά της στο ποδοσφαιρικό τμήμα, ευχόντας ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια. Από την πλευρά της οικογένειας Τσιριγότη και προσωπικά ο κ. Γιάννης Τσιριγότης διευκρίνησε ότι η αποχώρηση αφορά αποκλειστικά το διοικητικό κομμάτι του ποδοσφαίρου, τονίζοντας πως θα παραμείνει στο πλευρό του Ερασιτέχνη και του Προέδρου του κ. Σουγκλάκου, έτοιμη να συνδράμει σε ό,τι χρειαστεί, καθώς θεωρεί τον εαυτό της αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Ιωνικού. Μετά λοιπόν από αυτή τη συγκεκριμένη εξέλιξη και προκειμένου να καλυφθεί άμεσα το διοικητικό κενό, το διοικητικό συμβούλιο του Ερασιτέχνη Ιωνικού απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα, αυτό αναφέρει ανακοίνωση, προς κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αναλάβει και να καθοδηγήσει το ποδοσφαιρικό τμήμα στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, το οποίο επανήλθε. Βέβαια, ο Ιωνικός στο παρελθόν έχει παίξει και στη Super League 2, έχει παίξει στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία, έχει παίξει και στην Ευρώπη, έχει βγει Ευρώπη. Έχει παίξει τελικό κυπέλλου Ελλάδος, επί εποχής Κανελάκη έκανε πάρα πολλά πράγματα.

Βλέπω ότι ετοιμάζει ένα σχηματισμό η κυβέρνηση Μητσοτάκη και εδώ βλέπω και τις, και τα... και τις ενημερωτικές εκπομπές, παιδιά. Τι ένα σχηματισμό, διάβασα σε δημοσκόπηση ότι το 41% των πολιτών τρέμει μια τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όχι της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και διάβασα το τελευταίο καιρό ότι απασφάλισε ο ιδρυτής του συστήματος για τις παρακολουθήσεις και όλα αυτά, παιδιά, έτσι. Και εκφράζει την απορία του γιατί δεν έχει συσταθεί ακόμα κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή για αυτά, για τις παρακολουθήσεις και όλα αυτά. Κοίτατε και να θέλω να γιάσω, δεν με αφήνετε. Μερικοί μου στέλνετε τα μηνύματά σας για θέματα και της καθημερινότητας και καλά κάνετε, παρότι είναι αθλητική εκπομπή. Δεν ξεχνάμε τη ζωή μας, αυτά που μας αφορούν, παιδιά, έτσι. Το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη είχαμε απόβαση περισσότερων από 100.000 μεταναστών. Οι μεταναστευτικές ροές λοιπόν συνεχίζονται ασταμάτητα.

Και ενώ η κυβέρνηση λένε ότι πάνε καλά τα πράγματα οικονομικά, συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, γιατί υπάρχουν συστάσεις από την Κομισιόν για την χαμηλή παραγωγικότητα, για την πανάκριβη στέγη, για την πρωτοβάθμια απερίθαλψη και για το πανάκριβο ρεύμα, έτσι παιδιά, ενώ τα σκάνδαλα κινδυνεύουν να κόψουν τα κονδύλια προς εμάς. Και διάβαζα ότι αυξήθηκαν κατά 57% οι μεταναστευτικές ροές τον Μάιο. Κατά τα άλλα, ο κύριος Πλεύρης αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό πρόβλημα. Και το τελευταίο διάστημα, πάντως, από την άλλη πλευρά, να πω ότι υπάρχουν και κάποιες διαδηλώσεις. Δεν συνεχίζονται, μάλλον, οι διαδηλώσεις για εκείνο το ναυάγιο με τους δύστιχους μετανάστες στην Πύλο. Και για το γεγονός γιατί δόθηκε εντολή να γίνουν έρευνες από το λιμενικό 10 ώρες μετά το ναυάγιο. Αν υπήρχε περίπτωση και ελπίδα να σωθεί κάποιος άνθρωπος, πώς να αντέξει μέσα στα κύματα μετά από 10 ώρες που έγιναν οι έρευνες. Μιας και λέγαμε για ρεύμα, παιδιά, είναι εξωφρενικό αυτό που διάβασε και όμως είναι αληθινό. Όταν έχει υπερφορτωθεί το σύστημα στην Ελλάδα, δίνουμε δωρεάν ρεύμα σε Σκόπια και Βουλγαρία. Και όταν έχουμε έλλειμμα, το ξαναπαίρνουμε από αυτές τις δύο χώρες σε πολλαπλάσιες τιμές. Και ποιος τα πληρώνει, παιδιά, όλα αυτά? Μα φυσικά εμείς.

Μια φίλη Κατερίνα από την Θεσσαλονίκη λέει: ξεχνάει κανείς τον κύριο Μάκη Βορίδη με εκείνες τις φωτογραφίες που υπήρχαν τότε, λέει, που κυκλοφορούσε με τσεκούρι. Ήταν για κλάδεμα δέντρων, μάλλον. Βλέπω ότι η μονοψήφια είναι η διαφορά μεταξύ Τσίπρα και και Μητσοτάκη. Πολύ ψηλά βρίσκεται η Μαρία Καριστιανού. Θα έχουμε ανατροπές, παιδιά, σας το λέω έτσι. Για ανατροπές των ανατροπών. Και ακόμα είναι νωρίς, θα έχουμε και το κόμμα του Σαμαρά. Και διάβαζα και μια συγκεκριμένη τράπεζα ότι μόνο το 2025 έχει δώσει δάνεια 6,5 δις σε εφοπλιστές. Και μια και μιλάμε για εφοπλιστές, πάντως είχα γνωρίσει τον κύριο Βαριά και στην Παλαιόφακια εφοπλιστής ο άνθρωπος. Αρκετά μετρημένος, σοβαρός. Καθόλου υπερόπτης και είχα συνεργαστεί μαζί του σε κάποιο θέμα. Και ο άνθρωπος με πλήρωσε άμεσα για τη δουλειά που του έκανα, παιδιά, έτσι.

Σήμερα για όσους ενδιαφέρεστε στις 6 το απόγευμα, στις 7 το απόγευμα στο πρώτο καπί Αγίων Αργύρων γίνεται προβολή μιας ταινίας σχετικά με τον πόλεμο εκεί στην Γάζα που υπάρχει και την επιχείρηση γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού, τον οποίο στηρίζει ο ελληνικός λαός πάντως, είναι δίπλα του, τουλάχιστον ηθικά. Και νομίζω ακόμα και οι Ισραηλινοί πολίτες δεν συμφωνούν, το έχω ακούσει πολλές φορές, το έχω δει και στα δελτία, δεν συμφωνούν με την τακτική Νετανιάχου. Γι' αυτό το λέω λοιπόν σήμερα στις 7 το απόγευμα, στο πρώτο καπί Αγίων Αναργύρων, υπάρχει μια σχετική ταινία με το θέμα της Γάζας. Και αύριο 7, στις 7 του μηνός, στις 5 απόγευμα στην πλατεία Κουμουνδούρη, υπάρχει ένα γλέντι με παραδοσιακό και λαϊκό τραγούδι και το οποίο διοργανώνει η Ανοιχτή Συνέλευση ενάντια στις συνδικαλιστικές διώξεις και απολύσεις. Όπως διαπιστώνετε, το μάτι της εκπομπής είναι παντού, παιδιά, έτσι. Υπάρχει παίκτης ο οποίος έπαιξε μόλις 39 λεπτά σε 3 μουντιάλ και όμως κατέξε τίτλο, παιδιά.

και αφορά την περίπτωση του Πάολο Ντιμπάλα, ο οποίος αποδεικνύει ότι η ιστορία μπορεί να γραφτεί και διαφορετικά, έτσι. Ο Αργεντίνος λοιπόν επιθετικός έχει αγωνιστεί συνολικά μόλις 39 λεπτά σε τελικές φάσεις του παγκοσμίου κυπέλου. Ωστόσο, διαθέτει στο παλαμαρέ του το σημαντικό ζωοτρόπιο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Η παρουσία του Ντιμπάλα στο προηγούμενο Μουντιάλ ήταν περιορισμένη στη διοργάνωση του 2018 στη Ρωσία, αγωνίστηκε μόλις 22 λεπτά απέναντι στην Κροατία. Ενώ στο παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ το 2022 κατέγραψε ακόμα 16 λεπτά στον ημιτελικό με την Κροατία και μόλις ένα λεπτό στο μεγάλο τελικό απέναντι στη Γαλλία. Παρόλα αυτά όμως, παρόλα τα μόλις 39 λεπτά και το ένα λεπτό απέναντι στη Γαλλία στο τελικό, το όνομά του συνδέθηκε με μία από τις πιο ιστορικές στιγμές της Αργεντινής.

Εκεί τότε σε αυτό το τελικό με τη Γαλλία, ομοσπονδιακός τεχνικός ο Λιονέλ Σκαλόνι τον πέρασε στον αγωνιστικό χώρο λίγο πριν τη διαδικασία των πέναλτι στον τελικό. Ο Τιμπάλ ανέλαβε την ευθύνη και αστόχησε στην ευστόχησε στην εκτέλεσή του. Ευστόχησε λοιπόν στην εκτέλεση του πέναλτι, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του τρίτου παγκοσμίου κυπέλου της Αργεντινής. Για ένα λεπτό μόλις έγινε ήρωας. Και για 39 μόλις λεπτά πάλι έγινε ήρωας. Έτσι όπως είπαμε, ευστόχησε στην εκτέλεση του πέναλτι. Θυμάστε η εικόνα του, αν θυμάστε, να πανηγυρίζει με το τρόπαιο στα χέρια, έδειξε πως ακόμα και παίχτες με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο, μπορούν να γίνουν MVP, μπορούν να γράψουν τεράστια ιστορία για τον εαυτό τους και φυσικά για το σύνολο, έτσι. Η πραγματικότητα λέει πάντως ότι η Μπάλα δεν υπήρξε πρωταγωνιστή στο Μουντιάλ, ωστόσο κατάφερε να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής και να γράψει το όνομά του στην ιστορία, αποδεικνύοντας ότι μερικές φορές λίγα λεπτά αρκούν για να αφήσουν ανεξίτηλο αποτύπωμα, για να γράψεις τεράστια ιστορία. Λέει ένα φίλο στο Δημήτρη, το πέραμα όταν δεν τραβάει κάτι το αλλάζουμε, λέει. Όταν για παράδειγμα λέει πάω να βάψω ένα σπίτι για το βάψω καλά και με ξαναφωνάξουν δεύτερη φορά και τα κάνω χάλια να με ξαναφωνάξουν και τρίτη φορά, λέει. Εννοεί για τον κύριο Μητσοτάκη, όταν δεν τραβάει κάτι και όταν όλα είναι τελείως χάλια, τότε γιατί επιμένει κάποιος να θέλει να συνεχίσει να κυβερνήσει? Δεν έχουν μάθει, λέει, στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη να κάνουν αυτοκριτική. Και διάβασα τελευταία διάστημα ότι δύο ακόμα σκάνδαλα από ο ΠΚΕΠΕ βγήκαν στον αέρα. Ένα στην Κοζάνη, νομίζω, και ένα στο Αγρίνιο, γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Η χασούρα, έτσι, παιδιά, και ποιος θα την πληρώσει αυτή?

Ο φίλος ΠΑΟΚ τη Μιχαλκίδα λέει: ΠΑΟΚ απογοήτευση. Είχες δίκιο για αυτά που έλεγες. Δεν έγινε σωστή διαχείριση από τον Λουτσέσκου. Τα έλεγες αυτά, είχες δίκιο. Τελικά επιβεβαιώθηκες απόλυτα. Δεν σε έχω ξεχάσει και την επίσκεψη, αλλά επειδή είμαι υπερφορτωμένος γενικά, ούτε τον εαυτό μου δεν έχω προλάβει να δω. Θα κατέβω κάποια στιγμή, έτσι. Δεν είμαι υπερόπτης, ούτε το παίζω υπερόπτης, έτσι. Προς Θεού, φίλε Ντίμη Πάου Χαλκίδα. Αν ζούσες από κοντά την καθημερινότητά μου, θα καταλάβαινες. Τα έχουμε πει και τηλεφωνικά, έτσι.

για να δούμε τι θα φέρει η νέα χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Το στοίχημα της νέας χρονιάς είναι και για τον Παναθηναϊκό με τον νέο προπονητή. Και βλέπω και ένα βίντεο σοκ που 24χρονη παρασύρεται από λεωφορείο.

αυτό έγινε στη Θεσσαλονίκη. Οι παιδιά πρέπει να είστε προσεκτικοί. Τα μάτια σε 1014 παντού. Ευτυχώς δεν έχασε τη ζωή της. Έχει σπάσει το πόδι της. Έχει ράματα στο κεφάλι. Μόλοπες, τραυματίες και σοβαρά πάντως. Αλλά εννοώ τα μάτια σας 1014. Είτε περπατάτε, είτε είσαστε σε μηχανές, είτε σε αυτοκίνητα. Και να μην σας απορροφά, παιδιά, το κινητό τηλέφωνο, έτσι. Ακόμα και όταν περπατάτε πολύ, είναι αυτοί που έχουν σπάσει τα χέρια τους, γιατί έχουν σκοντάψει σε πεζοδρόμια επειδή έχουν απορροφηθεί από το κινητό τηλέφωνο. Και είναι απίστευτο αυτό το που βλέπω, παιδιά. Γκρινιάζω για αυτό το θέμα. Με σε αυτό με γκρινιάρεις. Θα μου πείτε ποιος είσαι ο Ρομπέντο Δασό να μας σώσεις. Όχι ρε παιδιά, εντάξει, αλλά να μην χάνουμε τη ζωή μας και τη ζωή σας. Από καταστάσεις που ελέγχουμε, είναι δυνατόν να οδηγάτε με μηχανές και να μιλάτε σε κινητό τηλέφωνο ή να στέλνετε μηνύματα? Το ίδιο και σε αυτοκίνητα. Δεν φταίνει η άλλη άμα τον χτυπήσεις, έτσι. Έχω ένα φίλο που έχασε τον πατέρα του, γιατί ο άλλος ήταν απρόσεκτος από το αντίθετο ρεύμα, έπεσε πάνω στο δικό του αυτοκίνητο. Τι να πεις του παιδιού αυτού, του ανθρώπου αυτού? Προσεκτική λοιπόν, γιατί δεν σας φταίει και δεν μας φταίει και ο άλλος, έτσι. Αλλά δεν μπορεί να μην ακολουθούμε τα αυτονόητα, παιδιά.

Εγώ δεν είμαι σε γήπεδο, απλά είμαι υποχρεωμένος να πω αυτό που υπάρχει, κυκλοφορεί δισογραφικά. Έντονο λοιπόν φρασικό επεισόδιο φαίνεται και να έλαβε χώρα λίγο πριν από το flash interview μεταξύ του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Σάβα Αρώνη, το οποίο και δημοσίευσε σε σχετικό βίντεο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Υπάρχει καταγγελία λοιπόν τη ΚΑΕ Ολυμπιακός. Θα την πω και αυτό. Έλεγα προηγουμένως να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά έτσι. Και αυτό έλεγα και πριν στην εκπομπή, στο ξεκίνημα, μην απαξιώσουν το άθλημα. Ο ισχυρός άντρας λοιπόν της ΚΑΕ, σύμφωνα με σχετικό βίντεο που ανέβασε στα social media, αποτυπώνει τα όσα υπόθηκαν μεταξύ του προπονητή του Ολυμπιακού και του Σάβα Ρόνι. Στο χώρο έξω από τα αποδυτήρια, λίγο και λίγο πριν πάει ο Μπαρτζόκας στο flash interview. Και συγκεκριμένα κάτι φαίνεται να είπε εκεί ο Μπαρτζόκας στον κύριο Αρώνη, ο οποίος απάντησε μίλα καλύτερα.

Υπάρχει αντίδραση λοιπόν από την ΚΑΕ Ολυμπιακός που έκανε καταγγελία πριν από λίγο στον αθλητικό δικαστή της ΕΣΑΚΕ και ζητάει κάποια πράγματα για Δημήτρη Γιανακόπουλο και Παναθηναϊκό, τιμωρία τους. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός λοιπόν ανακοίνωσε ότι ζητά την τιμωρία του Δημήτρη Γιανακόπουλου και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην καταγγελία που έκανε στον αθλητικό δικαστή σήμερα μετά το Game 2 των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Και η ανακοίνωση ΚΑΕ Ολυμπιακός λέει: με τη σημερινή καταγγελία της προς τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιανακόπουλο. Επικαλούμενοι και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας, επιπλέον ζητά για τον ίδιο λόγο την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Αυτά λοιπόν λένε οι δύο, από την πλευρά ο Δημήτρης Γιανακόπουλος με το βίντεο που ανάρτησε στα social media και από την πλευρά της η καταγγελία που κάνει η ΚΑΕ Ολυμπιακός που ζητά την τιμωρία του Δημήτρη Γιανακόπουλου και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Το ίδιο έργο θεατές δηλαδή, ό,τι έγινε και πέρσι συνεχίζεται και τώρα. Γι' αυτό είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, προσοχή παιδιά, μην απαξιωθεί αυτό το άθλημα, το μπάσκετ στη χώρα μας. Ο καθένας βέβαια από τους διοικούντες των ομάδων της διοίκησης έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, έτσι. Να κάνει καταγγελίες, ανακοινώσεις, οτιδήποτε θέλει.

Και πριν πάμε σε ένα ακόμα break, διαφορετικά μηνύματα και αθλητικό δελτίο, δύο να πούμε ότι αναμένεται ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Στη διάστημα με ένα ξεχωριστό προσωπικό επίτευγμα για τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο Έλληνας γκάρντ πρόσθεσε 7 πόντους στη συγκομιδή του και ξεπέρασε το φράγμα των 2.000 πόντων. Στην πρώτη κατηγορία του Λίγκου Μπάσκετ, ο Ρώσμα του έρθει έπειτα από 260 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας έτσι τη μακροχρόνια και παραγωγική παρουσία του στα γήπεδα στην μεγάλη επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, να πούμε ότι ο Λιόπουλος έχει καταφέρει να διατηρήσει υψηλό επίπεδο απόδοσης, αποτελώντας μία από τις πλέον σταθερές λύσεις στην περιφέρεια για τις ομάδες που έχει εκπροσωπήσει. Η επίτευξη των 2.000 πόντων λοιπόν αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στην πορεία του και αναδεικνύει την συνέπεια του που τον χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο, δεν τα παρατάει ποτέ. Με επιμονή και υπομονή.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβησο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
0: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
4: Η ώρα είναι 5.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η Βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑ και ετούμενη την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ για τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Παίχτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο Ουνάι Λόπεθ. Ο Ισπανός χαφ έχει φτάσει σε πλήρη συμφωνία με τους Ερυθρόλευκους και αναμένεται να υπογράψει μετά το πέρασμα των διακοπών του σύμφωνα με Ισπανικό μέσο. Σε καλό δρόμο φαίνεται πως βρίσκεται και η υπόθεση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα Παμπλού Μαφέο. Σε συμφωνία για τα επόμενα 2 χρόνια με τον Αμερικανό forward AJ Liddell, τον Brooklyn Nets έφτασε ο Άρης. Απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες ώστε να ανακοινωθεί ο 25χρονος NBA από τους κιτρινομαύρους. Πολύ κοντά συμφωνία με τον 33χρονο σέντερ της Φενέρμπαχτσε και Μπίρτς βρίσκεται ο Άρης. Οι Κίτρινοι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 28χρονο γκάρντ Νένα Δημητρή Γεβίτσε, ο οποίος αγωνίστηκε με τη φενέλα της Μπαγιέρν Μονάχου. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρει για την απόκτηση του 28χρονου εξτρέμου της Σάο Πάολο Φερεϊρίνη, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Βραζιλία. Στην Ελλάδα αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Μάρκο Νίκολης για να υπογράψει την πρόωρη επέκταση συμβολέου του με την ΑΕΚ. Ο προπονητής του Ηράκλη Βάλτερ Ματσάρη θέλει να φέρει στο γυραιό τον 27χρονο επιθετικό της Νάπολη, Αλεσάντρο Ζερμπίνη, σύμφωνα του Τζιαλούκα Ντιμάρτσιο. Παίχτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Νας Μίτρου Λόγκ. Ο Ελληνοαμερικανός γκάρντ υπέγραψε 3 ετών συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους. Ο Χακάν Σαφί έκλεισε και τον Μέισον Γκρίνγουτ στη Φενέρμπαχτσε, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο. Η Γαλατασαράι ψάχνει βόμβα με τον Βίρτζιλ Βαν Ντάικ, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Νέα κρούση 20 εκατομμυρίων ευρώ της Μπεσίκτας για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Ενδιαφέρον και από τη Φενέρμπαχτσε. Αρνητική στάση της Μπενφίκα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία. Προτεραιότητα της Manchester United, η απόκτηση του Λιούις Χολ της Νιουκάστιλ και το αριστερό άκρο της άμυνας, σύμφωνα με το Transfer News Live. Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας γυναικών ποδοσφαίρου της ΑΕΚ. Η κυτρινό-μαύρη διοίκηση

0: ψαγμένους ακροατές.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Επιστρέψαμε και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο διαφωτιστής των 943 Intervente Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες σήμερα μαζί, Σάββατο 6 Ιουνίου του 2026, 6 Αίχτου του 2026, τα τρία εξάρια λοιπόν σήμερα. Στο μικρόφωνο λοιπόν για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Δελτία Ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές και Γιάννης Γιαννικόπουλος.

Ένας φίλος ο Θέμης από Αγίους Αναργύριους λέει ότι αν ο κύριος Μητσοτάκης δεν είχε το όνομα της οικογενειοκρατίας Μητσοτάκη, δεν θα τον ήξερε κανείς, ούτε την ψήφο του λέει δεν θα έβλεπε.

ποδοσφαιρικά στην Ευρώπη για, τον, για τα προγραμματικά του Euro Under 19. Είχαμε τελικό αποτέλεσμα Σερβία Under 19 με Καζακστάν Under 19. Τη Σερβία έχει και μια κόκκινη κάρτα. 1-3 το τελικό αποτέλεσμα. Για το κύπελλο Βαλτικής, το 51ο λεπτό, Λιθουανία-Λετωνία 1-0.

σε διεθνή φιλικά τελικά αποτελέσματα. Παραγουάη Νικαράγουα 4-0. Πουέρτο Ρίκο Σαουδική Αραβία 0-3. Καναδάς Ιρλανδία 1-1. Αυτό το είχα παίξει άντερ ευτυχώς. Αιτή Περού 1-2. Μεξικό άντερ 20, Ιαπωνία άντερ 19. Ένα 3 αυτό το μάτς για τους φίλους που έχουν παίξει στοίχημα, το λέω αυτό. Βενουά του Φίτζι 2-1. Κίνα άντερ 23, Τατζικιστάν άντερ 23 1-0, Τσεχία άντερ 19, Ρουμανία άντερ 18 0-1, Ουκρανία άντερ 18, Νορβηγία άντερ 18 1-1. Αυτά που λέω, παιδιά, είναι τελικά αποτελέσματα. Κυργυζία άντερ 23, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα άντερ 23 1-1. Ταϊλάνδη άντερ 23, Νότια Κορέα άντερ 23 2-3. Μιανμάρ με μια κόκκινη κάρτα. Γκουάμ 6-1. Στο 51ο λεπτό έχουμε Βέλγιο, την Ισία είναι στο 1-0 ήδη. 10ο λεπτό Αρμενία, Καζακστάν είναι στο 0-0. Και στο 12ο λεπτό Εστονία άντερ 19, Λιθουανία άντερ 19 είναι στο 0-0.

αλλά και σε διεθνή φιλικά παιχνίδια γυναικών. Παναμάς Τζαμάικα 0-1. Ελ Σαλβαδόρ Κωνσταρίκα 1-1. Αυτά που λέω τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, Ιαπωνία Νότια Αφρική 5-0. Μεξικό Βραζιλία Άντερ 21-3. Αυτά που λέω είναι για γυναικείο ποδόσφαιρο τελικά αποτελέσματα σε διεθνή φιλικά. Να τα επαναλάβω λοιπόν. Παναμάς Τζαμάικα 0-1. Ελ Σαλβαδόρ Κωνσταρίκα 1-1. Ιαπωνία Νότια Αφρική 5-0. Αυστραλία Μεξικό 0-1. Νότια Κορέα Άντερ 20, Σλοβενία Άντερ 19. Είχαμε εμείς στο Αυστραλία Μεξικό, παιδιά, έτσι 0-1. Βραζιλία Άντερ 20, Νότια Κορέα Άντερ 20, 3-0. Τώρα έχουμε Σλοβενία Άντερ 19 με Βοσνία και Ζερογοβίνη Άντερ 19, 1-3. Ό,τι λέω τελικά αποτελέσματα. Χονγκ Κονγκ με Φίτζι που είχαν και μια κόκκινη κάρτα, τελικό 3-1. Ζιμπάμπουε Λεσάτο 3-1. Ταϊλάνδη Ουσμπεκιστάν 1-0. Τσεχία Άντερ 19, Μεξικό Άντερ 20. 0-2 και Σιγκαπούρη Καμπότζη 0-5. Ανέφερα λοιπόν μια τελικά αποτελέσματα σε διεθνή φιλικά παιχνίδια σε άντρες και γυναίκες και κάποια άλλα που είναι σε εξέλιξη.

και κάποια άλλα παιχνίδια για το γυναικείο ποδόσφαιρο, είναι και αυτά σε εξέλιξη για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Έχουμε στο 54ο λεπτό Τανζανία. Μαλάση είναι στο 0-0. Και Πορτογαλία άντερ 20 με τη Φιλανδία άντερ 23, και αυτό είναι στο 0-0.

Μπασκετικά στην Ισπανία για τα πλέον έχουμε δύο δυνατά παιχνίδια στις 7 Real Madrid της Τενερίφε και στις 10 Μούρθια Μπαρτσελώνα. Και στη Γερμανία σε 7.30 Μπάμπερκ με την Άλμπα Βερολίνου.

Δελίριο ενθουσιασμού υπάρχει στις τάξεις των φίλων του Άρη. Για τον μπασκετικό Άρη μιλάω. Μετά την γνωστοποίηση μιας μεταγραφικής βόμβας. Και από τη στιγμή που η Θεσσαλονική, η διοίκηση των Θεσσαλονικών ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον Αμερικανό Power Forward, τον AJ Lindell, 26 ετών, 1,98, ο οποίος υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας για τα δύο επόμενα χρόνια. Έτσι λοιπόν η έλευση του Lindell αποτελεί ένα τεράστιο αγωνιστικό παράσημο, καθώς ο παίκτης αφήνει το μαγικό κόσμο του NBA και τους Brooklyn Nets. Για να μετακομίσει στο Nick Gallis Hall, η εποχή του Βασίλη Πανούλη στον πάγκο του Άρη έχει ξεκινήσει με τον πιο δυναμικό και εντυπωσιακό τρόπο. Προφανώς και ο Βασίλης Πανούλης έχει ζητήσει να ενισχυθεί δυνατά η ομάδα. Και το ένα μεταγραφικό χτύπημα διαδέχεται το άλλο. Η περίπτωση λοιπόν του Lindell επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά ότι το στάτους του Άρη αλλάζει επίπεδο. Ο 26χρονος forward έρχεται στην Θεσσαλονίκη αφήνοντας πίσω του γεμάτες παραστάσεις από το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη. Έτοιμο τιμό να γίνει ο μεγάλος και απόλυτος ηγέτης της front line των κυτρίνων.

Να επενδύσουμε για κάποιο φίλο Σαραματαδός που έχουμε σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Στην Αττική, σε Αργοσαρνικό Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Στην Βιωτία, Βιωτία Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3. Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6. Στην Ηλία, στον Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο 98,6. Στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφώνης 104,6. Έτωλα, Κανανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά 98,6. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, από Πράιμ 103,7. Στην Κύπρο, από Σούπερ Σπορτ 104, Βρυξέλλες, Άλμα Ρέντιο, Ράδιο Άλμα. Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη. Έχουμε επίσης Ελλάσσα, Ευρώπη. Και μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943 χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Και τηλεφωνικά μεταφέρουμε τα μηνύματά σας από το 210-220-5943 και 215-215-5943. Ποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει και στον αέρα. Το όνομα του Βαγγέλη Παυλίδη, που έκανε μια ακόμα εντυπωσιακή σεζόν, συνεχίζει να βρίσκεται σταθερά στο προσκήνιο της ευρωπαϊκής μεταγραφικής αγοράς. Καθώς οι σπουδαίες εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπενφίκα έχουν προσελκύσει και λογικότητα να συμβεί για μια ακόμα φορά το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων. Ωστόσο, η πορτογαλική εφημερίδα Ο Τζόγο φέρνει στο φως τη δημοσιότητα στα πλάνα της δίκης των αετών για το μέλλον του Έλληνα διεθνούς φορ. Η διοίκηση της Μπενφίκα, έχοντας εξισορροπήσει πλήρως τους λογαριασμούς της, δεν έχει την ανάγκη να προχωρήσει σε βιαστικές πωλήσεις υψηλής αξίας. Έτσι λοιπόν, με την σύμφωνη γνώμη του Μάρκο Σίλβα, ο οποίος θα διαδεχθεί τον Ζωζέ Μουρίνιο στον πάγκο της ομάδας, η βάση της αθλητικής πολιτικής για τη νέα χρονιά στηρίζεται στη σταθερότητα και ο Παυλίδης αποτελεί βασικά κομμάτια και κομμάτι αυτής της σταθερότητας. Ο Έλληνας επιθετικός λοιπόν θεωρείται κομβικός για το πλάνο της επόμενης σεζόν. Τα νούμερα του άλλωστε μιλούν από μόνα τους, καθώς έχει σημειώσει 60 γκολ μέσα σε δύο σεζόν. Με τον Πορτογαλικό Σύλλογο να αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση στην γραμμή κρούσης. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ της Ο Τζόγο και μετά από αυτά τα εντυπωσιακά νούμερα, τα ιδιαίτερα εντυπωσιακά νούμερα για τον παίχτη, η Μπενφίκα δεν πρόκειται να μπει στην διαδικασία διαπραγμάτευσης για την παραχώρησή του. Εκτός, πάντα υπάρχει αυτό το εκτός, παιδιά, έτσι, το χρήμα ξεπερνάει τα πάντα. Εκτός λοιπόν και καταφτάσει στα γραφεία της μια πρόταση που θα θεωρηθεί πραγματικά καταμάχητη και η τιμή κίνησης για οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από τον Παυλίδη έχει οριστεί εσωτερικά στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αυτός ο εσωτερικός κανόνας εξηγεί και τη στάση του πρόεδρου της ομάδας, του Ρουί Κώστα, απέναντι στους πρώτους επίσημους μνηστήρες. Λίγες ώρες πριν οι Τούρκοι αποκάλυψαν ότι η Μπεσίκτας κατέθεσε επίσημη πρόταση 20 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους επίδοσης για να αποκτήσει τον Έλληνα φορ. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρόταση, από τη στιγμή που η κίνηση είναι στα 50 εκατομμύρια ευρώ, παιδιά, έτσι δεν έφτασε ούτε καν προς εξέταση στα υψηλά κλιμάκια της διοίκησης, καθώς απέχει πολύ από τα 50 εκατομμύρια που αξιώνουν οι Πορτογάλοι. Στη Λισαβόνα πάντως εκτιμούν ότι η αγορά θα πάρει φωτιά και οι τιμές θα εκτοξευτούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του επερχόμενου παγκοσμίου κυπέλου. Μέχρι τότε ο Βαγγέλης Παυλίδης υπολογίζεται κανονικά για την προετοιμασία και το ξεκίνημα της νέας σεζόν, με την Μπενφίκα να στέλνει σαφές μήνυμας προς όλες τις πλευρές ότι για να τον παραχωρήσει θα πρέπει κάποιος να τεινάξει την μπάγκα στον αέρα και κάτι παραπάνω κιόλας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Interveten Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτήν την Κυριακή στις 10 το βράδυ Ελλάδα-Ιταλία από τον 943 Interveten Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
3: Η ώρα είναι 5:30.

Επιστρέψαμε λοιπόν σε συνεχή ροή της εκπομπής ο διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Δελτία Ειδήσεων. Νίκος Κατσάτσος, Γιάννης Γιαννικόπουλος, Μιχάλης Οηλές.

Συνεχίζεται μόνο ο χαρτοπόλεμος, πόλεμος ανακοινώσεων των δύο ΚΑΕ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αυτή η ώρα Παναθηναϊκός θα την πληρώσει. ΚΑΕ Παναθηναϊκός Ισάκ, το Αλεξάνδρος Ανακήρυξης, με την οποία καταγγέλει τους Νίκο Λεμπενιώτη και Γιώργο Μπαρτζόκα. Τέλος, η ανοχή ανέφερε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε χαρακτηριστική της ανακοίνωση κατά τον Νίκου Λεπενιώτη και Γιώργου Μπαρτζόκα. Και για τους γραμμές ειδήξεων των Πρασίνων, λοιπόν, υπέβαλε σχετική καταγγελία και για τους δύο, έχοντας αναφέρει για τον τεχνικό του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, ότι καθυβρίζει ιστορικό μας τέλεχο, υπόδειγμα. Ενώ για τον Νίκο Λεπενιώτη ανέφερε την στοχοποίηση δημοσιογράφων και την εν γέννη δυσφήμιση του αθλήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ έχει υποβάλει καταγγελία ενώπιον της ΕΣΑΚΕ για τον ήδη έκπτωτο καταδικαστέντα Νί Λεπενιώτη σχετικά με τους συκοφαντιστικούς του ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια δηλώσεων, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και την εν γέννη δυσφήμιση του αθλήματος, όπως φυσικά και κατά του υπότροπου προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος φερόμενος αφιονισμένα αποκαλεί αγράμματα και κάποια άλλα πράγματα που δεν θα τα αναφέρω εγώ έτσι, φιλάθλους, καθυβρίζει ιστορικό μας στέλεχος, υπόδειγμα, μπαίνει μέσα στο γήπεδο και προκαλεί τους διαιτητές διαρκώς, απευθυνόμενος σε αυτούς χωρίς να τον καταγράφουν και συνομιλεί με την κερκίδα χειρονομώντας τέλος ή ανοχή. Αυτά αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Προηγήθηκε μια ανακοίνωση καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός και ανακοίνωση ανάρτηση στα social media του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τον Μπαρτζόκα.

Προφανώς θα υπάρχουν και άλλες ανακοινώσεις στην πορεία, θα το δούμε αυτό, έτσι. Αναμένεται εκεί να έχει αρκετή δουλειά ο αθλητικός δικαστής εκεί της ΕΣΑΚΕ.

Μιας και μιλάμε μπασκετικά, δεν έχουμε τώρα άλλη καταγγελία να διαβάσουμε και να αναφέρουμε. Απλά έχουμε μια ανανέωση για την, στην Α1 γυναικών για την ομάδα μπάσκετ, η γυναικεία του Παναθηναϊκού. Οπότε μετά την ανανέωση της Ιωάννας Χατζηλεοντή, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της. Αυτή τη φορά με την Ιωάννα Κρυμίλη, η πιο βελτιωμένη Ελληνίδα παίκτρια της χρονιάς στην Α1 γυναικών της σεζόν 2025-26. Θα συνεχίσει να φοράει τα πράσινα μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Αυτά να φέρει η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου για το γυναικείο μπάσκετ της ομάδας. Και σε δήλωσή της λοιπόν η Ιωάννα Κρυμίλη αναφέρει τα εξής: μετά από αυτή την ανανέωση, νιώθω πολύ χαρούμενη που θα συνεχίσω στον Παναθηναϊκό, καθώς περσίνη χρονιά και η στήριξη που έλαβα από την ομάδα με έκανα να νιώσω πραγματικά μέλος αυτής της οικογένειας. Ανυπομονώ για τη νέα σεζόν να προσφέρουμε όμορφο θέαμα στους φιλάθλους μας που μας στηρίζουν καθημερινά. Και συνεχίζει τη δήλωσή της: θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του κύριο Βρανόπουλο και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, καθώς και τους προπονητές μου. Ιδιαίτερα την coach Σελέν για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν. Θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε όλοι μαζί να πετύχουμε τους

Ένα φίλο έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει ο Γιώργος ο Κάσλης. Τι λέει, τι λέει, ο μεγάλος μας ο Νίκος για την έφοδο του Γιαννακόπουλου.

Όποιος θέλει να βγει τηλεφωνικά στην εκπομπή μπορεί να επικοινωνήσει στο 210-2-20-59-43 και 215-259-43 στο ένα από τα δύο τηλέφωνα. Και από τα δύο και από εκεί μεταφέρουμε τα μηνύματά σας στα τηλεφωνικά, αλλά και βγάζουμε στον αέρα, έτσι.

Πάντως και ο Δημήτρης Γιανακόπουλος απάντησε άμεσα σε αυτά που ζητάει η ΚΑΕ Ολυμπιακός στην καταγγελία που έκανε σε βάρος του στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Και αναλυτικά αναφέρει σε αυτή τη νέα ανάρτηση ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, αν για μένα λέει που έχω φάει δεν ξέρω πόσα χρόνια συνολικά απαγόρευση εισόδου. Δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια λέει έχω πληρώσει σε πρόστιμα. Ζητάτε αυτά τα πράγματα για έναν άνθρωπο που είπε όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει πληρώσει τίποτα, λέει. Όλα αυτά τα χρόνια δεν τον έχουν πετάξει έξω από πουθενά, λέει, με αυτά που έκανε πάλι χθες και με αυτά που κάνει ασταμάτητα και συνεχόμενα. Εμείς τι θα έπρεπε να ζητήσουμε, να του πάρουμε πίσω το δίπλωμα, να δώσει το σπίτι του, να δώσει τίποτα εκατομμύρια? Ποια είναι που είναι και συσσωρευμένα, λέει, δεν έχετε και μυαλό? Αυτά αναφέρει λοιπόν η νέα ανάρτηση του Δημήτρη Γιανακόπουλου, απάντηση στην καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Και πάει λέγοντας, θα έχουμε και άλλα πράγματα, έτσι. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, θα έχουμε και άλλες ανακοινώσεις ακόμα. Για να δούμε.

Πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία, όπου στις αρχαιρεσίες που έγιναν στην αναγέννηση Άρτα σε παραξελέγη πρόεδρος ο Βασίλης ο Ασπρόποταμίτης. Εδώ έγινε συγκρότηση σε σώμα της νέας διοίκησης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Υπήρξε μεγαλύτερη συμμετοχή μελών στην εκλογική διαδικασία του συλλόγου, μεγαλώνοντας την οικογένεια της αναγέννησης. Αυτά είναι ευχάριστα να ακούγονται και να γίνονται, παιδιά.

Συνεχίζει με τον ίδιο κορμό αγωνιστικά η Βέρεια που επανήλθε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο σχεδιασμός συνεχίζεται εκεί στην Βασίλισσα της, του Μπορά με ατελείωτους ρυθμούς. Και η προτεραιότητα δίνεται το, στην παρούσα στιγμή στην διατήρηση του ποιοτικού της κορμού. Έτσι, μεταξύ άλλων, η Βέρεια ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Θανάση τον Γιαγκτζίδη. Για μία ακόμα σεζόν. Είναι νεαρός ποδοσφαιριστής που πραγματοποίησε μια γεμάτη και εξαιρετική σεζόν, αποτελώντας μια της πιο αξιόπιστης λύσης του ρόστερ.

Από τα διεθνή φυλικά που είναι σε εξέλιξη έχουμε στο 88ο λεπτό Βέλγιο με την Τινησία που έχει μια κόκκινη κάρτα, είναι στο 5-0. Στο 45ο λεπτό Αζερμπαϊτζάν άντερ 21 με Μπαχρέιν άντερ 20 είναι στο 1-0. Στο ημίχρονο Αρμενία Καζακστάν είναι στο 0-0. Στο ημίχρονο σε επίπεδο άντερ 19 Εστονία Λιθουανία είναι στο 2-1. Και στο 19ο έχουμε Κιζινία με την Παλαιστίνη είναι στο 0-0.

Μετά λοιπόν το Δημήτρη Γιαννακόπουλο, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτουρ δημοσίευσε το βίντεο και υποτιτλισμένο με τα όσα έγιναν έξω από τα αποδυτήρια του Telecom Center Athens. Λίγα λεπτά λοιπόν μετά την ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τη δημοσίευση του βίντεο αναφορικά με τα όσα έγιναν έξω από τα αποδυτήρια μεταξύ Γιώργου Μπαρτζόκα και Σάβα Ρόνι. Σειρά πήρε και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτουρ να ανεβάσει το εν λόγω βίντεο. Μάλιστα το βίντεο ήταν και υποτιτλισμένο και στη σχετική ανάρτηση που έκανε η πράσινη διοίκηση. Ανέφερε μεταξύ άλλων για τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Του Ολυμπιακού προφανώς. Αλήθεια λέει, αρχές βλέπουν ή θα συνεχίσουν να κάνουν, δεν ακούν και δεν βλέπουν, αφήνοντάς το να κάνει ό,τι θέλει και να παραμένει ατιμόρυτος. Αναφερόμενη η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και για μία ακόμα φορά στον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Και αναλυτικά, όπως είπαμε, τα όσα ανέφερε ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτουρ μετά το τέλος του δεύτερου τελικού του πρωταθλήματος, ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας εξήλθε του αγωνιστικού χώρου ευρύνοντας χυδαία τους φίλους του Παναθηναϊκού, λέγοντας συγκεκριμένα γράμματα και κάποια άλλα παιδιά που δεν μπορώ να τα πω εγώ έτσι. Λοιπόν. Στην παρέλεια συνεχίζει η ανακοίνωση του team manager της ομάδας μας, του Σάβα Ρόνι, ενός ανθρώπου το οποίο το ήθος αναγνωρίζεται από το σύνολο της αθλητικής κοινότητας εδώ και 35 χρόνια να μιλάει καλύτερα. Το απάντησε, όχι δεν μιλάω καλύτερα, βγάλε το σκασμό, να μην μου μιλάς, βγάλε το σκασμό. Και συνεχίζει η ανακοίνωση ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ολοκληρώνοντας το ξέσπασμα του το Γιώργος Μπαρτζόκας έκανε για μία ακόμα φορά επίδειξη του ήθους του. Λέγοντας τον κύριο Αρώνη, δεν θα μου κάνεις μαθήματα εσύ καραγκιόζη. Και κάτι άλλο που εγώ δεν τα αναφέρω πάντως, παιδιά, έτσι. Και καταλήγει η ανακοίνωση ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτουρ. Αλήθεια, αρχές βλέπουν ή θα συνεχίσουν να κάνουν ό,τι δεν ακούν και δεν βλέπουν, αφήνοντάς τον να κάνει ό,τι θέλει και να παραμένει ατιμόρυτος. Έχουμε την καλησπέρα μας από το φίλο μας τον Αριστίδη. Ευχαριστώ τους φίλους και τις φίλες για τα μηνύματα που στέλνουν, για τη συμμετοχή τους στην εκπομπή και στις εκπομπές. Είναι πολύ σημαντικό να έχω και να έχουμε γνώμες. Για ό,τι ακριβώς γίνεται στον αθλητικό χώρο και όχι μόνο, παιδιά. Έτσι, η παρέμβασή σας είναι για όλα τα θέματα. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Και σε πολλά θέματα με αρκετούς από εσάς και αρκετές από εσάς έχουμε ταύτιση απόψεων. Αλλά και τις όποιες διαφωνίες, παιδιά, τα διαβάζω και τα διαβάζουμε όλα, έτσι, εγώ δεν κρύβω κάτι.

Σε πολύ λίγο και με καλή πιστεύω μουσική, παιδιά, έτσι. Χαλαρωτική. Πάμε και πάλι σε ένα ακόμα break, σε διαφημιστικά μηνύματα και σε ένα ακόμα αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Θα μπούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαπροτιστής. Μέχρι το 8 θα είμαστε μαζί. 4 το ξεκινήσαμε όπως κάθε Σαββατοκύριακο, αυτό το 8ωρο συνολικά. 4 με 8 και 4 με 8. Κάποιες φορές εμφανίζουμε και σε ημέρες της καθημερινότητας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Άντρες, Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Θέλω να ξα...

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.